ειδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε. Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί,

sandwiches. Jules Bar's life.

ακούτε Κόσμος. One, two, three, four.

κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: 1, 2, 3, 4.

κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η μαραθώνια απολογίας στον ανακριτή του συζύγου της κατηγορούμενης γιατρού και ιδιοκτήτη της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. 8 ώρες κατέθεται χθες η γιατρός. Στις 3:30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν αν οι δύο κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ η ίδια αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά διελιστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Διαψεύδουν οι Χούθη τους ισχυρισμούς της Σαουδικής Αραβίας ότι κατέριψε ντρόουν των φιλοϊρανών ανταρτών που κατευθυνόταν προς τη Μέκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων καθώς και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό, ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Η Ουκρανία σχεδιάζει να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες το 2027 και θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία καθίσταται ολοένα πιο δαπανηρός. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που δόθηκε στο Reuters, το Κίεβο σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια για αμυντικές δαπάνες. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση ιστιμία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε χθες το διοικητή της Χαμάς στη Ράφα, ενώ συνέλαβε Αμερικανο-Παλαιστίνια δημοσιογράφο, η οποία επέστρεφε από ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την αποστολή 40.000 ισχυρών βομβών στο Ισραήλ ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, από 18 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Πάρα πολύ ωραία. 20 βαθμούς έχει έξω.
0: Είναι πολύ όμορφα.
1: Πάρα πολύ όμορφα και συννεφάκια από πάνω. Ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πού να σας το περιγράφω.
0: Θα κάνουν σήμερα που έχει 16 ο μήνας, του Σεπτέμβρη, πολύ ωραία γιορτή Εφημία και Λουντμίλα.
1: Η
0: Εφημία.
1: Εφημία.
0: Ναι, και η Λουντμίλα.
1: Ναι, αλλά.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Αλλά.
0: Τι.
1: Και ο Άγιος Κουρκοδόμος.
0: Ο Κουρκοδόμος, όπως
1: δείτε. Χρόνια πολλά, κύριε Κουρκοδόμε. Καλό.
0: Ναι.
1: Κουρκοδόμε.
0: Κουρκοδόμη τα βρόσου. Τι να πω ρε παιδιά.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Δεν ξέρω κανέναν επί του παρόντος, δεν μου έχει βγάλει ακόμα το Facebook και έχουν γενέθλια. Αλλά όλο και κάποιος
0: βέβαια, να ζήσουν.
1: Εκ των φίλων,
0: ναι.
1: 20 βαθμούς έχει, 18 βαθμούς έχει Καλαμάτα και έβρεχε όλο το βράδυ.
0: Πω.
1: Ενώ στην Ξάνθη έχει 16, όπως μας ενημερώνουν οι φίλοι η Κυριακή και ο Νίκος. Να ξέρετε.
0: Έχουν βάλει μάλλον μπλόκο στη βροχή. Στην Καλαμάτα την έχουν κρατήσει εκεί, επειδή.
1: Χθες δεν μας έλεγαν ότι ψυχαλίζει, ας πούμε, στο Πέραμα. Όχι στο Πέραμα, στα Μέγαρα. Λοιπόν, που μας έλεγε ένας ακροατής και λέει σιγά σας φτάνει και εσάς. Παιδιά, αυτό το πράγμα που ρίξε, ας πούμε, εδώ
0: πάλι
1: πέρα.
0: Ψυχάλα,
1: δεν ήταν καν ψυχάλα. Ήτανε. Πώς λένε, πασπάλισμα, ούτε καν τέτοιο πράγμα, ας πούμε.
0: Ήσαν να κάνει λάσπη.

0: Ίσα
1: για να κολλάει.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν πέσει πριν διάφορα, οπότε ήρθα και αυτό.
0: Όλο το καλοκαίρι.
1: Και τώρα είναι συγκολητική ουσία. Δηλαδή, ναι. άμα κουμπίσει με ένα δίπλα, θα πηγαίνουν μαζί τα αυτοκίνητα.
0: Με τι που θα βγάλουμε το τιμάκα?
1: Τόσο πολύ. Με σκαρπέλο.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Τέτοιο πράγμα.
0: Λοιπόν...
1: Καλά, δεν παραπονιέμαι. Απλά θέλω λίγο. Είπαμε. Άμα είναι να βρέξει. Να βρέξει. Δεν θέλουμε νεροποντί. Δεν θέλουμε κατακλυσμό. Βροχούλα. Ανθρώπινη, ποτιστική. Καθαριστική
0: βέβαια,
1: του αυτοκινήτου.
0: Βέβαια.
1: Αυτό θέλουμε. Πολλά ζητάμε.
0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη κύριε.
0: Ακούστε τώρα. Δεν πειράζει. Στο Airbnb Radio ελεύθερο. Που είστε συντονισμένοι, ο Γιάννης ο Πρίντερης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Αχ, ναι.
0: Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική μερία τη εκπομπή. Το Ιράκι το Παρανίδου διαλέγει τις μουσικές.
1: Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Στα μικρόφωνα.
0: Βέβαια.
1: Μέχρι και τις 8.
0: Και στο τραγούδι.
1: Εκεί. Και στο τραγούδι ενίοτε.
0: Βέβαια.
1: Ενίοτε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Σπουδαία μέρα. Είναι Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Αχα. Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο μόνο. Είναι Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας. Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Δίνουν σήμερα κουτιά με γάλα
0: σιγά
1: στα σχολεία.
0: Δίνουν, ναι.
1: Σιγά μην δίνουν.
0: Ναι.
1: Εθνική εορτή στην Παππούα Νέα Γουινέα για την ανεξαρτησία από την Αυστραλία του 1952.
0: Σε αυτή τη εθνική γιορτή θα ήθελα να είμαι.
1: Στου Παππούα Νέα Γουινέα. Παππούα Νέα Γουινέα.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Ναι.
1: Εγώ ξέρω, αλλά δεν θέλω να το πω στα μέρα. Είναι εθνική εορτή του Μεξικού για την ανεξαρτησία από την Ισπανία το 1810. Ημέρα σεβασμού των ηλικιωμένων.
0: Δεν ξέρω γιατί μια
1: στην
0: μέρα.
1: Στην Ιαπωνία.
0: Χθε
1: δεν μα έστελνε. Ποιο μα είχε στείλει μήνυμα χθε ότι σέβονται πάρα πολύ του. Εσύ το έλεγε. Εσύ το έλεγες.
0: Ναι, εγώ το λέγα.
1: Ναι, κάποιο το είπε χθες. Να το ορίστε, η Κατερίνα
0: ναι,
1: το είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι η μέρα της γέννησης της Ιουλιέτας στη Βερόνα.
0: Θες να κάνω εγώ την Ιουλιέτα και στο Ρωμαίο μου. Αλλά δεν θα έχουμε καλό τέλος.
1: Ναι, αυτό. Αυτό. Πώς εντωμεταξύ εκθιάζουμε και μυθοποιούμε πράγματα τα οποία είναι θνησιγενή και αλυσιτελή. Μ' αρέσει η λέξη, έτσι το είπα. Ξεχάστε το. Απλά το είπα για να μου φύγει. Είναι και η εθνική ημέρα γουακαμόλε.
0: Ωραίο είναι το γουακαμόλε.
1: Το γουακαμόλε θα ήταν ακόμα καλύτερο αν δεν είχε αβοκάτο.
0: Δεν γίνεται, τη βάση του.
1: Αυτή είναι η σαχλαμάρα του. Κατάλαβε.
0: Δεν είναι σαχλαμάρα.
1: Το αβοκάτο.
0: Το αβοκάτο.
1: Το γουακαμόλε είναι μια χαρά. Το αβοκάτο είναι.
0: Και τα βακούντο μου αρέσει.
1: Ένα πράγμα.
0: Και μ' αρέσει.
1: Ένα διάφορο πράγμα.
0: Όχι,
1: με γλιώδη υφή.
0: Όχι, είναι πολύ θρεπτικό, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Καλά,
0: και με αυγό, πώς γίνεται.
1: Ήρθε στο κόμμα των Κινόα και το άλλο τώρα. Είσαι ρέτη ξαφνικά, α πούμε, αποσκύρτησε. Πώς γίνεται με αυγό.
0: Αυγοκάντο. Πώς φορέ το μάθω.
1: Τα σβήνω, τα διαγράφω αυτά από τη μνήμη.
0: Το αυγοκάντο είναι πολύ έξυπνο και παραδέξτο.
1: Πολύ έξυπνο είναι.
0: Ναι, ναι. 1462. Ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη.
1: Όποιο.
0: Ο Γενουάτης.
1: Ναι.
0: Νικόλαος Γκατιλούζη.
1: Ναι.
0: Πολύ γνωστός. Παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ τον Φού.
1: Ο Γενουάτης ήταν από τη Γένοβα, έτσι. Αυτό,
0: ναι,
1: αυτό είναι. Γενουάτης είναι από τη Γένοβα. Ναι.
0: Οι Τούρκοι,
1: γιατί
0: λοιπόν...
1: δεν το λένε Γενοβέζο.
0: Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαϊλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων.
1: Αποκλείεται.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Περίμενε.
1: Παρασπονδώντας κιόλας, γιατί μέχρι τότε.
0: Ήταν κύριοι. Δηλαδή ήταν τύπος και υπογραμμός. Πώς να σας το πω. Δηλαδή ήταν Παναγίες. Τώρα που είπαμε τη Λίνη.
1: Ναι.
0: Τι έχουν πάθει από το κέντρο και προς τα αριστερά.
1: Ξανά.
0: Θυμάσαι που είχε πει ο Τσίπρας στη Λέσβο και τη Μυτιλίνη.
1: Ναι.
0: Το είπε και ο
1: Ανδρουλάκης. Το άλλο το θυμήθηκε εσύ.
0: Όχι, τώρα
1: το
0: κατάλαβες. Με τη Μυτιλίνη το θυμήθηκα.
1: Ναι. Το 1835 ο Άγγλος φυσιοδίφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλάπαγκος ή Γκαλαπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων.
0: Τον καημένο.
1: Ναι.
0: Τον καημένο, τι έχει περάσει από τότε.
1: Που να ξέρω ότι κάποιοι δεν εξελίσσονται.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιοι μένουν στην εποχή.
0: Ναι, ναι,
1: πάμε παρακάτω.
0: Ναι. 1934, ο λατρεμένος Donald Duck εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας.
1: Είναι το Mickey Mao, που είναι ένα τυπάκος, ένα ήρωας που πίσω είναι ημιγυμνός και αποθεώνεται.
0: Ναι. Δεν φοράει από κάτω.
1: Δεν φοράει τίποτα από κάτω, παιδί μου.
0: Αφού είναι πάπιος.
1: Ποτέ.
0: Ναι, λένε πάπιος.
1: Το 1967, σήμερα, κάτι τέτοιο μπορεί να μην ήταν political correct. Το 1967, σαν σήμερα, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης.
0: Αλλά είναι σπουδαίο εκεί.
1: Ωραία
0: εκεί
1: είναι.
0: Εκεί είναι
1: στο,
0: μαγικά.
1: Στο ακροτήρι και έχει και μια ταβέρνα μέσα σε μια σπηλιά εκεί. Πολύ ωραία. Πολύ γρασία, βέβαια.
0: Μαγικά. Ναι. Δηλαδή, αρχαιολογικό εκεί το.
1: Ναι, και ο αρχαιολογικό.
0: Ναι, και... και μετά πάμε στην ταβέρνα.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Έτσι. Ναι. Γιατί πάντα πρέπει να κολλάει μια ταβέρνα.
1: Πώς, εδώ ο κύριος Αριστίδης.
0: Ναι.
1: Που χθες μας έλεγε για το πανηγύρι στα Τρίκαλα,
0: ναι.
1: Μας έστειλε το βράδυ 9 και 18 φωτογραφία από το πανηγύρι στα Τρίκαλα. Από το Τρικαλινό, όχι το πανηγύρι, το παζάρι.
0: Το παζάρι.
1: Ναι, οπότε τι είναι το παζάρι, μας στέλνει μια καρότσα αυτοκινήτου όπου έχουν πάνω 12 σούβλες, 15 σούβλες, 180 σούβλες.
0: Αυτές είναι.
1: Αυτό, καταλαβαίνεις. Παζάρι σου λέει. Τι ναι. Αυτό δεν είναι παζάρι. Αυτό είναι τσιμπούσι.
0: Άστε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελλο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο 2-1 τη ΕΝΕΣΕΣΕ και είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Γουέμπλεϊ.
1: Το 1982, σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου, ως ηθικός αυτουργός κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε τη βιταμίνη C. Σπουδαία ανακάλυψη, σωστά.
1: Βέβαια.
0: Ποιος τον θυμάται?
1: Κανένας.
0: Πήρε και Νόμπελ ιατρικής ο καημένος το 1937.
1: Κανένας.
0: Ο Άλμπερτ Φον Σεντ Γκιέργι Ντενακί Μπαράπολτ.
1: Πού να τον θυμάσαι.
0: Πες μου.
1: Ναι.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως για στον Ούγκρο αυτό το γιατρό. Να τον θυμόμαστε. Δηλαδή, τη βιταμίνη C ανακάλυψε ο άνθρωπος. Δεν ανακάλυψε. Αχ, σαν σήμερα γεννήθηκε η σπουδαία, υπέροχη, πανέμορφη, μπλαζέ, ωραία, θα ήθελα ανάμεσα και αυτήν εγώ, το 1924, η Λωρίν Μπακόλ. Μ' αρέσει που γράφουν η χείρα του Χάμφρι Μπόγκαρτ, δηλαδή πραγματικά. Ήταν μια αυτόνομη προσωπικότητα, μια σπουδαία ηθοποιός, η οποία είχε παντρευτεί και τον Χάμφρι Μπόγκαρτ, ο οποίος πέθανε πολύ νωρίς. Ναι. Άιντε τώρα.
1: Το 1925 γεννιόταν ένας θρύλος της μουσικής, ο Ρίλεϊ Κίνγκ. Σιγά μην τον ξέρετε με αυτό το όνομα. Ούτε εγώ τον ήξερα, κανένας δεν τον ξέρει. Ως BB King όμως.
0: Ωραία τζάζ είναι αυτή.
1: Ο BB King με την Λουσίλ, την κιθάρα του. Έτσι. Κιθάρα με ονοματεπώνυμο.
0: Πατέρας, θρύλος,
1: μορφή
0: blues,
1: μεγάλη.
0: Blues,
1: μορφή
0: blues,
1: μεγάλη.
0: Έτσι το
1: χαριτολογώντας το με τον τζάζ, παιδιά.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα χάσαμε το 1736 τον Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ. Τι εφήβρε.
1: Αυτό τον ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Και τι έφτιαξε.
1: Μία κλίμακα η οποία θέλει εξίσωση για να βρει τι βαθμούς Κελσίου έχει έξω.
0: Αλλά εκεί μετράνε,
1: ναι.
0: Έξω.
1: Είναι τόσο, μείον τόσο, δια τόσο.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης σαν σήμερα πέθανε το 1932 ο Ρόναλντ Ρος, ο Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε την ελαιονοσία, ότι η ελαιονοσία προέρχεται από τα κουνούπια και αυτός ο Άγγλος.
1: Και αυτός σπουδαίος.
0: Παιδιά, όλο τέτοιος, όλο Νόμπελ σήμερα.
1: Σπουδαίοι, ναι.
0: Και σαν σήμερα χάσαμε την τεράστια. Δεν υπάρχει.
1: Ανυπέρβλητη.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μοναδική.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: τη γυναίκα
1: αυτό.
0: Η οποία κατέστρεψε την όπερα. Γιατί βασικά κατέστρεψε τις συναδέλφους της, γιατί δεν έχει γεννηθεί άλλη σαν κι αυτή.
1: Γιατί
0: Μαρία
1: είναι μέτρο σύγκρισης. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μαρία Κάλλας.
0: Ναι.
1: Μορφή.
0: Εντάξει, υπάρχουν σπουδαίες σοπράνο.
1: Πώς δεν υπάρχουν.
0: Πραγματικά,
1: υπάρχουν.
0: Πραγματικά σπουδαίες. Αλλά η Μαρία Κάλλας.
1: Έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, αυτό.
0: Ήταν η Μαρία Κάλλας, ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα.
0: Συνάδελφος.
1: Κάνει. Τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ιεροσιλία, δηλαδή.
0: Τα μάτα μου, ρε.
1: Λοιπόν, 16 βαθμούς έχει στη διαδρομή ξανά τη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. Ο κύριο Διονύς από τη Σέρε, ο συνονόματος. Καλημέρα. Ο κύριο Κώστας από την Κορινθία. Εδώ το ίδιο. Ευτυχία, έβρεχε. Ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Ο Παναγιώτης από την Νέα Πολυλακωνίας μας στέλνει φωτογραφία με θαλασσίτσα, αλλά συννεφιά από πάνω.
0: Μαρέ,
1: παλιά με μελαγχολούσε. Το έχω ξαναπεί βέβαια στην εκπομπή. Οι τακτικοί ακροατές θα το θυμούνται. Παλιά συννεφιά και θάλασσα με μελαγχολούσε. Τώρα μ' αρέσει.
0: Ωραία είναι
1: εκεί
0: η μελαγχολία. Τρελαίνομαι.
1: Ναι, μωρέ. 21 βαθμούς έχει εκεί.
0: Βλέποντας αυτές τις εικόνες, ας πούμε, μπορεί να σου έρθει να γράψει ένα ποίημα.
1: Όχι, αυτά τα κάνεις εσύ. Εσύ έχεις το ταλέντο. Εγώ δεν έχω τέτοιο ταλέντο.
0: Για μένα μιλάω.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία στο νησί. Εδώ στο νησί, που πολλοί έχουμε στέρνες, φράζουμε την τάπα του Σωλήνα που πάει στη στέρνα με την πρώτη βροχή και καθαρίζουμε τις ταράτσες μας από τη σκόνη του καλοκαιριού. Στη δεύτερη δυνατή μπόρα ανοίγουμε την τάπα. Και όταν λέει νησί η κυρία Μαρία, εννοεί την Σύρο, γιατί τώρα βρίσκεται στη Σύρο.
0: Η Μαρία μου στέλνει χτες μια
1: μέχρι
0: φωτογραφία.
1: Μέχρι πέρυσι έλεγε την Κέφαλο. Η Κέφαλος και η Κέφαλος. Τώρα ξαφνικά η Σύρος και η Σύρος.
0: Ναι. Μου στείλε μια φωτογραφία, την οποία πήγαν να την δω, αλλά οδηγούσα, δεν μπορούσα να τη.
1: Ναι.
0: Αυτό. Μαρία, συγγνώμη. Και μετά ξεχάστηκα. Μου στέλνει κάτι, πώς το λέει, παπαρατσικές φωτογραφίες του Τραμπ, αλλά δεν ξέρω αν είμαι σίγουρη αν είναι.
1: Πήγες στη Σύρο.
0: Μπορεί να είναι η AI. Όχι.
1: Α, νόμιζα ότι πήγες στη Σύρο.
0: Πήγες στη Σύρο. Μήπως μπερμπαντεύει, λέει.
1: Στη Σύρο.
0: Όχι, ρε, ο Τραμπ, ρε.
1: Ναι. Ο Δημήτρης λέει, από τη Μυτιλίνη, φίλος. Εγώ αναρωτήθηκα. Γεωγραφία δεν ξέρει ο κύριος Ανδρουλάκης, έτσι. Ναι, και εγώ την έχω δει. Στο γεωγραφία δεν ξέρει,
0: ναι.
1: Ίσως. Στο Facebook δεν μπήκε ποτέ να δει τι δούλεμα έφαγε ο Τσίπρας με το Λέσβος και Μυτιλίνη.
0: Εγώ πιστεύω ότι το έκανε εν τη ρήμη του λόγου.
1: Έτσι
0: μπερδεύτηκε.
1: Γιατί αυτό το έκανε εν τη ρήμη του λόγου και ο κύριος Τσίπρας δεν το έκανε εν τη ρήμη του λόγου.
0: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θεωρούσε ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Φάνηκε.
1: Καλά, θεωρούσε ότι δεν υπάρχουν σύνορα θάλασσα. Αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν θα κολλήσουμε εκεί πέρα, θα επανέλθουμε τώρα σε αυτά. Ο κύριος Ιερώνυμος, Σέρες, 17 βαθμούς. Καλημέρα στο Φούρνερ, στην Άνω Καμίλα, Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους ορτοποιούς. Μας περιμένουν από σήμερα εμάς στην πενθήμερη έκθεση. Σερε Export που ξεκινάει με σεραϊκά προϊόντα και όχι μόνο.
0: Ωραία, τι σεραϊκά δηλαδή.
1: Σεραίος θεσμός εδώ και χρόνια.
0: Τι
1: κάθε
0: σεραϊκά.
1: Μέρα και μια συναυλία. Αφήστε ρε τις συναυλίες τώρα.
0: Αφήστε.
1: Σήμερα στην έναρξη ο Τόνης Φίνος.
0: Εντάξει, φίλος.
1: Ελάτε να μας έρθετε.
0: Τον αγαπάμε τον Τόνη Φίνο.
1: Φίλος ο Φίνος, αλλά.
0: Πες τι θα φάτε
1: αυτό.
0: Τώρα.
1: Κάνα κάτι.
0: Και
1: καλό.
0: Μην το παιδεύουμε το πράγμα, ας πούμε.
1: Ναι. Και μην το κρύβετε. Ναι. Καλημέρα από Σέρες. Έχω να σας δηλώσω ότι χθες το βράδυ πήρα κουβέρτα. Κουβέρτα, 15 βαθμούς υγρασία. Το θέλει το αντιανεμικό. Το θέλει. Το θέλει. Κάτι,
0: ναι,
1: το κάνει
0: ναι,
1: της.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εμείς σήμερα είμαστε με μακρυμάνικα.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Εδώ η Μαρία φοράει μπουφανίνη. Δεν είναι μπουφανίνη, ακριβώς είναι στο μετέχμιο. Μπουφανίνη με μπουφάν. Αυτό. Τέτοιο πράγμα. Η Μαρία για όλες τις εποχές. Έχει και μπουφανίνη, έχει και μπουφάν, έχει και το ενδιάμεσο.
0: Αυτό είναι ίμι.
1: Δεν υπάρχει κανένας άλλος δεν το έχει αυτό. Μόνο η
0: κόντου. Αυτό μόνο η κόντου, ναι.
1: Μόνο η κόντου.
0: Η κόντου έχει ειδική καρδαρόμπα.
1: Ναι, ειδική.
0: Επίσης τώρα που μέναμε μέσα στο ραδιομέγαρο.
1: Γεια σου, Ευρυδίκη, περαστικά. Καλημέρα. Σας ακούω κατά το παπλωματίνι και ακούω τη βροχούλα απ' έξω. Βρέχει στη στυλίδα.
0: Όχι, όχι, ερχόμαστε. Λοιπόν, και παπλωματίνι και βροχή και. Εντάξει.
1: Και ρούχλα, ξάπλα. Ωραία, ναι.
0: Που λες τώρα που ερχόμαστε, ήταν μπροστά μας ένα κοριτσάκι πιο αδύνατο από την κόντου.
1: Ναι.
0: Ψηλό. Αυτό λέει.
1: Δηλαδή ψηλό, έπαιρνε από τα ρόιντα, το παίρνει ο αέρας.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Το οποίο πέρασε. Έχουμε μια πόρτα εδώ που. Αυτή που σβουρνάει, που γυρνάει, πώς τη λένε.
1: Στρεφογυριστή.
0: Αυτή, ναι.
1: Ναι. Περιστρεφόμενη, τη λένε, αλλά δεν
0: μπράβο,
1: έχει σημασία.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: Μπράβο. Και πέρασε, παιδιά.
1: Ενδιάμεσα.
0: Από τη χαραμάδα. Δεν την έσπρωξε, δεν χρειάστηκε. Εγώ πρέπει να την ανοίξω, να σπρώξω, να κάνει κενό να μπω. Αυτό πέρασε. Τι να σου πω. Είχα μείνει, μείναμε με την κότ και τη λέω έτσι. Γιατί δεν έσπρωξε την πόρτα. Φοράει, λέει. Κατάλαβε. Τι να κάνει.
1: Καλημέρα να έχει το κορίτσι.
0: Καλημέρα στο κορίτσι. Συνάδελφο που μπήκε.
1: Την έχει πιάσει λόξη και τώρα.
0: Είναι νεαρή συνάδελφο, πολύ νεαρή.
1: Ναι, είναι νεαρή συνάδελφο. Θα είναι έχει κάποια εκπομπή ή κάτι, ξέρω εγώ τι. Δεν έχει πιάσει λόξη και τώρα. Θα το καταστρέψει το κορίτσι με την κότ.
0: Ναι, ναι. Εμεί.
1: Εσείς την κλωσοπρώτα.
0: Όχι, γιατί δεν την κλωσοβάγαμε. Μας έκανε εντύπωση.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Κατάλαβες.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν τώρα.
1: Ναι, πες.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο.
1: Ανορθόδοξα.
0: Εντελώς.
1: Γιατί
0: όμως.
1: Κάθε μέρα ξεκινάμε ορθόδοξα.
0: Όχι, ναι. Γιατί. Ρε παιδί μου, δεν συνηθίζουμε να ξεκινάμε με κοινωνικά θέματα.
1: Α, ναι, δεν
0: όχι, υπήρξε άλλη μία υπόθεση.
1: Ναι.
0: Μέσα από το Κυριακό που μας πέρασε. Μιας κακοποίησης βρέφους. Ήταν 17 ημερών. Το λέγαμε και σύνδεση και χθες. Και έχει συνελήφθη η μητέρα του, η οποία είναι νεαρή και εκείνη.
1: Mm.
0: Είναι μικρή, θέλω να πω. Όπως αποκαλύφθηκε, η μαμά του μωρού, που είναι 18 χρονών, η μαμά, είναι μικρή σου λέω, είχε πέσει θύμα κακοποίησης όταν ήταν 4 ετών. Και σκεφτόμουν πόσο έχει αποτύχει το σύστημα. Αυτό ήταν κυρίως το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο δεν είναι κρατικός φορέας, έτσι. Ιδιωτικός φορέας είναι. Αλλά είχε το ιστορικό του παιδιού, αυτό το χαμόγελο του παιδιού, της κοπέλας αυτής, και είχε πέσει θύμα κακοποίησης 4 ετών. Και λέω, αυτό είναι ότι αποτυχάνουμε ως κοινωνία.
1: Ως κοινωνία είναι ένα θέμα. Ως σύστημα είναι άλλο
0: και
1: θέμα.
0: Και το σύστημα. Και ως είναι κοινωνία και ως σύστημα.
1: Εξαρτάται το σύστημα.
0: Στενοχωρήθηκα, ρε παιδί μου.
1: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τη στεναχωριά. Εγώ δεν την έχω δει αυτή την υπόθεση, αλλά εσύ από αυτή την αναφέρεις. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν μπορεί το σύστημα να έχει μία κάμερα, έναν αστυνομικό, έναν παιδαγωγό, έναν ψυχολόγο μέσα σε κάθε σπίτι.
0: Το λέω αυτό.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν θέλουμε τέτοιο καθεστώς.
0: Όχι.
1: Γιατί τότε θα μιλούσαμε για άλλα καθεστώτα τα οποία στο πύρτο εξώτερων έχουν φύγει και όσοι ζούσαν σε αυτά τα καθεστώτα θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουμε τέτοιο καθεστώς. Πρέπει να υπάρχουν εκεί υπηρεσίες πρόνοιας και πρέπει να υπάρχουν αυτά.
0: Φυσικά.
1: Αλλά πάνω απ' όλα είναι και αυτό που λέμε πολλές φορές δυο μας, ας πούμε, ότι πολλά ξεκινούν από την οικογένεια. Πρέπει να λύσεις κάποια θέματα πριν ξεκινήσεις να κάνεις. Πρέπει να έχεις λύσει πρώτα απ' όλα θέματα με τον εαυτό σου. Δεν πρέπει.
0: Πρόσεξε τώρα. Εδώ η μαμά του Βρέφους εδώ είναι παιδί ακόμα. Σου λέω είναι πολύ νέα.
1: Ναι.
0: Πριν από 14 χρόνια είχε πέσει θύμα κακοποίησης.
1: Ναι.
0: Και αντί να την πάρουν οι δικοί, να το πάρουν για να έχει καταγραφεί. Για να έχει καταγραφεί αυτό.
1: Ναι. Δεν το ξέρω αν έχει καταγραφεί. Μα το κατήγγειλε τώρα.
0: Όχι.
1: Μήπως είχε στην επικοινωνία
0: σου
1: επικαιρότητα τώρα, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, πας ρωτήσεις. Ναι, για πες τι θες να πεις. Ναι.
0: Αυτό έχει καταγραφεί.
1: Ωραία. Σύμφωνα. Στο αστυνομικό δελτίο, ας πούμε.
0: Από τις υπηρεσίες.
1: Από τις υπηρεσίες. Ωραία.
0: Έχει καταγραφεί ότι υπήρχε ένα παιδάκι 4 ετών.
1: Που είχε κακοποιηθεί.
0: Πριν από χρόνια το οποίο είχε κακοποιηθεί.
1: Ωραία.
0: Προφανώς. Γιατί το είπα εγώ ότι αποτύχαμε. Προφανώς αυτό το παιδί δεν είχε τη φροντίδα στη συνέχεια. Γιατί προφανώς το πήραν υπηρεσίες. Επιλήφθηκαν κτλ. Δεν είχε τη φροντίδα που θα ήθελε.
1: Δεν μπορώ να. Χωρίς να ξέρω τα στοιχεία, δεν μπορώ να βγάλω αυτό το συμπέρασμα. Ότι εκ του αποτελέσματος φαίνεται αυτό. Αλλά δεν ξέρω.
0: Ποια στοιχεία, μωρέ Διονύση. Άλλο θέλω
1: δεν
0: να
1: ξέρω
0: πω.
1: Ούτε τις επιλογές της εσύ,
0: μα ρε
1: Κατερίνα,
0: Διονύση, τόση ώρα. Περίμενε, ρε παιδί μου.
1: Ξέρω εγώ τις επιλογές.
0: Ποιες επιλογές, παιδί μου. Ποιες επιλογές. Τόση ώρα. Τι επιλογές έχει ένα παιδί 4 ετών.
1: Όχι 4 ετών. 18 όμως που έμεινε έγκυος έχει κάνει κάποιες επιλογές.
0: Ναι, παιδάκι μου, αυτό είναι ετερονεκάτερο.
1: Αυτό λέω. Εγώ δεν τις ξέρω. Επειδή δεν τις ξέρω, δεν μπορώ να τις κρίνω.
0: Μα εγώ δεν μιλάω. Εγώ μιλάω για το διάστημα που μεσολάβησε, λέω.
1: Ναι.
0: Για το διάστημα στα τρυφερά του χρόνια του παιδιού.
1: Ναι.
0: Που προφανώς όταν έπεσε ήταν αδύναμο.
1: Το κακοποί.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω πώς έχουμε αποτύχει, γιατί το παιδί αυτό προφανώς δεν είχε τη φροντίδα και έκανε το ίδιο που του έκαναν όταν ήταν 4 ετών.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Εγώ θέλω, τόση να πω, ώρα. Εγώ θέλω να πω ένα άλλο πράγμα. Είδα χθες κάπου, πήρα το μάτι μου, δεν ξέρω καν αν αληθεύει ή θέλω να μην αληθεύει. Γίνεται τόσες μέρες ένας χαμός. Με την ιστορία με τον Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν διαρκώς στοιχεία στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία, από τα ρεπορτάζ, από το δικαστικό ρεπορτάζ, μάλιστα, δηλαδή επίσημες καταγγελίες, αναφορές κτλ. Για το τι γινόταν σε αυτό το μαγαζί, σε αυτό το ιατρικό, ναι, ας πούμε, παραϊατρικό,
0: ναι,
1: κέντρο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και χθες λέει που ήταν κλειστές οι πόρτες, γιατί οι ιδιοκτήτες του ήταν ενώπιον της δικαιοσύνης και κατηγορούνται και για δόλο, έτσι, για δολοφονία, για φόνο, πώς το λένε, για δόλο που σας τα εξηγούσαμε χθες τα νομικά. Πήγαν δύο κυρίες να πάνε στο ιατρείο, γιατί λέει είχαμε ραντεβού. Και τους ρωτάνε, καλά, δεν έχετε ακούσει τι έχει γίνει. Ναι, εντάξει, αλλά εμείς έχουμε κλείσει πριν από τρεις μήνες το ραντεβού. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, έχει γίνει τέτοιος χαμός. Το διάβασα, δεν το είδα. Και πήγαν σε αυτούς τους γιατρούς να ζητήσουν τι, ας πούμε.
0: Αφού είχαν κλείσει ραντεβού, μωρή, δεν θα χάσει το ραντεβού. Ξέρεις πόσο καιρό έκανε να βρεις.
1: Τρεις μήνες.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απαιτητική και εξαντλητική διαδικασία των απολογιών για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν αν θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αυτή να δημιούργησε επιπλοκές. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Εντείνονται οι φόβοι μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Σημείωσε ότι επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από τα να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϊπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου. Συγκέντρωση στιμία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Βρόχες και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: τι ωραίο κομμάτι αυτό. Πολύ ωραίο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που οδηγεί και μας έστειλε το ηχητικό μήνυμα. Έχουμε την ίδια απορία, φίλε Γιώργο, πάρα πολλά χρόνια με την Κατερίνα. Αν ζούμε ανάμεσά τους ή αν ζούνε ανάμεσά μας. Καλημέρα στη Φωτεινή. 13 βαθμούς έχει στην ωραία Ξάνθη. 13 βαθμούς. Όμορφα.
0: Ωραία.
1: Είναι στον δρόμο για δουλειά. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία που λέει: έχω μια γνωστή μου που έχει κλείσει επίσης ραντεβού. Έχει το γιατρό 11 χρόνια και μου είπε ότι την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Παρακαλώ να μην χάσει επίσης το ραντεβού και δεν θέλει άλλο γιατρό.
0: Ναι, να πάει.
1: Και προσθέτει.
0: Δεν θα τον βρει.
1: Όχι, και προσθέτει κιόλας. Αν είναι ένοχος, θα πληρώσει. Αφήστε το, εντάξει. Ναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη και πάλι.
0: Ναι.
1: Λέει με την ιστορία Μαζονάκη με αυτούς τους υποτιθέμενους γιατρούς. Είδα στα ρεπορτάζ ότι είχαν πάρει πτυχία, ο Θεός θα τα κάνει πτυχία από κάτι πανεπιστήμια τα οποία είναι της κολοπεντινίτσας, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Πόσο προστατευμένοι είμαστε σε κάτι τέτοιο που αφήνουμε την υγεία μας και τη ζωή μας ανθρώπους, όχι μόνο γιατρούς αλλά και άλλους λειτουργούς. Είναι τρομακτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο μόλις χθες είχαμε αναφέρει. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 16 βαθμούς, παρακαλώ. Καλή, λέμε τώρα. Μέρα, καλή εκπομπή. Κρύο και μαύρο σκοτάδι, χάλια. Ο κύριος Παύλος, βέβαια.
0: Κύριε Παύλο.
1: Παλτό θέλει, λέει, για να βγεις να πιεις καφέ στη βεράντα.
0: Αφήστε.
1: Τελειώσανε αυτά τα που ξέρατε, κύριε Παύλο. Τελειώσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Φύγανε ανεπιστρεπτοί. Όχι, εντάξει,
0: εντάξει
1: το Κυριακό θα ανέβει 30, μας έλεγε χθες η κυρία Τυράσκη. 30. Εκεί μπορεί να, ξέρω εγώ, να έχετε 28. Λένε ωραία. Ωραία είναι και 28.
0: Καλή,
1: γιατί πρέπει να είναι 36 και 38 και 40 δηλαδή.
0: Ποια κυρία έστειλε που έχει φίλη της ραντεβού?
1: Κυρία Μαρία.
0: Κυρία Μαρία, να πω κάτι. Επειδή τώρα ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, επειδή ήταν όλο το βράδυ υπολογούνταν το ζευγάρι των γιατρών, αποφασίζουν αν θα προφυλακιστούν. Γιατί έχει αναβαθμιστεί κιόλας η κατηγορία.
1: Οπότε θα χαθούν ραντεβού μπόλικα. Ενδεχομένως. Πιθανώς. Δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να
0: προφυλακιστούνε.
1: Δεν μπορούμε να προδικάσουμε την απόφαση που θα έχουν οι εισαγγελείς και οι
0: Φαντάζομαι ότι. Επίσης πιστεύω ότι θα κάνει πολύ καιρό να ξανανοίξει, αν ξανανοίξει το συγκεκριμένο.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Ξέρω εγώ.
1: Να σου πω. Αυτά είναι με μία λογική. Κάποιοι λένε με κοινή λογική ή εν πάση περιπτώσει με τη δική μας λογική. Αν δεν πηγαίνουμε τα πράγματα με τη δική μας λογική, αν πηγαίνουν τα πράγματα με τη δική μας λογική, δεν θα είχαμε χθες πανελλαδική εμβέλεια συνδέσεις για το ότι βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή.
0: Αυτό ως είδηση είναι είδηση.
1: Είδηση. Η είδηση είναι ότι βγήκε. Τέλεια.
0: Τέλος.
1: Από εκεί και πέρα τι.
0: Τέλος.
1: Και αν πρέπει να κάνεις. Μετανιώσατε ή σοφρονιστήκατε. Τέλεια. Τα υπόλοιπα είναι για άλλα πράγματα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Θυμάσαι που μας έλεγες θες για το κέντρο Kennedy.
0: Βέβαια, ότι χρεοκοπεί.
1: Που φυτοζωή και χρεοκοπεί και τα λοιπά.
0: Έκλεισε.
1: Το ανακοίνωσε ο Τραμπ πριν από λίγο.
0: Έκλεισε.
1: Κλείνει το κέντρο. Πρόσεξε τι λέει. Κλείνει γιατί πρέπει να ανασκευαστεί. Αλλά θα ανασκευαστεί μόνο αν δεχθεί να βάλει το όνομά του έξω. Κάτι το οποίο το δικαστήριο το έχει απαγορεύσει. Το δικαστήριο απέρριψε να μπει το αίτημα Τραμπ να μπει το όνομά του έξω από το κέντρο Kennedy στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Λοιπόν, ο Τραμπ λοιπόν το κλείνει με απόφαση και λέει θα το αναμορφώσουμε και θα ξανανοίξει αλλά μόνο αν δεχτεί να μπει το όνομά μου απ' έξω. Ωραίος. Όχι όπως εδώ που υπάρχει θεμελιώθηκε επί δημαρχία Στάδε. Αντί να λέγεται Kennedy, να λέγεται Kennedy Trump, ξέρω εγώ, ή Trump σκέτο. Ξέρω εγώ, τέτοιο πράγμα.
0: Το βάλουν το όνομα του, δεν το έχουν βάλει απ' έξω.
1: Βγήκε δικαστική απόφαση και έφυγε.
0: Α, το κατεβάσανε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό χρεοκόπησε.
1: Γι' αυτό χρεοκόπησε, καταλαβες.
0: Να μου το λέγανε Trump.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τώρα, να μπαίνουμε σιγά-σιγά στα υπόλοιπα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια και είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έβγαλαν ταξιδιωτική οδηγία για τους πολίτες τους να μην πάνε Σαουδική Αραβία.
0: Σοβαρά τώρα. Δηλαδή τώρα.
1: Ναι.
0: Τόσους μήνες μετά.
1: Ναι. Φαίνεται όμως ότι οι Χούθοι ίσως έχουν κάνει ένα μοιραίο λάθος.
0: Οπα.
1: Ρίξαν ένα ντρόουν στη Μέκα. Αυτοί το αρνούνται, αλλά δεν πειράζει.
0: Καλά,
1: το αρνούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Κι άλλοι του ίδιου βεληνικού σε βάση αρνούνται διάφορα, αλλά υπάρχουν πιστήρια, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό έχει ξεσηκώσει όλους τους, όλες τις χώρες της περιοχής. Ο σύνδεσμός τους των χωρών της περιοχής έβγαλε και μία δρυμή ανακοίνωση εναντίον του. Και η Σαουδική Αραβία φυσικά λέει ότι εκτός από το ότι ήταν βλάσφημο το γεγονός, ότι στοχοθέτησαν την Μέκα, θα υπάρξουν κυρώσεις κτλ. Κυρώσεις φαντάζομαι είναι βομβαρδισμοί και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εξακολουθούν και γίνονται όλες αυτές τις μέρες.
0: Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ναι. Τώρα, εκτός από όλο αυτό το πράγμα που περιέγραψες, έγινε χτες, συγκλήθηκε εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Για να συζητήσει την κατάσταση αυτή με το στενό αυτό, πώς το είπαμε, το καινούριο, το στενό που μάθαμε. Το Μπαντέμπ.
1: Μπαμπελ Μπαντέμπ.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Μπαμπελ Μπαντέμπ.
0: Τέλος πάντων, όπως λέγεται, τέλος πάντων, αυτό το στενό. Έγινε λοιπόν τέτοιο και παρενέβη η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, η κυρία Μπαλτά, και ζήτησε να σταματήσει η στρατιωτική κλιμάκωση εκεί. Εξέφρασε την αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία, αλλά και στην κυβέρνηση της Ιεμένης, γιατί είναι και άλλη στην Ιεμένη. Πάρα πολύ.
1: Η Ιεμένη έχει μία επίσημη κυβέρνηση αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα, η οποία κυβέρνηση αυτή ελέγχει ούτε το μισό της χώρας, λιγότερο το μισό της χώρας, και έχει τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας. Η υπόλοιπη ελέγχεται από τους Χούθη.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση στην Ιεμένη.
0: Και υπήρξε μια πολύ μεγάλη παρέμβαση. Αναφέρθηκε στην ελευθερία της ναυσιπλοείας, ότι πρέπει να προστατευτεί. Καλά, την έχουμε ξεχάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας.
1: Η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Διάβαζα πριν από λίγο στο Earth News ότι την Τρίτη. Τετάρτη σήμερα, ναι. Τετάρτη είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Την Τρίτη περάσαν από τα στενά του Ορμούς πόσα πλοία. Λες εσύ.
0: Τέσσερα πόσα ήταν.
1: Τέσσερα.
0: Ναι.
1: Περνούσαν 200.
0: Ναι, δεν το λέγαμε χθες.
1: Και περάσαν. Ναι, αλλά τώρα βγήκαν επίσημα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Μόνο 4 πλοία περάσαν από τα στενά του Ορμούς κατά τη χθεσινή ημέρα, όλο το 24ωρο. 4 πλοία. Τώρα έχουμε κι άλλο κοσκινάκι. Αυτό το Μπάμπελ Μπαντέ που σας έλεγε πριν η Κατερίνα και η Εμένη και όλα αυτά. Και τι μας νοιάζει να μας οι Χούθοι και οι Σαουδάραβες, μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Κλείνουν αγωγή. Αναβάλει τις αποστολές καυσίμων η Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Και για το Σεπτέμβριο, ίσως και για τον Οκτώβριο. Όλα αυτά έχουν έναν αντίκτυπο. Δηλαδή, τι σας λέγαμε προχθές, παραπροχθές, όταν σας είπαμε για τον αγωγό αυτόν που δέχτηκε βολή του Ανατολής Δύσης, ότι θα βλέπουμε 2 ευρώ τα καύσιμα και θα λέμε «Α, τι ωραία τιμή είναι αυτή», γιατί θα πάνε αρκετά παραπάνω. Προβλέπουν οι ειδικοί, δεν το λέμε εμείς. Ήδη έχει ξεπεράσει, για ένα διάστημα τουλάχιστον, το Brent τα 110 δολάρια. Χθες το είχαμε στα 107. Όλα αυτά λοιπόν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο μας αφορούν. Καλημέρα στον κύριο Κώστα που δεν τ' άρεσε καθόλου η διασκευή του Passenger. Θέλω να σου πω, που βάλαμε πριν τους τίτλους.
0: Εντάξει, και εμείς δεν είμαστε
1: οι διασκευές, ναι, είναι εντάξει. Okay. Άσπρα σπίτια έχει 17 βαθμούς τώρα, μας λέει η φίλη μας η Αντωνία. Καλημέρα και στον Νικόλα στα Πατήσια. Η μάνα μου την είχε θεάτη γιατρό αυτή, λέει. Συγκεκριμένη είχε στον τοίχο της πτυχίου γυναικολόγου πλαστό, εννοείται. Ήταν άνευ ειδικότητας όπως αποδείχθηκε. Και η μάνα μου ακόμα λέει ότι δεν την εκμεταλλεύτηκε παρόλο που την είχε μπουκώσει στα παραφάρμακα 10 χρόνια. Μας λέει ο κύριος Νίκος.
0: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη.
1: Τι εξέλιξη?
0: Ολοκληρώθηκαν και 2 απολογίες των γιατρών στο Κολωνάκι από την υπόθεση αυτή με τον θάνατο του Μαζονάκη. 6:30 ώρα το πρωί ανακοινώθηκε ότι προφυλακίζονται. Και οι δύο.
1: Άρα το ραντεβού που λέγαμε.
0: Ναι, ανακριτής και εισαγγελέας, ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως και αποφάσισαν να προφυλακιστούν.
1: Προσέξτε, αυτό που είπε τώρα η Κατερίνα, είναι άλλο με δόλο. Είναι άλλο με δόλο εκ παραλήψεως. Είναι νομικοί όροι κτλ. Γιατί και χθες μας ρωτούσαν φίλοι ακροατές και ρωτούσαμε και εμείς την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη. Ρε παιδί μου, ήθελαν επίτηδες να τον σκοτώσουν. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν έκαναν τα απαραίτητα. Εν γνώση τους δεν έκαναν τα απαραίτητα για να τον σώσουν. που το λέμε πολύ χοντρικά, ας πούμε, δεν είμαστε νομικοί, δεν ξέρουμε τη διαφορά της κάθε διάταξης του ποινικού κώδικα, ας πούμε, απλά ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Διαβάζω από τους συναδέλφους του δικαστικού ρεπορτάζ ότι επί 4 ώρες απολογήθηκε, πρώτα απολογήθηκε η γιατρός, μετά απολογήθηκε ο ιδιοκτήτης κιόλας του ιατρείου και γιατρός, ο οποίος διαχώρισε πλήρως τη θέση του.
1: Από ποιο πράγμα?
0: Δηλώνοντας πλήρη άγνοια για την πλασμαφαίρεση και φέρεται να υποστήριξε στους δικαστικούς λειτουργούς ότι ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του μετά τις 4 για να συνδράμει στις προσπάθειες ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν μην πω άλλα τώρα γιατί. Εντάξει.
1: Μας λέει ο κύριος, ο φίλος μας ο Τεό από τη Φλόρινα, που πλέον θέλει κουβέρτα γιατί έχει 10 βαθμούς. Χθες ήρθε σε μένα και σε κάτι φίλους, λέει, ένα mail με αλλαγή επιστρατεύουσας έδρας, αλλά με έδρες κλειστά ή ανύπαρκτα στρατόπεδα. Προφανώς θα είναι κάποιο χακάρισμα ή θα είναι κάποιο απάτη. Δεν γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό, να το ρωτήσουμε πάντως. Αλλά προφανώς όταν σε παραπέμπουν σε κλειστό στρατόπεδο ή ανύπαρκτο στρατόπεδο, δεν είναι μιαου-νιαου κάνει, ότι είναι απάτη.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλουν να πατήσεις να μπει στο mail και το email δεν ξέρουμε πού σε οδηγεί. Φανταζόμαστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Ορεστιάδα. 14 βαθμούς. 14 βαθμούς στην Ορεστιάδα.
0: 14.
1: Ναι.
0: Θα πεις εδώ κρυώνουμε εμείς. Δεν θα κρυώνουμε 14.
1: Δεν κρυώνουμε κιόλας. Δεν είναι κρύο τώρα.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Ναι,
0: θυμάσαι που πριν χρόνια πολλά, αρκετά χρόνια, είχε πάει. Ήταν η Kim Kardashian στο Παρίσι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, είχε πάει στο Παρίσι.
1: Δεν παρακολουθάω.
0: Ήταν ακόμα με τον Kanye το West τότε, φαντάσου.
1: Ναι. Λοιπόν. Τον ξέρω τον Kanye το West. Ναι,
0: ναι, ήταν μουσικός, ακόμα ναι. Ζευγάρι με τον Kanye West. Και είχε πάει στο Παρίσι και ξαφνικά εκεί στο.
1: Ο Kanye δεν είναι αυτός που κυκλοφορεί με μία που τσιτσιδώνεται.
0: Που δεν φοράει, ναι.
1: Που δεν φοράει ποτέ τίποτα.
0: Ναι. Ναι.
1: Και το θεωρούν αυτό καλλιτεχνική παρέμβαση.
0: Ή φοράει κάποια πράγματα που είναι σαν να μην φοράει.
1: Διάφανα, ναι. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Αλλάζουμε κουβέντα.
0: Ήσαν για να μην κρυώνει.
1: Ξαναπήγαινε στην Καρδάσια τώρα και το Παρίσι.
0: Λοιπόν, η Kim. Λοιπόν, τότε που ήταν κάποια στιγμή με το 16, το 16, πολλά χρόνια, το 10 χρόνια πίσω, έτσι. Λοιπόν, που είχαν πάει στο Παρίσι, στο ξενοδοχείο που μένανε μπήκανε ληστές.
1: Ναι.
0: Τους λέγανε και οι παππούδες ληστές, γιατί ήταν μεγάλης ηλικίας. Αυτοί οι ληστές τότε ήταν κεντυμένοι αστυνομικοί, για να τους παραπλανήσουν όλους.
1: Ναι.
0: Και τις είχαν πάρει το δαχτυλίδι των αραβώνων της και άλλα κοσμήματα που τις είχε κάνει ο Kanye West. Μόνο το δαχτυλίδι είχε 4 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: Είχε προσφύγει λοιπόν η Kim Kardashian στη δικαιοσύνη, στη γαλλική, και είχε ζητήσει αποζημίωση. Γιατί φοβήθηκε ότι θα πεθάνει κιόλας, λέει, από τα παπουλιά, τους ληστές, που τους τα πήραν όλα. Δεν βρέθηκαν ποτέ τα κοσμήματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, της επιδικάστηκε αποζημίωση από το δικαστήριο. 1 ευρώ.
1: Να τα πληρώσει ποιος?
0: 1 ευρώ.
1: Το γαλλικό δημόσιο.
0: Ναι, 1 ευρώ.
1: Ναι, 1 ευρώ.
0: Όμως, πρόσεξε, είχε προσφύγει. Και ο ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου που κινδύνευσε στα αλήθεια.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι η Kim δεν ήταν εκεί όταν είχε τη ληστεία. Τέλος πάντων. Ο ρεσεψιονίστ πήρε 110.000 ευρώ.
1: Ο ρεσεψιονίστ εναντίον πιανού. Από ποιον ζητούσε τα λεφτά?
0: Από το.
1: Από το κράτος?
0: Όχι,
1: έπρεπε να τα ζητάει από την Καρδάσια, από το γιατί η Καρδάσια τους έβαλε σε κίνδυνο.
0: Όχι, από το κρύο. Πώς τους λένε, τους εργοδότες του επίσης.
1: Δεν θα ήταν αυτό ωραίο?
0: Ναι, ωραίο θα ήταν αυτό. Πάντως πήρε 110 χιλιαρικά και η Kim πήρε 1 ευρώ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν τις λείψουν.
0: Ήταν πάντως, λέει αυτή, είχε μείνει.
1: Όταν έχεις δαχτυλίδι 4 εκατομμυρίων, δεν θα σου λείψουν.
0: Ναι, ναι. Ναι,
1: να τα λέμε κι αυτά.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, αλλά γιατί τα κλέψε?
1: Διαβάζουμε τώρα, επειδή έρχονται στο. Είναι διαρκής η ροή, έτσι, και οι πληροφορίες έρχονται βροχηδών, ότι το ζευγάρι αυτό ενώπιον του δικαστή και του ανακριτή, διαβάζουμε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η απολογητική διαδικασία είναι 17 ώρες. Είπαν λοιπόν ότι φταίει το ΕΚΑΒ. Δεν φταίμε εμείς, λέει. Έριξαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Το οποίο ΕΚΑΒ, όπως μας έλεγε χθες η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από την ώρα που ειδοποιήθηκε έφτασε στα 3 λεπτά.
0: Δεν περίμενα κάτι καλύτερο από τους συγκεκριμένους.
1: Όχι, εγώ δεν
0: περίμενα κάτι καλύτερο.
1: Εγώ δεν αποδίδω ούτε προθέσεις ούτε τίποτα.
0: Όχι,
1: απλά λέω τα στοιχεία.
0: Βρεσί, με αυτά που έχω δει.
1: Ναι.
0: Δεν περίμενα κάτι
1: καλά,
0: καλύτερο.
1: Καλά, το έχει παρακολουθήσει και περισσότερο από μένα. Ναι. Εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει τόσο στενά.
0: Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται και ο ένας τον άλλον, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάντως έχει και αυτό τη σημασία του, έτσι.
0: Επίσης, ήταν ένας μοναχός στην Ταϊλάνδη, το μου άρεσε πάρα πολύ, που δεν ήθελε να είναι τόσο μοναχός τελικά.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε και φιλινάδα.
1: Ναι.
0: Και κάνανε μέσα στο ναό.
1: Εντάξει, επιτρέπεται κάποιοι μοναχοί
0: να. Όχι, εκεί δεν επιτρεπόταν.
1: Α, δεν επιτρεπόταν.
0: Δεν επιτρεπόταν.
1: Σίγουρα δεν επιτρεπόταν στο ναό. Αυτό είναι διαροπάλου. Ναι, αυτό είναι.
0: Και ήταν. Δεν είσαι μοναχός. Δηλαδή. Πώς το λέει η λέξη. Μοναχός. Σωστά. Και δεν είναι μόνο ότι τους πιάσανε στα πράσα. Στο ναό βασικά τους πιάσανε, όχι στα πράσα. Είναι ότι βρήκανε και γύρω στα 6 εκατομμύρια σε μετρητά χρυσού και κοσμήματα. Μέσα στο ναό.
1: Αφού οι ναοί είναι από τις.
0: Όχι, δεν ήταν το ναό.
1: Από πού είναι?
0: Δικά του ήταν.
1: Από πού τα βρήκε?
0: Ζωή και κότα ο μοναχός.
1: Από πού τα βρήκε?
0: Δεν ξέρω.
1: Προφανώς.
0: Να ρωτήσει αρχές τη Ταϊλάνδη.
1: Εντάξει.
0: Τους πιάσανε.
1: Στην πρώτη ευκαιρία.
0: Τους βιντεοσκόπησαν κιόλα.
1: Για να έχουν πιστήρια, ε.
0: Ναι, ναι, και κατηγορείται και για.
1: Πόσο στοίχημα πας ότι αυτό το βίντεο θα κυκλοφορήσει λίγο καιρό?
0: Έχει κυκλοφορήσει.
1: Ναι.
0: Ρε το μοναχό. Ράβδους χρυσού βρήκανε μέσα. Τι κάνανε, πηγαίνανε ο κόσμος στο ναό και αφήνανε το κάτι της τους. Τα παίρνανε.
1: Αφού είναι
0: επεξαίρεση,
1: πολλοί που λένε ότι αυτό είναι μπίζνα. Ναι.
0: 92 εκατομμύρια μπάτ σου λέει βρήκανε.
1: Κοινό μυστικό είναι.
0: Μπάτ είναι το νόμισμα στην Ταϊλάνδη.
1: Το δικό του νόμισμα,
0: ξέρω,
1: ναι.
0: Ναι, ότι λέγεται μπάτ.
1: Να δούμε τις ισοτιμίες τώρα.
0: Bad boy ο μοναχός.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Εντάξει, να μην το πω.
1: Να το πεις, γιατί να μην το πεις.
0: Δεν είναι ειδήσεις από όλο τον κόσμο αυτές που έχουν το ενδιαφέρον τους.
1: Ναι,
0: ναι, βέβαια.
1: Να σας πούμε και αυτό, ότι χθες είχε πει η Κατερίνα, είχε κάνει μια αναφορά σε μια καλλιτέχνηδα που έκρινε σκόπιμο να πει ότι ούτε τον ήξερα τον Μαζονάκη, ούτε ήξερα τα τραγούδια του, αλλά αυτοί που πήγαν στην κηδεία κακώς πήγαν επί τους ουσίες, γιατί έβαλανε μια ταφόπλακα, ένα καρφί στην ταφόπλακα. Συνδεόμαστε.
0: Περίμενε, θα το συνεχίσουμε. Μετά, θα το συνεχίσουμε.
2: Κάτι καρφιά λένε και τέτοια.
0: Θα σας πούμε, όχι, θα το πούμε.
2: Άντε, πες το.
0: Ναι, καταρχήν θέλω να πω πριν πούμε αυτό το θέμα ότι ο συνάδελφος Χριστούλιας είναι σε κακό δρόμο.
2: Τι, πήγε και 52. Το τράβηξε.
0: Εντάξει. Παραγνωριστήκαμε.
1: Δεν φταίει ο Χριστούλιας. Συγγνώμη, δεν φταίει ο κύριος Χριστούλιας, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
0: Εγώ τον γνώρισα.
1: Προφανώς είναι γιατί βγήκε η έκτακτη είδηση που φιλοξενήσαν τα παιδιά. Α πούμε με την προφυλάκηση.
0: Θα δεν τρέπεσαι. Ιάννα, ποιο.
2: Ωραία. Ναι. Θα βάλω για ένα λεπτό στην άκρη, στον πολύ αξιοπρεπή αυτό μου. Μην δώσει σημασία σε αυτά τα ποταπά ένστικτα που θα βγουν στον αέρα. Να σαπίσει έναν ήλιακο μπουντρούμι αυτή και ο άλλος εκεί πέρα. Στα μάτια μου είναι χειρότερη, πώς πω, και από τους χειρότερους εγκληματίες. Γιατί ο άλλος ξέρεις ότι είναι, ξέρω εγώ, ο Αλκέτρι, Ζάι, Φωνιάς, δολοφόνος, αλήτης, καθήκη κτλ. Ο άλλος δεν είναι έτσι. Στο παίζει κυριλέ, γιατρός, επιστήμονας, αυτά κλπ. Εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο, εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, που μπορεί να είναι, ξέρω, να μην καταλαβαίνει καλά κάποια πράγματα, να μην. Και έρχεται από πάνω και σου πουλάει τρέλα. Σου πουλάει θήκια μεταξύ τη κορδέλε, σου πουλάει θεραπείες της πλάκας, σαμάνος, αυτά, ο μάγος της φυλής κλπ. Και πέθανε ο άλλος άνθρωπος στα χέρια του.
1: Ναι, Κωστά, ωραίο το ξέσπασμα. Εγώ το ακούω.
2: Εμάς έρχομαι στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις.
1: Το ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Επειδή λίγο πολύ λέγαμε πριν, με αφορμή όχι αυτό καθ' αυτό, αλλά το ότι είδα χθες, διάβασα μάλλον, ότι υπήρξαν δύο κυρίες οι οποίες πήγανε στο ιατρείο, γιατί λένε. Ενώ γίνονται όλα αυτά και βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά που μόλις είπες με γλαφυρό τρόπο, είχαν ραντεβού κλείσει πριν από 3 μήνες. Θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που παρά το σάλο, παρά όλες αυτές τις αποκαλύψεις που πλέον είναι με βάση τεκμηριωμένες από την ανακριτική διαδικασία, είχαν ραντεβού και θέλαν να πάνε. Εμείς δεχτήκαμε και μηνύματα που λένε ότι κάποιοι δικοί μας άνθρωποι, ας πούμε, τον πιστεύουν σαν Θεό.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω, τι θέλω να πω με αυτό.
3: Αλλάζει λίγο το πράγμα.
1: Τι θέλω να πω με αυτό.
3: Μια άλλη σχέση.
1: Όχι, θέλω να πω το εξής. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που λέμε και για πλήστες άλλες περιπτώσεις, ότι η ζήτηση δημιουργεί προσφορά και τούμπαλιν.
0: Δεν είναι εμπόριο όμως αυτό.
1: Προφανώς είναι για κάποιους εμπόριο.
0: Δεν είναι εμπόριο.
1: Δεν θα έπρεπε να είναι. Αλλά είμαστε πολύ ρομαντικοί αν λέμε ότι δεν είναι εμπόριο.
0: Την ώρα που συνδεόμασταν μαζί σας, είχε ξεκινήσει ο Διονύσης να λέει για το σχόλιο το οποίο ξεχώρισε δυσάρεστα και άσχημα από όλα όσα έγιναν για τον Γιώργο Μαζονάκη από την Αφροδίτη Μάνου.
2: Ναι.
0: Και τι θέλεις να πεις?
1: Όχι, ήθελα να πω ότι βγήκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που είπαν ότι το να θέλεις να κρίνεις πόσο ο άλλος πενθεί ή εκφράζει τον πόνο του είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων unfair. Εν πάση περιπτώσει, είναι άδικο και λάθος. Μέχρι να πούνε, βγήκαν πολλοί καλλιτέχνες, ας πούμε, και λέγανε ότι ήταν την ημέρα της κηδείας, ήταν τελείως άστοχη. Και το έλεγα αυτό γιατί χθες σχολιάζαμε ότι πολλοί με αφορμή τέτοια γεγονότα που είναι στην επικαιρότητα, στον αφρό της επικαιρότητας, θέλουν να κάνουν με κάποιον τρόπο αισθητή την παρουσία τους, ρε παιδί μου. Αυτό.
3: Τώρα αυτό βέβαια είναι προκαλεί όμως έτσι αρνητικά συναισθήματα.
1: Προφανώς και προκαλεί.
3: Εντάξει, ναι. Καλά, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Εγώ δεν λέγω σε αυτό. Αλλά εννοείται. Μπορεί να την κρατήσει για τον εαυτό του, δηλαδή σε μια τέτοια
1: όχι,
3: στιγμή.
1: Όχι, υπάρχουν κάποια πράγματα.
3: Δεν χρειάζεται να τη μοιραστεί.
1: Είπε τη μαγική λέξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μέρα, ναι, την οποία από τα πανάρχια χρόνια οι Έλληνες υποτίθεται την τιμούσαν. Ήταν η μέρα του πένθους, η μέρα της ταφής. Σταματούσαν πόλεμοι για να γίνει τέτοιο
0: βέβαια
1: πράγμα. Καταλαβες. Σε αυτή την ημέρα, όταν την επιλέγεις για να ρίξεις το.
2: Πάντως, αν δεν πάμε σε πιο βάθος την κουβέντα, γιατί αυτό τελικά που πείραξε την, ας το πούμε, την άδμου, δηλαδή στην ουσία. Εγώ προτιμώ να μην πούμε, γιατί πράγματι είναι αυτό που λες ότι είναι. Αλλά στην ουσία, τι πάει να πει, ότι αυτό, ότι δεν ήταν ποιοτικός καλλιτέχνης και λοιπά, που πήγε τον κόσμο ένα μη ποιοτικό. Ας πάμε λίγο, υπάρχει, απαντάτε το ερώτημα τι είναι ποιοτικό και τι όχι. Ποιος κρίνει τι είναι ποιοτικό?
1: Όχι, κανείς.
2: Ποιος αποφασίζει?
1: Κανείς.
2: Με ποια κριτήρια?
1: Κανείς.
2: Δεν είναι λίγο θολό αυτό, είναι τελείως.
1: Είναι τελείως αυθαίρετο. Είναι τελείως αυθαίρετο.
2: Θα μπορούσα ένα να βάλω. Ξαναλέω, χωρίς να διεκδικώ ούτε ορισμούς, τίποτα, ναι, δεν είμαι, με δική μου σκέψη. Αυτό που αντέξει το χρόνο. Αυτό λέει το τραγούδι που εμφανίζεται σήμερα στα ραδιόφωνα και μετά από 30 χρόνια θα το θυμάται όχι ένας, πολλοί κόσμος και θα το τραγουδάει ακόμα. Με το Μαζονάκι συμβαίνει αυτό.
3: Και αυτό δεν ξέρεις αν είναι. Εγώ δεν το λέω για το Μαζονάκι, δεν ξέρεις αν είναι ποιοτικό. Είναι δημοφιλές σίγουρα.
2: Δημοφιλές είναι αυτό που είναι σήμερα.
1: Μισό λεπτό. Γιατί επειδή υπάρχουν όλα αυτά που λέτε, αλλά υπάρχουν και κάποια ιερά τέρατα σε αυτό το χώρο. Έτσι. Εγώ θα πω τι είπε ο Σταύρος Ξαρχάκος για τον Γιώργο Μαζονάκι. Ο οποίος υποκλήθηκε στον Γιώργο Μαζονάκι. Υποκλήθηκε, το λέω σχηματικά, έτσι.
2: Ναι,
1: καταλαβαίνετε.
0: Και λοιπόν, ποιος έχει το σωστό ποιοτικό μέτρο, ας πούμε.
1: Αυτό τώρα, δηλαδή, τι είναι ποιοτικό?
0: Ήταν αφορμή, παιδιά, και πάλι αυτό το θέμα για διχασμό πραγματικά.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: ναι, αυτό.
0: Δεν το χωράει.
1: Είναι το εμείς και οι άλλοι, το
0: δεν
1: γνωστό. Εμείς και οι άλλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου με κάποιον τρόπο θέλεις ή να είσαι με μένα, ή αν δεν είσαι με μένα, είσαι εχθρός, είσαι αντίπαλος, είσαι κάτι υποδέστερο. Είναι αυτό που πολλές φορές έχουμε πει και στη συζήτηση με τον Κώστα, γιατί δεν ήσουν Στέλλα, ότι όταν χαμηλώνεις τον άλλον, δεν ψηλώνεις εσύ. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να ψηλώσεις.
3: Σωστό.
1: Όχι χαμηλώνοντας τον άλλον.
0: Και επίσης δεν μπορείς να είσαι επιλεκτικά ευαίσθητος.
1: Και η ώρα πήγε και 57 με αυτά και μετά.
2: Βαρύναμε, αλλά είναι και 58. Αυτές οι μέρες. Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Εσάς. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Πάμε και εμείς. Εντάξει.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούς, έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσω όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Κοντά στα $109 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό πλωστάσιο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φορτισμένο ήταν το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε τον θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8. Αγέραστο. Είστε συντονισμένοι.
1: Αγέραστο τραγούδι.
0: Ναι, ναι, αγέραστο. Έτσι, αγέραστο, αγέραστο όντως, όντως. Ήθελα να πω
1: ναι.
0: ότι αυτό το διάστημα, αυτή την περίοδο, γίνονται τα γυρίσματα στη Νότια Γαλλία για το καινούργιο Ocean's Eleven.
1: Α,
0: στη, γίνονται στη Γαλλική Ριβιέρα. Πρόσεξε τώρα. Και παίζει ναι. η Μαργκό Τρόμπι. Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ, να πω κι εγώ, λοιπόν, και ο Μπράντλεϊ Κούπερ, οι οποίοι υποδίονται στην ταινία αυτή τους γονείς του Ντάνι Όσιαν, δηλαδή του Κλούνι.
1: Ναι.
0: Γυρίζει πίσω στο χρόνο.
1: Α, είναι πίσω στο χρόνο.
0: Ναι. Ωραίες ταινίες, ρε παιδιά, αυτές.
1: Ωραίες ταινίες. Αυτή, εγώ περιμένω με αγωνία και το άλλο, εκείνο με το Force Horseman, με τους ταχυδακτυλουργούς τους. Θυμάσαι? Η υπότες αποκάλυψης υποτίθεται.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: η ταχυδακτυλουργή, ρε παιδί μου. Που παίζει ο αγαπημένος μου, που δεν θυμάμαι το όνομα, ο Χέντερσον. Κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, τον άνθρωπο. Ναι, ωραίος. Λοιπόν, και διάφοροι άλλοι, δεν παίζει μόνο αυτός. Που παίζει και ο Χουλκ που κάνει τον συντονιστή τους. Ποιος κάνει το Χουλκ, ρε παιδί μου, ηθοποιός? Ο Ράφαλο.
0: Ο Μάρκο Ράφαλο.
1: Ο Μάρκο Ράφαλο. Ναι. Δεν είναι πιο εύκολο να το θυμάσαι ως Χουλκ?
0: Βέβαια.
1: Από να το θυμάσαι ως Μάρκο Ράφαλο.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Ιωάννα από τα Καλάβρητα. Με 11 βαθμούς, παρακαλώ. Βροχερά τα Καλάβρητα. Της άρεσε η τοποθέτηση για την, που κάναμε νωρίτερα για την, και για την κυρία Μάνου. Θα ήθελα να επισημάνω, λέει, ότι η πρώτη που έκανε ανάρτηση με το που μαθεύτηκε η είδηση ήταν η Νατάσα Αμποφίλιου. Οι νέοι, όντως ποιοτικοί σε ψυχή καλλιτέχνες, δείχνουν τον δρόμο. Και, εν πάση περιπτώσει, ότι τέλος με τη διθενιά περνιέται για ποιότητα, λέει στο μήνυμά της κοντολογής. Το παραφράζω λίγο. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Ανακριτής και εισαγγελίας μένουν ανεπηρέαστοι, πιστεύετε? Διάσημος παίζει μια εβδομάδα στις τηλεοράσεις, δεν μπορεί, μια πίεση θα την έχουν.
0: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη πάντα σε μεγάλες υποθέσεις. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκπαιδευτεί έτσι και είναι η δουλειά τους. Άνθρωποι είναι, βεβαίως, δεν το συζητάμε. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι.
1: Είναι πολλές φορές που αυτό το γνωστό, εκεί θα το πάμε, στο περιδικαίου αίσθημα.
0: Ναι.
1: Αυτό πολλές φορές. Πάνε κόντρα, γιατί νομικά δεν στέκει.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές. Άλλες φορές συμβαδίζουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι άγονται και φέρονται, δεν σημαίνει και ότι δεν επηρεάζονται όμως. Γιατί, όπως λέει και η Κατερίνα, άνθρωποι είναι. Τώρα, το πόσο και αν αυτό έρχεται σε σύγκρουση ή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις γνώσεις και την αυτή τους, μιλάμε τώρα για ανθρώπους που είναι σε τέτοια επίπεδα, που έχουν φάει τα βιβλία. Εν τω μεταξύ, εγώ τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους. Διότι συν τις άλλες, οι νόμοι αλλάζουν. Με ρυθμό καταιγιστικό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι διαρκώς πάνω σε ένα βιβλίο και να παρακολουθούν διαρκώς τις αλλαγές που γίνονται.
0: Πέρα το ότι αλλάζουν, βεβαίως, και πρέπει να ενημερώνονται.

0: οι άνθρωποι και να διαβάζουν συνεχώς. Σκέψου ότι αυτό το πράγμα ξεκίνησε χθες το απόγευμα, οι απολογίες.
1: Μα λέει 17
0: ώρες. Και τελειώσανε 6,5 ώρα το πρωί.
1: 17 ώρες.
0: Τη διαδικασία.
1: Αλήθεια, 17 ώρες δηλαδή.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: εξοντοτικό.
0: Εξοντοτικό και για τους μεν και για τους δε.
1: Φυσικά
0: δεν
1: είναι και για τους μεν και για τους δε.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Το έχω δει αυτό σε μια ταινία αστυνομική που έβλεπα ότι αυτές οι εξαντλητικές, βέβαια γινόταν στον Γκουαντάναμο, αλλά δεν έχει σημασία. Οι εξαντλητικές ανακρίσεις γίνονται γιατί κάποια στιγμή σου λέει θα, από την κούραση θα σπάσει.
0: Καταλαβαίνετε
1: τι θα ομολογήσει. Αλλά αυτά γίνονται στις ταινίες. Αυτά είναι ταινίες. Είναι άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στη δροσοπηγή στη Φλόρεντα.
1: Έλα ρε δροσοπηγή.
0: Γιατί εκεί ξεκίνησαν να προμηθεύονται καυσόξυλα.
1: Ναι, γιατί εκεί πέρα μας έλεγε φίλος ακροτής πριν ότι έχει 10 βαθμούς.
0: Να μας πει ο κύριος Μάρου, ο πρόεδρος της κοινότητας της δροσοπηγής, ο κύριος Μιχάλης Μάρου, να μας πει τι θερμοκρασία έχουν τώρα.
1: Αρχίσαν να τα μοιράζουν ή αρχίσαν να δέχονται αιτήσεις για να τα δώσουν.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε που μας ζητήσατε να πούμε το πόνο μας το μεγάλο.
0: Πείτε το.
1: Να μας το πείτε.
2: Έχουμε αρχίσει από τον Αύγουστο να βάζουμε ξύλα. Είναι οι τιμές είναι τρελές εισαγωγικά. 130-135 πάει το δρύ στο βελανίδιο τόνος, 120 οξιά. Τα σπίτια στο χωριό θέλουν... όσοι έχουν και πετρέλαιο από 15 τόνους ξύλα και 2.000 λίτρα πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Η τιμή είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 90 και η επιδότηση έχει πέσει πολύ. Πρώτα στα 3 χιλάρικα παίρναμε γύρω στα 580, πέρσι στα 3 χιλάρικα πάλι πήραμε γύρω στα 320.
1: Από τα 3 χιλιάρικα τα 320 ήταν η επιδότηση αυτό.
2: Ναι.
1: Πείτε μας λίγο, επειδή είπατε για τις τιμές των καυσόξυλων που φέτος είναι 135 και 120 που μας είπατε, πέρυσι τα αντίστοιχα, οι αντίστοιχες τιμές πόσο ήταν πέρυσι?
2: Πέρσι ήταν στα 120, παίζαμε 125 τόσο.
0: Μα καυσόξυλα γιατί έχουν ανέβει? Γιατί ανέβηκαν, τι δικαιολογία έχουν ας πούμε? Τα μεταφορικά, τι? Τα μεταφορικά,
2: τα μεταφορικά, τα πετρέλαια, τα μηχανάκια που κόβουν στο βουνό, θέλουν βενζίνη με λάδι που κόβουν οι αγωγιάτες. Ναι, οι ξυλοκόποι αυτά να είναι, ανεβαίνουν όλα είναι.
0: Πάντως αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ώρες και μέρες, με αφορμή όλα αυτά, γιατί με η ενεργειακή κρίση πλήττει τα πάντα, η αλήθεια είναι. Και κυρίως βέβαια εσάς που έρχεται και πιο νωρίς ο χειμώνας σε εσάς.
1: Μα από τον Αύγουστο λέει, ήδη έχουν αρχίσει να ανάβουν σόμπες.
0: Αυτό που λένε είναι ότι θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, αρχές Οκτωβρίου, εκεί γύρω στις αρχές Οκτωβρίου, τώρα μέχρι το τέλος του μήνα και αρχές Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν καινούργια επιπλέον μέτρα, τα οποία θα διευρύνουν κιόλας τα κριτήρια. Ναι, γιατί είχαν συγκεκριμένες περιοχές, ας πούμε, βάλει μέσα που είχαν πιο.
1: Στη ζώνη, σε αυτές τις ζώνες της οξυμένης.
0: Αυτό σκέφτονται να το διευρύνουν ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Μάρος λέει ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει από τον Αύγουστο ήδη να έχουμε ανάγκη θέρμανσης. Δηλαδή τον Οκτώβριο να ανακοινωθούν για να δοθούν τον Νοέμβριο και μάλιστα μειωμένα, όπως μας λέει, είναι μια καθυστέρηση.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: γίνεται.
1: Πίσω.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όλη η Ελλάδα αυτό.
1: Εγώ δεν λέω. Εγώ λέω για τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι μάλλον πάει κάτι να γίνει. Για να πάρετε και μια ανάσα κι εσείς που έχετε περισσότερο χειμώνα από ό,τι έχουμε εμείς.
2: Σίγουρα, γιατί τα έξοδα είναι όλα εδώ. Η περιοχή Φλόρινα γενικά. Το μεγάλο πλήγμα στη Φλόρινα σε όλους τους κατοίκους είναι η θέρμανση. Γιατί αρχινάνε από τον Οκτώβριο, να καίνε αρχές Οκτωβρίου, αρχές Σεπτεμβρίου όλος ο νομός, πάμε μέχρι Μάιο, Ιούνιο, μπορεί το χιόνι να έχει ελείψει από τις περιοχές, αλλά το κρύο παραμένει το ίδιο, δεν γίνεται, πρέπει να ανάβουμε.
0: Βέβαια πρέπει να ανάβετε, πώς θα κάνετε.
1: Κανείς θα ήθελε να καλυφθεί όλο το ποσό, αλλά τι θα ήταν ένα ικανοποιητικό για τους κατοίκους, τι ζητάνε, τι θα ήθελαν?
2: Κοιτάξτε, τα μισά θα λέγαμε ήταν το καλύτερο από όλα, έστω, για να μην παρεξηγιόμαστε και με την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Δεν παρεξηγιόμαστε.
2: Αλλά ένα χιλιάρικο να δίνανε οπωσδήποτε, για να μπορέσουμε να βαστίξουμε το κόσμο στο χωριό.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Τι κόσμο έχει το χωριό σας, η δροσοπηγή?
2: Το χωριό μας αυτή τη στιγμή είχε πέσει πολύ, 85 κάτοικοι. Τώρα έχει σχεδόν ένα χρόνο, φτάνουμε 108 και συνεχίζουν να αγοράζουν σπίτια. Γιατί σας προσκαλώ να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε. Θα σας κεράσουμε και τη φημισμένη τσουκλιδόπιτα με ξινόγαλο.
0: Τι λέτε τώρα, ναι.
2: Είναι. Όποτε θέλετε, δικά μας τα έξοδα να τα ζήσετε. Έχουμε, είναι το ποτάμι, η φύση, έχουμε το παλιό χωριό.
1: Πώς έγινε αυτό το θαύμα από 85 να πάτε 108, τι έγινε?
2: Άρχισε να ανεβαίνει του λέω, τι αδυνατούσαν. Τα έξοδα ήταν υπερβολικά από τα είσοδα. Με αποτέλεσμα να αυτόχευσαν και να τα κλείσανε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τώρα να κάνετε τη λίγο.
1: Για να δούμε, για να δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ τώρα για την πρόσκληση, ναι, για να έρθουμε στο χωριό.
2: Σας περιμένουμε να τα δείτε από κοντά, ναι. Γιατί πολλά ακούγονται, λίγα είναι αληθινά. Αλλά εγώ σας παροτρύνω να έρθετε να τα δείτε.
1: Να τα δούμε με τα μάτια μας. Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα εσείς αποφασίστε.
1: Καλημέρα. Ο κύριος Μιχάλης Μάρος, να πούμε, ναι. Πρόεδρος της κοινότητας δροσοπηγής στη Φλόρινα.
0: Δεν είπε ότι καίνε από τον Αύγουστο. Τι μαζεύουν από τον Αύγουστο, είπανε. Είπε ο άνθρωπος. Δεν έχουν ανάψει από τον Αύγουστο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε Στιονύση. Ναι.
1: Αλλά το πάνε άλλο. Τα δίνουν.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον κύριο Αναστάσιο. Περνώντας από το κάτω Νευροκόπη, έχει 4 βαθμούς.
0: Εντάξει, εκεί έχει μόνο πολύ.
1: Στη Χαλκίδη.
0: Ακριβένουν τα πάντα. Δηλαδή συμπαρασύρουν τα πάντα. Και να μην τα συμπαρασύρουν, κάποιοι τα συμπαρασύρουν. Εντάξει, δεν το συζητάω. Αλλά λογικό είναι. Άμα αυξάνεται το μεταφορικό κόστος. Ναι. Άμα έχει δύο.
1: Όχι, σου λέει, αυτά εμείς δεν τα υπολογίζουμε.
0: Ναι.
1: Αυτά και είναι καύσιμο. Όταν. Και είναι καύσιμο. Ξέρετε, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και πετρέλαιο. Και με λάδι. Εντάξει. Να μην ανεβαίνουν, ανεβαίνει το κόστος εργασίας.

0: Όταν και είναι καύσιμο, ξέρετε, καταλαβαίνετε. Ναι. Και πετρέλαιο και με λάδι. Εντάξει. Να μην ανεβαίνουνε, ανεβαίνει το κόστος εργασίας. Ύστερα τα ξύλα αυτά τα φορτώνουν σε φορτικά. Τα φορτικά αυτά έχουν υψηλότερα μεταφορία. Εντάξει, άρα κρύβει. Ο οποίος λέει, ξέρω εγώ τι είναι. Σπάρος.
1: Ωραία, μια ψαρούκλα. Τι σπάρος, παιδί μου, εσύ είναι σμάρι.
0: Πού ξέρω εγώ από ψάρια. Ξέρω εγώ από ψάρια.

0: Ψάρια δεν ξέρω. Τι ψάρι είναι αυτό. Εσύ που ξέρει, τι ψάρι είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Άρε μάνα.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε πει τον καιρό.
0: Τι δεν έχουμε πει τον καιρό.
1: Δεν τον είπε τον καιρό. Επειδή δεν μπορεί να μπει στην ΕΜΗ, α πούμε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν καταδέχει να μπει στο μετέο. Μπήκα εγώ λοιπόν.
0: Πε εσύ. Και
1: θα έχει και σήμερα βραδύ Επτάνησα, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη. Εδώ τίποτα πάλι. Πάλι κουβάμε.
0: Θα είναι αυτό το τσουτσούρισμα τώρα το πολύ. Δεν το θέλω. Αυτό δεν το θέλουμε.
1: Θα έχει.
0: Άμα είναι να.
1: Θα κυμανθεί από 17 έως 28. Δεν θα πιάσει τους 30 δηλαδή. Και 15 με 28 στη διασχολάση. Να έχει φάει το μεσημεριανό σου. Και να ξαπλώσει.
0: Κεραχτό. Να βλέπει σειρέ σου να ξέρει. Να σε κανένα εισοδηματία ή κανένα τέτοιο. Λίγο καλύτερο. Θυμάστε, σα είχαμε πει για που κάνει η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

0: και να ξαπλώσει.
1: Κεραχτό. Ναι. Να βλέπει σειρέ που να ξέρει. Ναι. Να σε κάνει εισοδηματία ή κάνει τέτοιο. Λίγο καλύτερο. Θυμάστε, σα είχαμε πει για που κάνει η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν. Θα είναι για την. Θα πει, μπορεί να πει για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει και αυτή.
0: Σου αγαπάμε. Ελάτε να κάνουμε business.
1: Τι να κάνουμε?
0: Business.
1: Για πε.
0: Ναι, γιατί.
1: Ρίξα και μια ιδέα.
0: Έχω πολλά.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη. Το φανάρι μπροστά στο σταθμό. Κανένα δεν ενδιαφέρεται να το φτιάξει. Μπράβο. Τι περιμένουνε. Καταλαβαίνω.

0: που δεν έχει πεζοδρόμια. Δεν έχει. Είναι μόνο δρόμος. Δρόμος και μάντρες σπιτιών.
1: Σκέφτομαι,
0: αυτό είναι παρανοϊκό, έτσι.
1: Σκέφτομαι, επειδή λέμε πολλές φορές διάφορα, ας πούμε, για το πόσο τα καθημερινά προβλήματα αυτά δυσκολεύουν τη ζωή.
0: Σου προκαλούν νεύρα, ένταση.
1: Όχι, θα σου πω το εξής χαρακτηριστικό. Ναι. Σκεφτείτε ένα ζευγάρι να έχει ένα καροτσάκι και θέλει να περάσει από δρόμο που δεν έχει, όπως περιγράφει η Σιρέτη, πεζοδρόμιο, ή το πεζοδρόμιο είναι βομβαρδισμένο, ναι, ή κατηλημένο από μηχανάκια, κάδους απορριμμάτων, τις ρίζες των δέντρων που έχουν βγει για το... Και πώς επηρεάζει την κατηγορία. Μερικές φορές βλέπουμε αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, και τα βαθιστόχαστα, αλλά αυτά τα μικρά, τα καθημερινά, δεν τους δίνουμε καμία σημασία. Και ίσως αυτά επηρεάζουν πολύ περισσότερο την ζωή μας και την ψυχική μας υγεία.
0: Κυρίως,
1: που να με ενδιαφέρει η ψυχική υγεία. Τα πεζοδρόμια. Δεν ξέρω. Νεύρα και στο πολιτικό σκηνικό.
0: Καλά, εκεί έχουν πολλά νεύρα.
1: Πολλά
0: νεύρα. Περπατάνε πάρα πολύ.
1: Έχει βουλή σήμερα και την αναθεώρηση σήμερα. Ναι.
0: Σήμερα και θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα μιλήσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Οπότε θα. Δηλαδή θα κοπεί το επίδομα.
1: Ναι. Αλλά άμα τα λες έτσι δεν θα το δει κανένα.
0: Μπορεί να πούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέ, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία στο μικροσκόπιο των αρχών. Το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόση φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επόμενο στόχο τη Ουάσιγκτον είναι να αποτμιλήσει το μεσημέρι πρωθυπουργό κατά τη συζήτηση επί τη προτάσεω για αναθεώρηση στο δημόσιο. Στη Γάζα, 5 Παλαιστίνοι νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση κτηρίου, το οποίο φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική. Φωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θετικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγκό. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Ως το τρίτο συμπεριληπτικό παιδικό φεστιβάλ. Σάββατο 19.
0: Ως επικοινωνία.

0: η λέξη που έχει μπει στη ζωή μας τελευταία 24 ώρα είναι η λέξη αυτοκατανάλωση.
1: Αυτοκατανάλωση. Να βάλουμε φωτοβολταϊκά, εν πάση περιπτώσει, στα μπαλκόνια και στα σπίτια μας.
0: Ναι.
1: Κοντολογίες, αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκαν κάποια καινούργια μέτρα. Θέλουμε να τα κάνουμε λιανά για να δούμε πόσο εξυπηρετείται ή δεν εξυπηρετείται ο πολίτης, πόσο να τρέξει ή να μην τρέξει να τα βάλει, πόσο κοστοβόρο είναι και πάει λέγοντας. Πότε θα κάνει απόσβεση, τα απλά πράγματα δηλαδή που αναρωτιέται ο καθένας. Αυτά θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Στέλιο Ψωμά, που είναι σύμβουλος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Διαβάσαμε την ανακοίνωσή σας και είναι μόνο για μύστες, για εξειδικευμένους. Εμείς δεν είμαστε.
2: Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση απευθύνονταν στο ειδικό κοινό.
0: Ναι.
2: Αλλά όπως φαίνεται, κυκλοφόρησε.
0: Έφτασε παντού. Ναι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί εσείς το γνωρίζετε καλύτερα το αντικείμενο και το θέμα φυσικά καλύτερα από όλους μας, οπότε καλό είναι να πούμε στον κόσμο δύο πράγματα.
1: Τι αλλάζει το βασικό.
2: Αφού ίσχυε εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, αλλά δέχεται για πρώτη φορά ένας καινούργιος τρόπος με τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού, ο πιο σωστός όρος θα τα θέσεις.
1: Ή είναι για να το διαθέσω στον οποιοδήποτε πάροχο.
2: Αν για πολύ μικρά συστήματα, για κατοικίες, συστήματα που έχουν ισχύ μέχρι 800 βατ, που σημαίνει πρακτικά ότι με τα συνήθη φωτοβολταϊκά βάζουμε δύο, άντε τρία φωτοβολταϊκά πλαίσια στο μπαλκόνι μας ή σε κάποιο άλλο, ή απευθείας στις καταναλώσεις μας. Έτσι λοιπόν καλύπτουμε ένα μέρος των αναγκών μας.
1: Ναι. Αυτό είναι ο καινούριος τρόπος για να μπαίνουν αυτά τα φωτοβολταϊκά. Είναι περισσότερα κίνητρα, είναι απλοποιούνται οι διαδικασίες. Ποια είναι η βασική αλλαγή? Ναι.
2: Το μόνο που χρειάζεται είναι να το αγοράσει κανείς.

0: Οικονομεί περίπου 20% του ρεύματος που καταναλώνεται. Μειώνεται δηλαδή ουσιαστικά
1: ο λογαριασμός κατά 20%.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Δεν θέλει κάποιο είδους εγκατάσταση πάλι κάποιων ηλεκτρονών.

0: Αυτό σημαίνει σε διαφορετικά το μεσημέρι από το βράδυ. Γι' αυτό, και αυτό είναι
1: απαραίτητο για το κειμενόμενο.
0: Δυναμικό τιμολόγιο, ναι. Δεν δουλεύουμε το απλό τιμολόγιο. Σιγά σιγά θα δούμε και η κοινοτική νομοθεσία έχει προσαρμοστεί σε αυτό και πλέον η ενέργεια έχει γίνει καθημερινό κομμάτι της ζωής μας. Δεν ανάβουμε το διακόπτη και από εκεί και πέρα διαφορούμε, αλλά ουσιαστικά οι τιμές τρόπος για να μειώσει κανείς τον λογαριασμό του ρεύματος.
2: Να ρωτήσω τρόπος. Κάτι, το λέω τώρα, πείτε, δεν θα πέσουν έξω οι εταιρείες?
0: Κοιτάξτε, βάζουν 100.000 μεγαβάτολο για μικρή ισχύ, για μικρή κατανάλωση συνολικά σε επίπεδο χώρας. Επομένως,
1: και είναι πολλοί πολίτες εξοικειωμένοι. Είναι αυτά τα λεγόμενα για να ανάβεις τις συσκευές εξ αποστάσεως.

0: 20%? Μόνο το σαλόνι? Ότι τι, μόνο το πλυντήριο?
1: Ξέρω εγώ.
0: Όχι, παιδιά, αυτό βάζει την πρίζα και έχει ρεύμα. Το είπε καθαρά ο άνθρωπο.
1: Αν δεν το δηλώσουμε στον ΔΔΕ, έχουμε επιπτώσει. Αν δεν το δηλώσει.
0: Στον ΔΔΕ, δεν θα έχετε έκπτωση.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το. Εμένα στο μυαλό μου έρχεται το εξή. Θα δει ο ΔΔΕ, που κάνει δειγματοληπτικού ελέγχου, ότι εσεί, για παράδειγμα, επειδή έχετε εγκαταστήσει, έχετε πολύ μικρότερη παροχή, πώ το λένε, κατανάλωση από ό,τι είχατε στου προηγούμενου λογαριασμού. Δεν θα έρθει να σα ψάξει?
0: Όχι, δεν σα ψάξει. Τελεία.
1: Τι άλλο θα κάνει?
0: Τι να σε ψάξει?
1: Τίποτα θα κάνει.
0: Παιδιά, πρέπει να το δηλώσετε για να έχετε την έκπτωση. Όχι. Τι πάει να πει? Σου λέει, το δηλώνει. Έχω φωτοβολταϊκό στο Βαλκάνι. Πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν παίρνει από μένα ήλιο κατευθείαν.
1: Καλό αυτό.
0: Δεν μπερδεύει, Εβάνα.
1: Καλό αυτό. Καλημέρα στον κύριο, στην κυρία Μαρτίνα.
0: Πού είσαι εσύ?
1: Που λέει, ναι, μου λείψατε.
0: Α, και εμάς.
1: Ναι, μπα.
0: Ναι.
1: Μπα. Νομίζω ότι εκτός από τα

0: Θα φτάσουμε εκεί, θα είναι ωραία.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
0: Έμα βλέπεις.
1: Κάτσε να δω και τη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι σαν να μου λες τώρα.
1: Ναι. Πολύ και να δωλείς να είναι το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Εντάξει.
0: Περιφερειακή.
1: Περιφερειακή έχει κίνηση. Εντάξει, πολύ. Ναι. Έχει. Ο. Έχει πάρα πολύ κίνηση, παιδιά. Πολύ χαλιά είναι ο περιφερειακός. Επίσης, είναι πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα στην Εγνατία. Βλέπω σε πάρα πολλά σημεία της. Και για μεγάλες αποστάσεις δηλαδή. Η Τσιμισκή είναι φορτωμένη πάρα πολύ, έχει χαμηλές ταχύτητες πάρα πολύ. Και αυτές τις μέρες έχει και η Όλγα σου. Πρέπει να έχει. Α, έχει έργα.
0: Στην
1: έχει
0: Όλγα
1: έργα,
0: μου.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα πάω
1: εργασίες.
0: Και δεν θα αναγνωρίσω.
1: Έχει εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας και γι' αυτό έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Και στη Γεωργίου Παπανδρέου, παράλληλη από κάτω της Όλγας. Και στην Ανδριανού Πόλεως βλέπω. Στην Καλαμαριά δεν έχει γιατί σαν το μετρό. Ωραία το μετρό.
0: Θα σκάγε και αν δεν έλεγε
1: τι
0: το μετρό.
1: Τι ωραίο
0: σήμερα.
1: Που είναι το μετρό, ρε παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραίο. Καινούριο, καθαρό, ωραίο. Και εδώ καθαρό.
0: Τελείωσες.
1: Ναι, τελείωσα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τριαντάφυλλο που λέει ότι τα φωτοβολταϊκά δηλώνονται υποχρεωτικά αν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο και για την αποφυγή ατυχημάτων. Ο Γιώργος, ο φίλος μας στο Δοκιάτο, λέει: παιδιά, 3 λεπτά για τη δουλειά, 5 για τα σχολεία. Ήρωες είστε στην Αθήνα με τόση κίνηση.
1: Αφήστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Είμαστε. Ευτυχώς κάποιος το αναγνωρίζει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Τι κάνουν Αθήνα μου θέλανε. Η κυβέρνηση δεν κάνει αποκέντρωση. Λυπάμαι, λέει ο Απόστολος. Ωραία.
1: Ο Ματάρα.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας αφήνουμε.
1: Κάτι Forgotten λέγεται το τραγούδι.
0: Ναι, Days of Forgotten, ή Κασάμπιαν.
1: Το Forgotten το θυμόμουν. Το προηγούμενο.
0: Σας φιλούμε γλυκά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Σας αφήνουμε να ακούσετε το τραγουδάκι. Να πάτε έτσι στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί μετά τις 6, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε εδώ όλοι. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Άννα Ασημέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται έπειτα και από την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούζ έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσου όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στοχευμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Αυλώνα, προχωρώντας στη σύλληψη 6 ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατεύθυνση της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε, ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβει σε προάστιο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 4 επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.
0: Καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές, από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Πραγματοποιήθηκε χθες στην Καλαμάτα στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας με συνίαση συνεδρίαση του Στονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του νομού υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη με συνία Στάσου Αδαμόπουλου. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, των Δήμων, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Δασικών Υπηρεσιών, της Πυροσβεστικής και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών.

0: που θα παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορεί να δίνει προειδοποίησεις όταν η στάθμη του νερού ανεβαίνει επικίνδυνα ή όταν καταγράφονται συνθήκες που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση της κήτης του ποταμού Νέδοντα στην Καλαμάτα την ίδια στιγμή. Σε ορισμένα σημεία κατά μήκος της κήτης έχουν παρουσιαστεί ρήγματα στην τσιμεντένια επένδυση με αποτέλεσμα το τσιμέντο να έχει ανοίξει. Ιδιαίτερα κάτω από τη γέφυρα της Οδού Μακεδονίας τα σπασίματα είναι μεγάλα, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν δημιουργηθεί και σπηλαιώσεις. Το νερό έχει υποσκάψει μάλιστα τμήματα της κήτης, δημιουργώντας κινδύνους να αποκολληθούν μεγάλες πλάκες τσιμέντου και να μπλοκάρουν στα υποστηλώματα κάτω από το σκεπασμένο τμήμα του Νέδοντα, μειώνοντας έτσι την παροχετευτικότητα του χυμάρου. Η κατάσταση της κήτης διαπιστώθηκε και κατά τον πρόσφατο καθαρισμό του Νέδοντα από τις διευθύνσεις πρασίνου και καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών, Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, δρομολογείται λύση στο πρόβλημα, την οποία αναμένεται να αναλάβει η ΔΕΙΑΚ σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες. Νέα χρηματοδοτική παρέμβαση συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και τη στήριξη παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε συνθήκες αυξημένης κοινωνικής και οικονομικής ευαλωτότητας. Η νέα πρόσκληση με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας ή στα νομικά τους πρόσωπα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Η διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ με στόχο οι δράσεις να ωφελήσουν περίπου 1.000 παιδιά. Κινητοποίηση για το ζήτημα της φοιτητικής στέγης πραγματοποιούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι στη φοιτητική μέρημνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα φοιτητές της πόλης μας. Οι εκλεγμένοι με την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στους φοιτητικούς συλλόγους της Καλαμάτας, η ανακοίνωσή τους, υποστηρίζουν ότι η κατάσταση με την φοιτητική στέγη είναι ιδιαίτερως δύσκολη για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους και ζητούν μέτρα για τη μείωση του κόστους σπουδών και διαβίωσης. Αρχικά βροχερό καιρό με νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένουν οι μετεωρολόγοι για σήμερα στην περιοχή μας. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 12 πρώτα λεπτά. 16 του Σεπτέμβρη σήμερα. Φθινοπορεινός ο καιρός. Δεν θα κρατήσει όμως για πολύ, ούτε θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Αυτό τουλάχιστον δίνει η πρόγνωση που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Με συννεφιά θα πάει το σκηνικό του καιρού μέχρι και την Παρασκευή. Ανοίγει μετά. Η θερμοκρασία μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου στα παιδινά. Το βράδυ πέφτει και αρκετά χαμηλότερα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό του καιρού. Αλλά από Κυριακή επιστρέφουμε πάλι στα 35. Τουλάχιστον με την πρόγνωση που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Για να δούμε.

Η δική μας ευχή πάντως είναι να συνεχίσει αυτή η ευεργετικότατη βροχούλα, τόσο ήπια και πραγματικά τόσο χρήσιμη, κυρίως για την παραγωγή μας. Μην ξεχνάμε ότι ξεκινά σιγά σιγά, είναι θέμα ημερών πλέον, οι πρώτες συγκομιδές, κυρίως στο Μαυρολύσιο, πέρα στην Τριφυλία, και ελπίζουμε και φέτος να υπάρχει μια καλή παραγωγή, τουλάχιστον να αντισταθμίσει τις δυσκολίες και τις γενικότερα δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για τον παραγωγικό κλάδο. Κάνουμε συζητήσεις αρκετά συχνά, θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Οι ευχές μας είναι να έχουν μια καλή παραγωγή οι αγρότες μας. Να πούμε ότι στο 2721-095-300-95-301 τηλεφωνείτε για τις δικές σας τις παρεμβάσεις και τις παρατηρήσεις. Εδώ να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Να μεταφέρω τις καλημέρες και από τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο και από τη Γεωργία Οικονομοπούλου, που είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής γενικότερα, και να θυμίσω και τους τρόπους ακρόασης. Δύο βασικοί για τους εντός Μεσσηνίας, μάλλον για όσους βρίσκονται γενικά στην Νότια Πελοπόννησο, οι αναμεταδότες μας από τους 107,2 και 104,4 στα FM είναι στη διάθεσή σας, και φυσικά χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, φίλοι και φίλες, μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Εμείς προτείνουμε την πλατφόρμα της ERT, ertecho.gr.

Χρόνια πολλά σήμερα στις Ευθυμίες και στις Μελίνες. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα, εδώ στη γειτονιά μας, στο Ανατολικό Κέντρο, έχουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των τμήματων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εδώ στην Καλαμάτα να διαμαρτύρονται με δύο αιτήματα. Το βασικό είναι η έλλειψη της φοιτητικής στέγης. Αναφέρουν οι φοιτητές ότι πανελλαδικά μόλις το 5% των αναγκών σε φοιτητική στέγη καλύπτεται από τις φοιτητικές εστίες, ενώ για τα 8 τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λειτουργική εστία. Να πούμε, περνούν στις, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλυφθούν από τη δυναμικότητα της φοιτητικής εστίας. Και προσθέσει σε αυτό ότι είναι και τα επόμενα χρόνια, είναι και τα παλαιότερα. Αυτά σε μια δύσκολη περιοχή, σε μια πόλη η οποία αντιμετωπίζει ούτως ή άλλως στεγαστικό πρόβλημα με έλλειψη κατοικιών. Οι φοιτητές δηλώνουν την εναντίωσή τους στη συνταγματική αναθεώρηση για το άρθρο 16. Είναι το άρθρο το οποίο θωρακίζει το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Από το

Και επειδή το ζήτημα αυτό προφανώς αφορά τους φοιτητές, αλλά δεν σταματά εκεί, όπως είπα και πιο πριν, αγγίζει ολόκληρη την πόλη της Καλαμάτας και όχι μόνο, ολόκληρο το Δήμο της Καλαμάτας. Η πίεση για εξέβρεση κατοικίας αρχίζει και γίνεται αισθητή και εκτός πόλης. Μήπως ξεκινώντας από αυτό που μπορούν να βρεθούν, που υπάρχουν εφικτές και εύκολες σχετικά λύσεις, και αναφέρομαι στη φοιτητική στέγη, με αξιοποίηση ξενοδοχείων, τα οποία είτε υπολειτουργούν είτε δεν λειτουργούν το χειμώνα, με άλλες εν πάση περιπτώσει λύσεις που έχουν βρεθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, την περίοδο του 2000, όταν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πέρα στη Μυτιλήνη, που βρέθηκα και εγώ, είχε αρκετές ανάγκες για στέγαση. Βρέθηκαν λύσεις και κρατήθηκαν οι φοιτητές, γιατί έχουμε και το άλλο θέμα εδώ, ότι πολλοί φοιτητές δεν μένουν καν στην Καλαμάτα. Έρχονται μόνο για τις εξετάσεις ή για κάποια μαθήματα που είναι υποχρεωτικά κάποιες μέρες την εβδομάδα και μένουν στην Αθήνα. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι και τόσο σπάνιο. Μήπως θα έπρεπε να ασχοληθούμε μέχρι να δούμε κάποιο πλάνο ή κάποιο σχέδιο για να γίνουν φοιτητικές εστίες. Τώρα, στη συζήτηση που είχαμε χθες με τον πρώην Υπουργό και Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Σταύρο Μπένο, μερικά από τα μηνύματα τα οποία στείλατε και για τα οποία σας ευχαριστώ, με προβλημάτισαν και εμένα. Επειδή δεν προλαβαίνουμε σήμερα, θέλω να πάμε γρήγορα στους καλεσμένους μας, θα καταλάβετε γιατί. Πολλά από τα μηνύματα ήταν σχετικά με το ότι και από την πόλη της Καλαμάτας, εγώ θα πω και γενικά από το πολιτικό μας σύστημα, λείπει αυτό που λέμε μια συζήτηση, ένας διάλογος, μια παρέμβαση στη δημόσια σφαίρα που έχει να κάνει με το οραματικό στοιχείο το οποίο λείπει. Δεν συζητάμε, δεν συζητά ούτε στην πόλη ούτε στη χώρα κανένας για το πώς φανταζόμαστε, το πώς θα θέλαμε να είναι οι συνθήκες οι οποίες ζούμε τα επόμενα 20-30 χρόνια. Κάτι το οποίο είναι στους βασικούς κανόνες της πολιτικής. Η διαπραγμάτευση δηλαδή των συνθήκων, η δημιουργία οραμάτων, οι στόχοι, έτσι, η στοχοθεσία, η οποία θα πρέπει να είναι και στο μακροπρόθεσμο της κομμάτι και στο βραχυπρόθεσμο. Λείπει από όλο αυτό. Έχει και η πόλη της Καλαμάτας και συνολικά η αυτοδιοίκηση στη χώρα και συνολικά η χώρα έχει έρθει σε μια μακρά περίοδο απλά μιας συζήτησης διαχειριστικής, το πώς διαχειριζόμαστε δηλαδή όλα αυτά που προκύπτουν είτε ως προβλήματα είτε ως ζητήματα γενικότερα χωρίς το οραματικό αυτό στοιχείο. Ο πρώην δήμαρχος κατ' εμέ κατέθεσε κάτι αυτονόητο, κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι στο επίκεντρο του Δήμου Καλαμάτας. Η πόλη δέχεται όλη αυτή την πίεση που δέχεται, το βλέπουμε και η είδηση που είπαμε πριν για τις φοιτητικές εστίες και γενικά για την στέγαση στην πόλη. Τι κάνουμε? Πρέπει να απλωθεί η πόλη. Και πώς θα γίνει αυτό? Συντεταγμένα, μεθοδικά και όπως πρέπει για να διατηρήσει τα καλά στοιχεία που έχει η πόλη. Απλό. Καταλαβαίνω γιατί δεν το βλέπουμε, δεν το ζούμε. Έχουμε όμως μια καλή είδηση στον τομέα αυτό, μιας και ανοίξαμε την κουβέντα, να το πούμε. Είναι και στο πρωτοσέλιδο σήμερα της Ελευθερίας. Προχωρά, έστω και με αργούς ρυθμούς, έστω και με πάνω από μια δεκαετία να μας ταλαιπωρεί, προχωρά η πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας. Είναι μέσα και η χάραξη της Οδού Κρήτης, που θα δώσει εκεί μια αρκετά μεγάλη ανάσα στην περιοχή. Κοντά στα 500 στρέμματα, 440 για την ακρίβεια, ακριβολογούμε, είναι το κομμάτι αυτό το οποίο ελπίζουμε να μπει στο τελευταίο κομμάτι για την πολεοδόμησή του και κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί. Έχει κρατήσει αρκετά χρόνια, πάνω από μια δεκαετία νομίζω, μην προκύψει κάτι άλλο, ελπίζουμε και να λάβει τέλος το σχέδιο πολεοδόμησης για το σημαντικό αυτό κομμάτι της πόλης. Μιλάμε πάντα για το κομμάτι της Ανατολικής Παραλίας.

0: Λοιπόν, πάμε σε μια κουβέντα τώρα που συνειδητά αποφύγαμε όλο το προηγούμενο 24ωρο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα αγγίξουμε την ουσία τους, την ουσία της. Αναφέρομαι στα όσα συνέβησαν σχετικά με την απώλεια του τραγουδιστή και αρκετά αγαπητού, όπως αποδείχτηκε, του Γιώργου Μαζωνάκη. Μ' αφήνει αδιάφορο όλο αυτό το οποίο έγινε στα κανάλια με το θάνατό του, και το μόνο που έχω να διαπιστώσω και να σχολιάσω, αν μου επιτρέπετε κιόλας να σχολιάσω και να διαπιστώσω, είναι ότι όλο αυτό το σύστημα, το οποίο έριξε αρκετά δάκρυα τις τελευταίες ημέρες, είναι όλο αυτό το star system που ευθύνεται για πάρα πολλά κακά και για το πώς βασανίζει και τους ανθρώπους που είναι μέρος του και πολύ νέο κόσμο με τη διαμόρφωση των προτύπων και όλη αυτή την ιστορία, η οποία είναι πραγματικά μία σαπίλα. Δεν βρίσκω άλλη λέξη, και επειδή δεν κομίζω γλάφκας, τα έχουν περιγράψει πολύ καλύτερα από μένα θεωρητικοί που ασχολούνται με το ζήτημα, που έχει να κάνει με τη μαζική κουλτούρα, το star system και όλο αυτό το σκηνικό. Στην υπόθεση όμως αυτή υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά, γιατί έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, και τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν στην επιφάνεια, και για τα οποία έχουμε πλέον και κάποια δικαστικά δεδομένα, που είναι η προφυλάκηση από σήμερα το πρωί μετά την απολογία τους των δύο γιατρών που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Προφυλακίστηκαν και οι δύο γιατροί. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι στην κουβέντα μας, αφού πρώτα έτσι δηλώσω ότι και εμείς συλληπούμαστε τους οικείους και εμείς στενοχωριόμαστε για την απώλεια ενός νέου πρώτα απ' όλα ανθρώπου και ενός αγαπημένου τραγουδιστή, άσχετα εάν ακούγαμε ή όχι το συγκεκριμένο ή αυτή τη μουσική κτλ. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη το Γαλανόπουλο. Και καλή σας ημέρα, γιατρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Και έχω πάρα πολλές απορίες σχετικά με αυτή την υπόθεση, γιατί πιο πολύ έχω μπερδευτεί με αυτά που διαβάζω και ακούω στις διάφορες τοποθετήσεις για το τελευταίο ζήτημα, παρά έχω βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Να μπούμε κατευθείαν στην ουσία του θέματος.
1: Να μπούμε στην ουσία, ευχαριστώς.
0: Ποιος τελικά είναι υπεύθυνος ώστε τα ιατρεία που επιλέγουμε, τα ιατρεία που απευθυνόμαστε ως πολίτες, να ξέρουμε ότι είναι όπως πρέπει να είναι και δεν πάμε σε κομπογιανίτες. Ποιος αυτή τη χώρα έχει την ευθύνη, έτσι, είτε όταν προκύπτει κάτι, μια καταγγελία να την εξετάσει, είτε να κάνει ελέγχους προληπτικά για να διαπιστώνει τέτοια πράγματα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, το Υπουργείο, η Ανεξάρτητη Αρχή, η Ράμπο της Υγείας, οι οποίοι καταργήθηκαν από το 2019, δεν υπάρχει τίποτα που ουσιαστικά να ελέγχει. Τι γίνεται?
1: Όπως καταλαβαίνετε, όπου παρουσιάζονται για ένα ζήτημα πάρα πολύ υπεύθυνοι, θα έλεγα είναι παρόμοιο με αυτό που λέει ο λαός μας, όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Λοιπόν, αν θέλεις να συγκαλύψεις κάτι, βάλε 10-15 ανθρώπους να είναι υπεύθυνοι για το ίδιο πράγμα. Δεν θα ξέρεις ποιος έχει την ευθύνη, ποιος το έκανε, γιατί το έκανε κτλ. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ανεξάρτητα τώρα αν. Εντάξει, ο ιατρικός σύλλογος, ο εκάστοτε ιατρικός σύλλογος κατά τόπους, ας πούμε για τα ιατρία της Καλαμάτας, έχει αρμοδιότητα να τα αδειοδοτήσει ο ιατρικός σύλλογος Μεσσηνίας. Προσέξτε όμως να τα αδειοδοτήσει. Δηλαδή, τι, να καταθέσει ο γιατρός ένα αίτημα ότι θέλει να ανοίξει ιατρείο, όπου καταθέτει τα τυπικά του προσόντα, το πτυχίο του, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, την ειδικότητά του, και μετά να πάει ο ιατρικός σύλλογος μαζί με ένα κλιμάκιο δηλαδή από γιατρούς και μηχανικούς και να ελέγξει τι ακριβώς πριν να λειτουργήσει το ιατρείο. Αν, ας πούμε, έχει φυσικό φως στο εξεταστήριο, αν έχει ράμπα για να μπορεί να ανέβει ένα αμαξίδιο ενός ανάπηρου συμπολίτη μας που θα επισκεφθεί το ιατρείο, ναι. Αν πληρεί τα τετραγωνικά μέτρα τα απαιτούμενα, κάποια τέτοια πράγματα ελέγχει όταν πάει να αδειοδοτήσει. Το τι συμβαίνει.
0: Προφανώς και τις άδειες των γιατρών και τα λοιπά. Και τις δικές σας τα πτυχία
1: και όλα. Ναι. Μα όμως κοιτάξτε, εκεί όμως ήταν ένα νόμιμο ιατρείο. Ήταν παθολόγος είναι αυτός ο κύριος Θεοδωρόπουλος που είχε το ιατρείο και η γυναίκα του, ιατρός άνευ ειδικότητος. Οι οποίοι ακόμα σήμερα το 2026 στο ελληνικό κράτος μπορούν νόμιμα οι ιατροί άνευ ειδικότητος να ανοίγουν ιατρείο, να ασκούν ιατρική ιδιωτικά. Αν αυτό είναι πρόβλημα, ας το σκεφτούμε ή όχι, αλλά πάντως νόμιμα ήταν το ιατρείο εκεί. Δεν ήταν παράνομοι οι γιατροί αυτοί. Δεν ήταν δηλαδή κάποιοι που παρίσταν τους γιατρούς. Ήταν και οι δύο γιατροί.
0: Ναι.
1: Το τι κάνανε μέσα σε αυτό το ιατρείο όμως, το ποιος πήγε να ελέγξει μετά τη λειτουργία, αφού ξεκίνησε να λειτουργεί το ιατρείο, εκεί αρχίζουν τα θολά σημεία. Και εγώ να σας πω κάτι. Ας πάμε λίγο ανάστροφα. Ας μην πούμε έχει ευθύνη να ελέγξει αυτός. Εγώ να σας πω το άλλο. Υπάρχουν ειδικότητες ιατρικές, οι οποίες έχουν συγκεκριμένο εύρος αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων. Δηλαδή, εγώ είμαι ορθοπαιδικός, υπάρχουν συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις που είμαι αδειοδοτημένος να διενεργώ και αυτές περιγράφονται σε νόμο του κράτους, σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης. Λοιπόν, ποιος είναι αρμόδιος σε αυτή τη χώρα για να τηρούνται οι νόμοι? Δεν είναι η αστυνομία, είναι το Υπουργείο Υγείας για τα ιατρία, είναι οι σύλλογοι. Δεν μπορεί να είναι ένα νομικό πρόσωπο όπως ο Ιατρικός Σύλλογος, απολύτως υπεύθυνος για τα πάντα και το Υπουργείο να πετάει την μπάλα στην εξέδρα.
0: Είναι
1: φυσικά και το Υπουργείο Υγείας. Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Υγείας και το Υπουργείο Υγείας έχει ευθύνη για την άσκηση της ιατρικής στην Ελλάδα, είτε γίνεται στο δημόσιο σύστημα υγείας, είτε γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Είναι ο νούμερο ένα υπεύθυνος. Ανεξάρτητα αν αυτή η ευθύνη διαχέεται στα παρακάτω κλιμάκια, με σκοπό να θολώνει η εικόνα και να μην ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος και γιατί.
0: Έχει δομές το Υπουργείο Υγείας. Έχει τους μηχανισμούς.
1: Γιατί, θα έπρεπε να τους έχει. Δεν
0: γιατί
1: ξέρω,
0: βλέπω πρώην στελέχη των ράμπο που λέγαμε τότε της υγείας να βγαίνουν τώρα και να λένε, παιδιά, εμείς από το 2019 καταργηθήκαμε. Το πολύ να ελέγξουμε κάποιο διαγωνισμό ή κάποια διοικητική πράξη και πλέον δεν μπαίνουμε στα ιατρία, δεν κάνουμε τους ελέγχους τους οποίους κάναμε.
1: Πολύ σωστά. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί τέτοιοι. Αλλά τώρα να σας πω κάτι. Ας υποθέσουμε ότι και ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι ανεπαρκής. Αυτούς τους ανθρώπους, τους συγκεκριμένους που είχαν αυτό το ιατρείο, δεν τους ήξερε κανένας από την πολιτική ηγεσία. Εδώ καταρχάς τον ήξερε το γιατρό ο κύριος Πλεύρης, το είπε χθες ο ίδιος, ο οποίος είχε διατελέσει πολύ πρόσφατα υπουργός υγείας. Τον είχε επισκεφτεί, είπε για κάποιο πρόβλημά του. Βεβαίως, εντάξει, ο κύριος Πλεύρης ήταν τυχερός, δεν πήγε να κάνει θεραπείες τέτοιες. Αλλά για σκεφτείτε, αυτοί οι άνθρωποι είναι άγνωστοι. Όταν κυκλοφορούν δεκάδες, εκατοντάδες διαφημίσεις στο ίντερνετ, στα site, στα κοινωνικά δίκτυα που διαφημίζουν αυτά τα πράγματα ότι τα κάνουν εκεί.
0: Προλάβατε την ερώτησή μου. Εδώ τώρα τι γίνεται.
1: Δεν έχει καταλάβει κανένας δηλαδή τι γίνεται εκεί μέσα.
0: Εδώ ζούμε και είναι και ο κλάδος ο δικός μας τώρα μέσα έτσι των δημοσιογράφων. Εδώ ζούμε το σκηνικό του παραλόγου. Δηλαδή με συγχωρείτε, όλος ο κόσμος βλέπει γιατί είναι σε διαφημίσεις, διαδικτυακά, στις τηλεοράσεις. Βλέπει όλο αυτό το πανηγύρι για διάφορα. Από τι να πούμε τώρα, έτσι μην αναφερθούμε συγκεκριμένα και τα διαφημίσουμε κι εμείς. Αυτά δεν τα βλέπει κανείς.
1: Ακούστε, αυτά έχετε απόλυτο δίκιο. Προσέξτε τώρα, δεν είναι μόνο αυτοί οι κομπογιανίτες που κυκλοφορούν και πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Είναι και άλλοι γιατροί που είναι σοβαροί και τέλος πάντων και διαφημίζουν τη δουλειά που κάνουν, που είναι σωστή δουλειά. Όμως η ιατρική διαφήμιση είναι παράνομη στην Ελλάδα. Δεν επιτρέπεται η ιατρική διαφήμιση στην Ελλάδα. Και όταν βγαίνω εγώ σε μια εκπομπή απογευματινή, ας πούμε, που έχει 38% τηλεθέαση και μιλάω για ένα χειρουργείο που κάνω, υποτίθεται ότι εκεί είμαι προσκεκλημένος για να ενημερώσω για κάποιο ιατρικό ζήτημα. Δηλαδή δεν ξέρει κανένας ότι κυκλοφορούν τιμοκατάλογοι όπου πρέπει να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ, 5-6 χιλιάδες για δημοφιλείς εκπομπές με υψηλή τηλεθέαση για να βγεις και να μιλήσεις για ένα επιστημονικό θέμα. Από μένα τα ακούτε πρώτη φορά. Εγώ έχω στο κινητό μου καταλόγους από διάφορους συναδέλφους που μου στέλνουν εν είδη ενημέρωσης ότι ξέρεις κάτι, θα βγω στην τάδε εκπομπή, να ότι μου κατάλογος που θες να βγεις εσύ ή να βγει κάποιος άλλος, κυρίως βέβαια
0: για
1: το ιδιωτικό τομέα.
0: Τόσο
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Αυτά δεν τα έχει ακούσει ποτέ κανένας. Τον ιατρικό τουρισμό.
0: Ελπίζω να σας φωνάξει κάποιος να τα δώσετε.
1: Βεβαίως θα τα
0: δώσω.
1: Για πείτε μου κάτι άλλο σύντομα. όταν έρχεται εδώ μια γυναίκα στην Ελλάδα που είναι 55 χρονών και υποβάλλεται σε εξωσωματική γονιμοποίηση για να κάνει παιδί, ενώ στη χώρα της δεν επιτρέπεται γιατί έχει άλλα κριτήρια. Αυτό είναι νόμιμο? Είναι νόμιμο με βάση την ελληνική νομοθεσία? Είναι ηθικό? Πού εμπίπτει? Εμπίπτει στον ιατρικό τουρισμό? Όταν έρχεται μια γυναίκα και της κάνει 10-12 φορές εξωσωματική γιατί φορτώνει ορμόνες, είναι ηθικό? Ή είναι ο ιατρικός τουρισμός που θα έρθει η Εγγλέζα γιατί στην Αγγλία δεν επιτρέπεται και εμείς εδώ θα μαζέψουμε συνάλλαγμα, θα πάρουμε αγγλική λίρα? Γιατί αν όλα τα βάλουμε, αν τα βάλουμε στο γνώμονα του κέρδους και της προσέλκυσης επενδύσεων και εισοδήματος, τότε εντάξει, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Δεν πειράζει να πεθάνει και κανένας, αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα. Θα είμαστε ζούγκλα? Άρα λοιπόν μην κάνουν τώρα ότι δεν ξέρουν. Εδώ διοργανώνανε συνέδρια ιαματικής ιατρικής. Τρίχες τώρα, μην μιλήσω δηλαδή.
0: Ιαματικής.
1: Ναι.
0: Από όλα όσα έχω ακούσει, αυτό μπορεί να έχει και μια επιστημονική βάση. Από τα άλλα που έχω ακούσει για κβαντικές και όλα
1: αυτά. Μα διοργανώνω συνέδριο που μίλαγε αυτή η γυναίκα, ο Θεός να την κάνει γιατρό, αυτή η κυρία, και τα έλεγε αυτά, ότι τα κάνει, τα έλεγε. Έλεγε στο ιατρείο, έχω αυτό το μηχάνημα. Και δεν βρέθηκε ένας από αυτούς που το παρακολουθούσαν, αν ήταν κανονικός γιατρός, να του πει: κυρία μου, τι είναι αυτά που μας λες? Αυτό το πράγμα γίνεται στο νοσοκομείο, τι κάνεις εσύ? Αφήστε τώρα, θα βάλω και μια άλλη πλευρά. Δεν ξέρουμε γιατί πήγε ο Μακαρίτης ο Μαζονάκης εκεί πέρα, για ποιο λόγο, τι ήθελε να διορθώσει ο άνθρωπος. Αλλά ξέρετε ότι αυτές οι θεραπείες παρουσιάζονται και ως θεραπείες αποτοξίνωσης και δίθεν απεξάρτησης για κάποιους ανθρώπους που είναι εθισμένοι σε ουσίες. Λοιπόν, για έλατε να συζητήσουμε σε τι κατάσταση είναι σήμερα οι ψυχιατρικές δομές της χώρας μετά την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και είδουμε.
0: Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Θα προσπαθήσουμε αμέσως να επικοινωνήσουμε πάλι με τον κύριο Γαλανόπουλο.

Λοιπόν, μάλλον το τεχνικό ζήτημα δεν είναι και τόσο εύκολο από ό,τι φαίνεται. Συμβαίνουν και αυτά και θα προσπαθήσουμε κάποια στιγμή, πιστεύω, να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση με τον κύριο Γαλανόπουλο πάνω στο σημείο το οποίο, έτσι, φούντωνε και η κουβέντα που λέμε και ακούγαμε τα όσα καταλαβαίνουμε ότι έχουν διαπιστώσει και γνωρίζουν είτε οι άνθρωποι που ασχολούνται με, με το κομμάτι της υγείας, είτε όλοι μας κατά κάποιο τρόπο και κανείς δεν είχε κάνει αυτά τα οποία έπρεπε. Κανείς δεν είχε προβεί σε όλα αυτά τα οποία... και δεν μιλάμε μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση του κυρίου... του Θανόντος, του αείμνης του Γιώργου του Μαζονάκη. Μιλάμε για κόσμο, νέα παιδιά, τα οποία... μπλέκουν σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί έχουμε μέσα και τις αισθητικές επεμβάσεις και όλο αυτό το σκηνικό. Αυτό που επίσης δεν ακούσαμε και σε αρκετές παρεμβάσεις και του Υπουργού Υγείας είναι για το αν θα γίνει κάποιος τέτοιος μηχανισμός αξιόπιστος. Δηλαδή, εάν θα έχουμε πάλι μια δομή όπως ήταν η ράμπο της υγείας. Μόνο κάποια barcode στις εισόδους των ιατρείων ακούσαμε ότι θα γίνει ως μέτρο και τίποτα άλλο. Να πούμε επίσης, μιας και είμαστε στο κομμάτι αυτό, ότι έχουμε την κατάσταση στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και ειδικά στις παθολογικές κλινικές να έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, μιας και έχουμε αρκετά περιστατικά, κυρίως πνευμονολογικά, και δεν έχουμε πνευμονολόγους. Δεν έχουμε τους γιατρούς εκείνους που χρειάζονται. Θα τα πούμε αναλυτικά. Πάμε σε λίγη μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, να δώσω το λόγο πάλι στον κύριο Γαλανόπουλο, πρόεδρο των νοσοκομιακών γιατρών της χώρας. Ελπίζω να μην διεκόπει ο ορμός του, γιατί είχαμε μπει στην ουσία του ζητήματος. Κύριε Γαλανόπουλο, σας ακούμε.
1: Μάλλον είναι πολύ βαριά αυτά που είπατε, έπεσαν και τα τηλέφωνα. Έλεγα λοιπόν ότι το ζήτημα ουσίας είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές οι δίθεν θεραπείες, όλο αυτό το εμπόριο, αυτή η βιομηχανία κέρδους που λιμένεται τον ανθρώπινο πόνο, την ασθένεια, ακόμα και τη ματαιοδοξία ενός ανθρώπου που θέλει να είναι νέος, που θέλει να κάνει τα πάντα, αλλά ταυτόχρονα μην έχει και καμιά επίπτωση, ας πούμε, στην υγεία του. Όλο αυτό το πράγμα είναι γνωστό σε όλους, είναι γνωστό στην κυβέρνηση. Τώρα μεταξύ μας μιλάμε και μας ακούει όλος ο κόσμος, αλλά αν ανοίξει το πελατολόγιο αυτού του γιατρού, μην εκπλαγείτε αν δείτε και κανένα όνομα.
0: Τι να εκπλαγούμε, κύριε Γαλανόπουλο, δουλευόμαστε. Εδώ ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας διαφημίζει αυτά τα πράγματα. Να εκπλαγούμε τώρα, δηλαδή.
1: Συγγνώμη, δεν ξέρω αν καταλάβατε.
0: Χάθηκε ένας άνθρωπος τώρα. Άμα είναι να καθίσουμε να λέμε. Κοιτάξτε, να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Αν δεν μπορούν να μιλούν όλοι αυτοί για να κάνουν προτροπές και επικλήσεις του ορθού λόγου, δηλαδή να λένε να είστε ορθολογιστές και να μην πιστεύετε αυτούς κτλ., όταν ο ίδιος ο Γεωργιάδης πουλούσε έναν αγιλέκα. Λοιπόν, όταν ο άλλος πουλάει κυραλιφές και γράμματα του Χριστού, ωραία, τώρα ποιο να πιστεύσει ο κόσμος. Πείτε μου εσείς, ποιο να πιστεύσει ο κόσμος. Δηλαδή δεν μπορούν να λένε όλοι αυτοί τώρα ότι είναι ατομική ευθύνη του καθενός να προσέχει και αυτοί να βγάζουν την ουρά τους απ' έξω όταν έχουν την αποκλειστική ευθύνη για το τι συμβαίνει εκεί έξω και να μην παίρνουν μέτρα. Αλλά τώρα όταν έχει πελάτες υπουργούς και βουλευτές, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. Γιατί εγώ δεν σας λέω ότι υπάρχει σκοπιμότητα, αλλά αν ένας άνθρωπος που είναι υπουργός, που υποτίθεται ότι έχει μια στοιχειώδη νοημοσύνη, έτσι, και έχει μια κοινωνική εμπειρία και έχει και 5 γνωριμίες. Αν ένας καλλιτέχνης που είναι πολύ καλή μεγάλη οικονομική επιφάνεια φτάνουν να πέσουν θύματα αυτονών, σκεφτείτε ο υπόλοιπος κόσμος. Το μόνο που σώζει τον υπόλοιπο κόσμο, το φτωχό κόσμο, κύριε Μαραβά, είναι ότι δεν έχει 6 χιλιάρικα να πάει να δώσει για πλασμαφαίρεση που ζητάγαν αυτοί. Λοιπόν, πάλι καλά δηλαδή.
0: Επειδή θα σας κατηγορήσει πάλι ο υπουργός ότι μιζεριάζετε, έτσι, και ότι είστε συνέχεια στην γκρίνια, στο πραγματικό, στο απτό, στο τι μπορεί να γίνει με όλη αυτή την κατάσταση. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, που και τα φαρμακεία είχαν μπει σε αυτό το χώρο με τα προϊόντα και με όλα αυτά. Βλέπαμε κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βιντεάκια και με όλο αυτό το σκηνικό να γίνεται ουσιαστικά διαφήμιση προϊόντων σε φαρμακεία. Βγήκε λοιπόν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος και είπε ο Πανελλήνιος, παιδιά, βιντεάκια μέσα στα φαρμακεία, τα οποία είναι χώροι για συγκεκριμένες πράξεις και για συγκεκριμένη χρήση, απαγορεύονται. Τέλος. Μη δω κανένα να το κάνει. Και τηρήθηκε. Και έγινε. Εδώ μπορούμε να έχουμε κάτι αντίστοιχο. Μπορούμε να ιδρύσουμε ένα σώμα που να ελέγχει τα ιατρία. Να ελέγχει όλο αυτό το σκηνικό. Να περιορίσει όλη αυτή την κατάσταση. Ακούμε.
1: Νομίζω ότι είμαστε στο και πέντε, όχι στο παραπέντε. Δηλαδή έπρεπε ήδη να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Με κεντρική ευθύνη, με ευθύνη του κράτους της πολιτείας, να υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός. Αλλά η άποψή μου είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση, να το πω έτσι, προωθείται και με κάποιο τρόπο. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, αν εξαιρέσουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την ιατρική, δηλαδή στα όρια της απατεωνιάς και του εγκλήματος, έτσι, και πάρουμε τους κανονικούς γιατρούς που διαφημίζονται, που κάνουν βίντεο, που είναι όλη μέρα στα social media. Όλοι αυτοί οι γιατροί που εργάζονται οι περισσότεροι, ας πούμε οι χειρουργοί, δεν εργάζονται στα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία. Η δουλειά η δική τους, η προβολή τους, αυτό το όλο το διαφημιστικό κομμάτι, αντανακλάται σε κέρδη και για αυτούς και για τις ιδιωτικές κλινικές. Πιστεύετε εσείς ότι θα αφήσουν οι κλινικάρχες του ιδιωτικού τομέα να σταματήσει η ιατρική διαφήμιση και πώς θα ζήσουν αυτοί? Πώς θα πάει ο κόσμος εκεί? Ή θα αφήσουν ποτέ αυτοί με τις διασυνδέσεις και τις πρωτοβουλίες που παίρνουν να ορθοποδήσει το δημόσιο σύστημα υγείας και να δουλεύει καλά? Δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης οι ίδιοι. Άρα λοιπόν είναι και άλλα πράγματα τώρα και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας που υπάρχουν. Και
0: όχι, πρέπει άλλα, να μην ξέρουμε το χρήμα. Τι άλλα, είναι το χρήμα. Ναι, όμως, κύριε Γαλανόπουλε, ξέρετε κάτι, είναι τραγικό και δεν είναι σπάνιο. Νέοι άνθρωποι, τι νέοι, έφηβοι, να ξεκινούν και να μπαίνουν σε μια διαδικασία. Να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα οποία βλέπουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που βλέπουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες και είδωλα και αυτά να τα προωθούν. Όπως είπατε και εσείς, είναι πανίσχυρο το σύστημα. Σε όλο αυτό κάτι θα πρέπει να αντιτάξουμε, κάτι θα πρέπει να κάνουμε.
1: Εντάξει, τώρα είναι κοινωνικό φαινόμενο ευρύτερο, δεν αφορά μόνο τώρα την άσκηση της ιατρικής. Αλλά εντάξει, τι να σας πω τώρα, είναι αυτό που
0: συμφωνώ,
1: βλέπουμε.
0: Συμφωνώ, μπορεί όμως ένα δερματολογικό ιατρείο να γίνονται, να γίνονται
1: αυτά
0: πράγματα τα οποία...
1: Αυτές, ακόμα και αυτό το τραγικό γεγονός, από πίσω του έχει σάπια πρότυπα. Ακόμα και η ύπαρξη αυτών των ανθρώπων στη δημόσια σφαίρα, δηλαδή ακόμα και ότι θυμόσαστε τώρα πριν από 50-60 χρόνια, όταν κάποιος έλεγε ότι είναι γιατρός, έχει ρένο σεβασμού.
0: Δεν θα βγάλουμε άκρη σήμερα με τις γραμμές. Μάλλον, δεν ξέρω. Μας πήραξε και εμάς εδώ η υγρασία. Θα το δούμε. Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παιδιά. Ευχαριστώ.

Από ό,τι φαίνεται ήρθε για να μείνει το πρόβλημα, παρά τις προσπάθειες των τεχνικών μας εδώ, τους οποίους και ευχαριστώ, καταφέραμε να το διορθώσουμε προσωρινά. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι βλέπω πλησιάζουμε και προς το τέλος σιγά σιγά, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Θα τα ξαναπούμε όμως με τον κύριο Γαλανόπουλο. Κρατάω αυτό που είπε, κρατάω και τους καταλόγους. Τι πράγματα είναι αυτά, παιδιά, και προς τους συναδέλφους μου. Δηλαδή, Δεν τρεπόμαστε. Δεν αισθάνεται κάποιος αυτή τη στιγμή υπεύθυνος από όλους αυτούς που περιέγραψε πολύ σωστά και πολύ εύστοχα ο κ. Γαλανόπουλος, ως σύστημα που φέρνει σε μια τέτοια κατάσταση και σε τέτοιες συνθήκες δεκάδες ανθρώπους και κυρίως και νέα παιδιά. Δεν υπάρχει λίγο ντροπή για όλο αυτό το οποίο ως κλάδος, ως δημοσιογράφοι, ως κοινωνία θα πρέπει να είμαστε απέναντι και θα πρέπει να έχουμε στήσει και δίκτυο προστασίας. Γιατί ναι, κάποιος είναι επιρρεπής στη ματαιοδοξία του, στη διάθεσή του και τη θέλησή του να μείνει νέος και ωραίος και όμορφος. Είναι επιρρεπής σε τέτοιες καταστάσεις. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να επιτρέπουμε εμείς να έχει στηθεί όλο αυτό το παιχνίδι της εκμετάλλευσης. Δυστυχώς από ότι. Δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε αυτόν τον κύριο Γαλανόπουλο, αλλά από ό,τι και από το ρεπορτάζ βλέπω και αντιλαμβάνομαι, δεν θα υπάρξει συστηματική μεθοδική προσπάθεια να αποτραπεί όλο αυτό, να σταματήσει όλο αυτό. Το λυπηρό είναι ότι η δομή η οποία υπήρχε και πραγματοποιούσε αυτούς τους ελέγχους, όπως τους είχαμε συνηθίσει τότε και τους λέγαμε, και μάλιστα έβγαζαν και πολλές ειδήσεις, η ράμπο της υγείας έχει καταργηθεί. Καταργήθηκε το 2019 με τον νόμο του επιτελικού κράτους. Ελπίζω να ξαναστηθεί μέσω της ανεξάρτητης αυτής αρχής που υπάρχει τώρα, μέσω του Υπουργείου Υγείας, μέσω άλλου μηχανισμού. Ελπίζω τουλάχιστον να υπάρχει έστω και ένας μηχανισμός ο οποίος δεν θα αφήνει στην ασυδοσία όλο αυτό το σύστημα. Στα υπόλοιπα της ημέρας είχαμε προγραμματίσει σήμερα να μιλήσουμε και με κατοίκους κάτω από τη Μεθόνη, να μάθουμε τι γίνεται εκεί με το κάστρο της περιοχής, καθώς επίσης και με αρκετά άλλα ζητήματα που αφορούν κάποιες παρεμβάσεις κυρίως στο δρόμο από τη Φινικούντα προς τη Μεθόνη, που έχουμε μπαζώματα, έχουμε καταγγελίες για τέτοια πράγματα. Δεν θα προλάβουμε σήμερα, δεν χάθηκε ο κόσμος, θα το θέλαμε πάρα πολύ, αλλά λόγω των τεχνικών προβλημάτων τις επόμενες ημέρες θα επικοινωνήσουμε, θα μας πούν κάτι και εκεί και το τι συμβαίνει και τα παραπονά τους και όλα όσα θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να σχολιάσουν. Να πω επίσης, να το πω τώρα πριν κλείσουμε, με αφορμή και την καταγγελία από την παρέμβαση από τον βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, για το Δημοτικό Σχολείο της Βαρλίρας. Ο κύριος Χαρίτσης καταγγέλει ότι έχουμε υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, προφανώς κόψανε θέσεις εκπαιδευτικών, δεν αναφέρει ακριβώς στην ανακοίνωσή του τι έχει γίνει, αλλά μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, το πολύ στις αρχές της επόμενης, θα έχουμε μία εικόνα ακριβή και για τα σχολεία τα οποία υποβαθμίζονται, δηλαδή κόβονται θέσεις εκπαιδευτικών, το οποίο είναι απαράδεκτο. Επισημαίνει σωστά ο κύριος Χαρίτσης ότι πριν 1-2 χρόνια το σχολείο αυτό αναβαθμίστηκε και ό,τι έπρεπε να γίνει, κτηριακά δηλαδή, είναι ένα άψογο σχολείο. Και η περιοχή είναι ζωντανή. Η περιοχή έχει κόσμο. Γιατί να πάμε σε μια τέτοια υποβάθμιση εκπαιδευτική, η οποία, ξέρετε, είναι σαν το pullover. Άμα φύγει ο πρώτος πόντος, η συνέχεια είναι γνωστή. Την επόμενη λοιπόν εβδομάδα θα έχουμε και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια αναλυτικά πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση φέτος στα σχολεία της περιοχής. Και θα τα πούμε αναλυτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, ασχοληθεί λίγο και η τοπική αυτοδιοίκηση με τα σχολεία. Έτσι, δεν είναι δήμαρχος, περιφερειάρχης, όλοι. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν τους αφορά το τι συμβαίνει με το ζήτημα της εκπαίδευσης στις περιοχές τους. Αύριο 8 και 4 θα είμαστε πάλι κοντά σας.
Να ευχηθώ καλημέρα σε όλους και όλες. Να ευχαριστήσω και διπλά σήμερα κιόλας και τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο και τη Γεωργία Οικονομοπούλου. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στην ΕΡΤ Καλαμάτας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη 1 το μεσημέρι χθες Τρίτης και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Οι αντάρτες Χούθη εδραιών την κυριαρχία τους στη Δυτική Εμένη και σφυροκοπούν τη Σαουδική Αραβία στενεύοντας τον κλοιό στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι ενεργειακές και ναυτικές αρτηρίες στα δύο στενά της Αραβικής Χερσονήσου έχουν οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Νέα αστεία πίεσης δημιουργεί απόφαση της Αράμκο να αναβάλει τα φορτία αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Εξέλιξη σοβαρή που εντείνει περαιτέρω τους φόβους για εκτείναξη των τιμών του μαύρου χρυσού. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Δεύτερη ψηφοφορία σήμερα στις 10 στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με την αντιπολίτευση. Να έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει και το Πασόκ ότι θα ψηφίσει παρόν στα άρθρα που χρήζουν αναθεώρηση με τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Σημειώνεται ότι στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές τις υπερψήφισαν. Έτσι, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές για να κριθούν αναθεωρηταία. Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση τιμίας στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Σε πανελλαδικό συναγερμό βρίσκεται η ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα που κρατείτο μετά την αστυνομική άδεια που είχε λάβει. Όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News, ο καταδικασμένος Βαρυπινίτης όφιλε να παρουσιαστεί στις 8 το πρωί, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ. Οι έρευνες των αρχών διεξάγονται πλέον σε ολόκληρη την επικράτεια με αφετηρία την Αττική, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο ίχνος του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στις αρχές, καθώς πρόκειται για τη 16η άδεια που χορηγήθηκε στον κρατούμενο από το αρμόδιο συμβούλιο, χωρίς να έχει υποπέσει σε κάποια παραβίαση κατά το παρελθόν. Στο νοσοκομείο δικομίστηκε χθες το μεσημέρι ένας ανήλικος μαθητής λυκείου μετά από επίθεση που δέχθηκε από τρεις συμμαθητές του έξω από το σχολείο του στα Πεύκα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η αστυνομία, τρία άτομα τον εξύβρισαν και του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας και με ρήψη πέτρας, τραυματίζοντάς τον. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ούρσουλας Φόντερ Λάιν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατεύθυνση της Ένωσης για την επόμενη χρονιά με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε. Ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, άνεμη βορειοδυτική ως 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
0: Τώρα στο ertdeco.gr.
2: ΕΡΤ

0: Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: 26 Σεπτεμβρίου, χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη. Στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
3: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
4: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
6: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
5: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
6: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο
5: αγαπώ με όσους έχουν ανάγκη.
6: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
5: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσία.
7: Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους Νικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε σήμερα.
8: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, 9-86-60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές, λίγο μετά τις 9, περίπου 10 λεπτά μετά τις 9 και ξεκινάμε. Όπως κάθε πρωινό, κάθε μέρα είμαστε μαζί μέσα από τη συχνά.
1: Αυτό το πρωινό ο Κωνσταντίνος Ονιάρχος και η κυρία Οικονομοπούλου φροντίζουν για να φτάνει ωραία η Αγία Εφημία, Βαγγέλη, και η Λουντμίλα επίσης. Η Εφημία είναι πιο συγκριστό όνομα.
0: Ναι, υπάρχει όμως Αγία που γιορτάζεται επισήμως και από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Νομίζω είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει και αρσενικό στο Εφημία.
0: Εφήμιος.
1: Εφήμιος το είχαμε. Όχι, είναι άλλο. Υπάρχει και Εφήμιος.
0: Ναι.
1: Ωραία, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Το όνομά τους, γιατί μπορεί να γιορτάζουν τα γενέθλιά
1: τους.
0: Ή μπορεί να γιορτάζουν
1: άλλο,
0: κάποια επέτειο ή κάποια σημαντική στιγμή της ζωής τους.
1: Φθινοπορεινό πρωινό, θέλω να σου πω, Βαγγέλη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βέβαια, η θερμοκρασία θα ανέβει αργότερα, αλλά τώρα το πρωί είχε 17 βαθμούς Κελσίου, ήθελε ζακετούλα, ειδικά είχαμε και βροχή. Νομίζω έχουμε, είναι ένας φθινοπορεινός καιρός. Κανονικός έτσι η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες,
0: γιατί είναι αυτό το long hot
1: Κυριακό.
0: Greek summer. Μην το ξεχνάμε, παιδιά,
1: περαιτέρω
0: μακρύ καυτό ελληνικό καλοκαίρι.
1: Ωστόσο, από την άλλη εβδομάδα που κοίταγα, πάλι θα επανέλθει πιο τις επόμενες μέρες. Σίγουρα μην μαζέψετε τα κοντομάνικα ακόμα. Μέχρι και τον Νοέμβρη νομίζω πλέον μας έχει συνηθίσει ότι πρέπει να τα έχουμε.
0: Είναι αυτή η μεταβατική περίοδος του περίεργου και του καιρού που δεν αποφασίζει πού ακριβώς θα πατήσει, στο καλοκαίρι, στο φθινόπωρο, στο χειμώνα, που κάποια στιγμή, ας πούμε, εκεί γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου με τα μέσα του Οκτωβρίου, είναι όλα τα ρούχα κατεβασμένα. Δηλαδή έχεις και μπουφάν χοντρά, έχεις και πουλοβεράκια, έχεις και κοντομάνικα, έχεις τα πάντα στο σπίτι και σε πρώτη ζήτηση.
1: Ναι. Και μακάρι πάντως να αργήσει να έρθει το κρύο, γιατί με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή με τις τιμές στα καύσιμα, σίγουρα το τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε να σκεφτούμε είναι και τα περισσότερα έξοδα που ήδη έχουν έρθει στη ζωή μας. Ωστόσο, πραγματικά αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν δημιουργούν συνθήκες κυριολεκτικά ανασφάλειας. Τα λέγαμε πριν δύο μέρες εδώ με τον πρόεδρο των Μετζινοπολών, νομούμε συνέχεια τον κύριο Πανούση. Φοβάμαι ότι κάθε μέρα που περνάει, Ευαγγέλη, η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, το βράδυ είχαμε την ανακοίνωση αυτή από την Σαουδαραβική εταιρεία, την Κολοσσό, την Αράμκο, ότι σταματά προσωρινά τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ευρώπη.
0: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
1: Αυτό και μόνο ως είδηση.
0: Με την έλλειψη
1: αντιλαμβάνεστε
0: του προϊόντος.
1: Και μιλάμε αυτή τη στιγμή για, σίγουρα δημιουργεί συνθήκες που το βαρέλι πλέον ξεπερνά τα $110. Οι τιμές που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα θέλω να σας πω, ήταν με 70 και 80 δολάρια το βαρέλι. Τώρα έχει ξεπεράσει τα €110 το δολάρια το βαρέλι. Ενώ σιγά σιγά, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, που κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει πραγματικά, για να μας το πει με
0: γιατί
1: ακριβία.
0: Γιατί αναρωτιέσαι, δηλαδή, θα συνεχιστεί, γιατί έχεις καμιά πληροφορία.
1: Τότε έχουμε πιθανότητα
0: να ομολοποιηθεί εκτός από την τρόπο.
1: Εκτός από τις αυξήσεις τιμών, μπορούμε να δούμε και ελλείψεις καυσίμων.
0: Ναι, ναι. Και είπαμε ότι το θέμα των καυσίμων και της αγοράς των καυσίμων και της αγοράς της ενέργειας δεν είναι κάτι που αφορά μόνο, ας πούμε, σε όσους κινούνται με αυτοκίνητα.
1: Αφορά όλους.
0: Αφορά τα πάντα, παιδιά,
1: τα πάντα
0: στη ζωή μας.
1: Από την ενέργεια και στην καθημερινότητά μας. Το πετρέλαιο, και είναι λογικό, οι μεταφορές γίνονται κυρίως με πετρέλαιο. Τα προϊόντα χρειάζονται πετρέλαιο
0: αυτό
1: για
0: ακριβώς
1: να βγουν από τον πρωτογενή τομέα, από τα πάντα. Και δεν ξέρω πώς θα. Δεν είναι η ιονή που ξεκινά αυτός ο φετινός χειμώνας η καλύτερη από όλους. Θα τα δούμε πώς εξελιχθούν, πάντως σίγουρα όλη αυτή η κατάσταση επηρεάζει άμεσα ολόκληρο τον πλανήτη και κατ' επέκταση και τις δικές μας τσέπες σε πρώτο βαθμό. Θα τα
0: ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, 22 Σεπτεμβρίου, παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, να το λάβουμε αυτό σοβαρά υπόψη
1: μας. Πολλοί το έχουν καθιερώσει σε καθημερινή βάση.

0: να σου πω το, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Αλλά είπαμε ότι όλη αυτή η κατάσταση δεν αφορά μόνο σε αυτούς που έχουν αυτοκίνητο και κινούνται με αυτοκίνητο.
0: Ναι, γιατί οι σούπερ μάρκετ θα πας, θα δεις τα προϊόντα που έχουν ανέβει και πραγματικά όλα αυτά θα έρθουν και θα χτυπήσουν πάνω μας. Τώρα, εγώ νόμιζα ότι στην υπόθεση της Φινικούντας είχαμε σπάσει όλα τα ρεκόρ δικαστικά που είχαμε φύγει κάτι στις 4.30 ώρα το πρωί. Κοιτάω, διαβάζω εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Η προφυλάκηση των δύο ιατρών μετά τη μαραθώνια του
1: Απολογία.
0: Έγινε
1: το
0: γύρω στις 6.30 τα ξημερώματα.
1: Αργά τα ξημερώματα. Ναι.
0: Τι ξημερώματα,
1: νωρίς το πρωί,
0: πιο σωστά νομίζω να το πούμε. Πήραν το δρόμο για τη φυλακή οι δύο γιατροί που είχαν αυτή την κλινική στο
1: Κολωνάκι,
0: που μιλάμε για τραγικά πράγματα που έχουν συμβεί σε αυτήν την ιστορία, έρχονται σιγά σιγά στο φως και έχει ανοίξει πλέον ένας νέος φάκελος όλης αυτής της κατάστασης, το πόσο δουλεύουν, με τι συνθήκες δουλεύουν όλοι αυτοί οι γιατροί, πώς παίρνουν άδειες αυτές οι κλινικές. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα νομίζω που καλό θα είναι να ανοίξει, αλλά να φτάσει και σε κάποιο συμπέρασμα. Γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ποιος είναι υπεύθυνος γιατί σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς πάλι βρισκόμαστε σε αυτό το.
1: Και τα λέγε
0: και ο κύριος Γαλανόπουλος νωρίτερα. Με προβλήματα σε σύνδεση λόγω τεχνικών προβλημάτων. Θα δούμε πώς
1: εξελιχθεί
0: η σημερινή εκπομπή. Πραγματικά, γιατί μια βροχή πέφτει και βλέπεις τι γίνεται, Βαγγέλη.
1: Σιγά τη βροχή.
0: Ναι, κοίτα αυτό. Ναι, δεν ξέρω. Είχε καιρό μάλλον τα συστήματα. Δεν ξέρω. Το κρύο θα είναι.
1: Κακή έννοια.
0: Πάντως τα έλεγε νωρίτερα ο πρόεδρος των νοσοκομειακών ιατρών της χώρας, ο κύριος Γαλανόπουλος, ο μεσήγειος ο Γιάννης Γαλανόπουλος, για την ιστορία αυτή, το ποιος φταίει και δεν φταίει, για την αδειοδότηση αρχικά όλων αυτών των κλινικών και
1: τι
0: δηλώνει
1: κανείς.
0: Και πραγματικά είναι αυτό που λες, βλέπω αυτό που έλεγε, άκουσα κάποια στιγμή γιατί ερχόμουν με το αυτοκίνητο, λέει υπάρχουν οι αματικά, λέει, οι συνέδρια. Απίστευτα,
1: δηλαδή.
0: Και τα βλέπουμε. Το θέμα δεν είναι λοιπόν, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, το Βαγγέλη, ότι η κλινική αυτή είχε άδεια. Τώρα γιατί είχε άδεια και πότε ελέγχθηκε και τι ελέγχθηκε και πότε επαναλαμβάνονται οι έλεγχοι.
1: Τι ακριβώς περιελάμβανε η άδεια και πόσο συγκεκριμένα ήταν τα μηχανήματα που υπήρχαν σε αυτή.
0: Και το πιο σωστό επίσης που έχει υποθεί, ότι δεν ξέρω αν θα, ήταν, δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης αυτός που έφυγε από τη ζωή και ήταν ένας άνθρωπος που δεν τον γνωρίζει κανείς, αν θα είχε όλη αυτή την εξέλιξη, όλη αυτή η ιστορία και αν θα ερχόντουσαν όλα αυτά στο φως της δημοσιότητας. Καλό είναι που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, σε κάθε περίπτωση.
1: Και το πιάσεις δηλαδή όλο αυτό το θέμα και λέγαμε και στην χθεσινή μας εκπομπή πως υπάρχουν και πάρα πολλά ιατρία, κανονικά ιατρία, γιατρών με πτυχίο και με ενδεχομένως ικανότητες και με επιστημονική επάρκεια που το έχουν γυρίσει, έχουν ακολουθήσει το ρεύμα της εποχής σε άσχετες ειδικότητες, δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για δερματολόγους, που κάνουν ξέρω εγώ επεμβάσεις μπότοξ, υαλουρονικά και τέτοια. Και εδώ στην Καλαμάτα συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Συζητούσαμε χθες, τέλος πάντων, στον πρόσωπο για όλα αυτά με το μπότοξ. Είχε βγει μια άδεια από το Υπουργείο. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ήταν τρεις ειδικότητες.
1: Καταλαβαίνουμε
0: τρεις ειδικότητες.
1: Ότι και οι δερματολόγοι, πρόσεξε, πούμε, είναι οι πρώτοι που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο.
0: Και Βαγγέλη, ξεσηκώθηκε ο ιατρικός σύλλογος και έκανε ολόκληρη φασαρία για να μπουν και άλλες ειδικότητες.
1: Ναι. Και έχουμε παραδείγματα και εδώ στην πόλη μας, έτσι.
0: Ναι, πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Να λοιπόν ένα παράδειγμα, αυτό που συζητάμε αυτή την ώρα, το περί τίνος πρόκειται για όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα δούμε πώς εξελιχθεί, μακάρι τουλάχιστον ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη να σώσει άλλες ζωές. Γιατί πραγματικά διαβάζοντας τα περιστατικά έχει φύγει εντελώς άδικα, έτσι. Δεν είχε με μία κάρπα, με μία, ακόμα και το ΕΚΑΒ πήγε και δεν είχε ανεφορία.
1: Ναι.
0: Φοβερά, βέβαια πήγε πολύ αργά το έκανα. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν, πώς θα κυλήσουν και τις επόμενες ημέρες. Θες να δούμε, Βαγγέλη, τα πιο σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί στην χώρα μας και στον πλανήτη μια τέτοια μέρα. Να σου πω πάντως ότι σήμερα, εκτός από την Αγία Εφημεία που γιορτάζει και του Λουντμίλα, είναι η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος.
1: Της στιβάδας του όζοντος.
0: Στιβάδας του όζοντος.
1: Θυμάστε τώρα πριν κάποιες δεκαετίες τι γινόταν με όλη αυτή την ιστορία και πώς προσπαθούσαν

0: κάποιοι να αποδώσουν ευθύνες στον καθένα μας για τις λάκες που χρησιμοποιούμε, λάκ στα μαλλιά μας, οπ,
1: ανοίγαμε τρύπα.
0: Κάνει κακό στο ζώο. Ξέρεις ότι...
1: Εδώ είχαμε το καλαμάκι, ρε Βαγγέλη.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις ότι καινούργιες επιστημονικές μετρήσεις, δηλαδή όταν λέω καινούργιες εννοώ εδώ και χρόνια, λένε ότι η στιβάδα του όζοντος γεμίζει.
1: Μάλιστα. Μήπως βρήκαμε λοιπόν, κάτι και κάνουμε...
0: καταργήσαμε τις λακ. Και τις πλαστικές σακούλες και τα πλαστικά καλαμάκια. Ναι. Είναι αυτές οι υπερβολές. Ναι.
1: Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας επίσης. Μάλιστα. Η σημερινή. Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομία, μόνο για τον Νότο. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, αυτό θα το δούμε γιατί υπάρχουν δράσεις και στην Καλαμάτα και θα το δούμε αυτό.
0: Και εντάσσεται στην Εβδομάδα Κινητικότητας αυτό που είπαμε, 22 Σεπτεμβρίου, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Σε αυτή την εβδομάδα
1: και από σήμερα
0: εντάσσεται
1: θα υπάρχει
0: αυτό.
1: Μια εφαρμογή που θα την κατεβάζουμε και ναι, θα μετράμε τα βήματά μας. Και η Καλαμαντιανή, κάνουμε πολλά. Καλό είναι να τα βάλουμε, να τα μετρήσουμε εδώ, γιατί όσοι πάτε εκεί, ειδικά στην Μπαϊμπάς, στην οδό Ναβαρίνου, τα απογεύματα και περπατάτε, βάλτε αυτή την εφαρμογή να δώσουμε όθηση στην πόλη. Θα μας τα πει αργότερα
0: και ο Ναβαρίνου οτιδήματος. Υπάρχει δηλαδή αυξημένη κινητικότητα και στο χιλιόμετρο.
1: Εμείς έχουμε και στο χιλιόμετρο τα τελευταία χρόνια. Που έχει αναδειχθεί ο χώρος ο συγκεκριμένος. Η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος επίσης είναι στα σχολεία σήμερα η σημερινή ημέρα.
0: Γάλα στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Άξι, πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω πώς ξεκινήσει αυτή την παγκόσμια μέρα. Τώρα, το 1462, ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπόρους στο κάστρο της Μυτιλίνης ο Σουλτάνο Μεχμέτ το Β'. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων.
0: Μάλιστα.
1: 1835, ο Άγγλος φυσιοδίφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως ο Κάρλος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Καλαμπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νοτιοαμερικής. Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσει μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. Μάλιστα. 1934, ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας.
0: Μάλιστα.
1: Διασημότατος, έτσι.
0: Είναι από τους πιο διάσημους ήρωες
1: και πιο διαχρονικούς
0: του Disney, έτσι, μαζί με το Mickey Mouse, ας πούμε, ο Ντόναλντ Ντακ. Αν και θέλω να σου πω ότι ο Ντόναλντ Ντακ, ιδιαίτερα την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πρωταγωνίστησε ως ήρωας σε πολλά προπαγανδιστικά φιλμάκια,
1: ναι,
0: των συμμάχων,
1: μάλιστα,
0: έτσι, εναντίον του Χίτλερ, και ένα από αυτά το 1942 κέρδισε και Όσκαρ.
1: Πάρει
0: Όσκαρ ο Ντόναλντ Ντακ, λοιπόν, δεν είναι τυχαία περίπτωση.
1: Έτσι.
0: Έτσι, είχε γυρίσει ένα φιλμάκι, Der Führer's Face, το πρόσωπο του Führer, που ο Ντόναλντ Ντακ πολεμούσε με τον ίδιο τον Χίτλερ και τον νικούσε, βέβαια. Προπαγανδιστικό φιλμ που κέρδισε ο Όσκαρ το 1942.
1: 1967, ο Σπυρίδων Μαρινάτος μια τέτοια μέρα ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Σπουδαίος αρχαιολόγος ο Σπύρος Μαρινάτος.
0: Σπουδαίος αρχαιολόγος και ένας επίσης σπουδαίος αρχαιολόγος, ο Χρήστος ο Ντούμας, συνεχίζει το έργο του στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Να σου
0: έτσι,
1: πω ότι
0: ο Χρήστος Ντούμας, ο πατέρας της Εκάβησης Ντούμα, της ηθοποιού, που συμμετείχε σε παραγωγές τα προηγούμενα χρόνια και του ΔΠΘΕΚ.
1: Ναι. Να σου πω ότι ο αρχαιολόγος, ο Μαρινάτος, μαζί με τον Πέτρο Θεμέλη, είναι η μοναδική που έχει δοθεί η ειδική άδεια και έχουν ταφεί μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους που έφεραν οι ίδιοι
0: έτσι,
1: στο φως. Στα αρχαία Μεσίνη, ο Πέτρος Θεμέλη, στη Σαντορίνη, ο Σπύρος Μαρινάτος. Ναι, ναι. 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου του κυπέλου πρωταθλητριών, μια τέτοια μέρα, λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο τη Ζενέσες με 2-1. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το δρόμο για το Γουέμπλι. 1982, σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ως ηθικός αυτούργος κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Αριέλ Σαρόν.
0: Ο Αριέλ Σαρόν. Μια προσωπικότητα που χαρακτηρίζεται ως εγκληματίας πολέμου, ποτέ δεν λογοδότησε βέβαια μέχρι το θάνατό του.
1: 1893 τώρα, μια τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Άλμπερτ φον Σεντ Γκέργι Ντε Ναγκυράλπολτ, Ούγγρος γιατρός που ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1937.
0: Τη βιταμίνη C τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί την έχουμε και σε πρώτη ζήτηση, ιδιαίτερα ακριβώς τώρα στη διάρκεια του φθινοπόρου και του χειμώνα που
1: θέλουμε τις γρίπες να αντιμετωπίσουμε πορτοκαλάκι.
0: Θέλουμε να ενισχύσουμε το οργανισμό μας και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ορίστε, ποιος ανακάλυψε τη βιταμίνη C?
1: Ο Άλμπερτ φον Σενγκέργη ντε Ναγκυράλπολ. Το είπα πολύ πιο γρήγορα.
0: Αύριο δεν θα το θυμάστε με τίποτα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 1924 τώρα γεννήθηκε σας σήμερα η Λορίν Μπάκολ, Αμερικανίδα ηθοποιός, η χείρα του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ.
0: Εκπληκτική ηθοποιός, πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία, πριν μερικά χρόνια δηλαδή, και με πολύ σημαντική πορεία και στο θέατρο, θέλω να σου πω.
1: 1925 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ρίλεϊ Κίνγκ, Αμερικάνος θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King. Έφυγε από τη ζωή το 2015.
0: Και τώρα συνεργασία με τους U2, έναν από τους καλύτερους του δίσκου, τον Joshua Tree.
1: Το 1736 φεύγει από τη ζωή ο Ντάνιελ Γκάμπριελ Φαρενάιτ, Γερμανό-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα με τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Εμείς προτιμήσαμε τον Γκέλσιου.
0: Ναι. Κάποιοι που μετρούν τη θερμοκρασία.
1: Οι Αγγλοσάξοι σε μεγάλο βαθμό, στην Αμερική νομίζω, μετρούν σε Φαρενάιτ. 1932 ο Ρόναλντ Ρος φεύγει από τη ζωή, ο Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια, τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και φυσιολογίας το 1902, είχε γεννηθεί το 1857. Να λοιπόν τώρα τα κουνούπια που έρχονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου που μας απασχόλησε εντόνως το φετινό καλοκαίρι. Και σαν σήμερα, μια τέτοια μέρα το 1977, φεύγει από τη ζωή η Μαρία Κάλλας, Ελληνοαμερικάνα, λυρική καλλιτέχνηδα.
0: Μάλιστα.
1: Σπουδαία. Στο είδος της, έτσι, μοναδική. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα στον πλανήτη και στην περιοχή μας μια τέτοια μέρα 16 του Σεπτεμβρίου. Εσείς ακούτε πάντα το πρωινό στον αέρα σε συχνότητες 107,2 και 104,4 στα FM, κυρίως σε δεύτερη συχνότητα για περιοχές βόρεια της Μεσσηνίας. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε στο rteco.gr και εκεί να βρίσκετε και διάφορες ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις από το σταθμό μας στο On Demand που υπάρχει στο rteco και διάφορες εκπομπές που έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Επίσης μας βρίσκεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λογαριασμούς ΕΡΤ Καλαμάτας, ενώ μπορείτε να μας στείλετε και email στο ertkalamatas@r.gr ή να μας πάρετε τηλέφωνο στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301 για να επικοινωνήσετε για όποιο ζήτημα σας απασχολεί.
0: Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τις τηλεφωνικές μας συνδέσεις.
1: Θα το δούμε.
0: Άρα λοιπόν δεν θα υπάρχει πρόβλημα και με την ροή και την κανονική εξέλιξη της εκπομπής μας και με τους καλεσμένους και τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για εσάς. Και σε λίγο εδώ θα είμαστε για να τα ξαναπούμε.

Ελληνική ραδιοφωνία, ΕΡΤ Καλαμάτας, είναι η εκπομπή πρωινό στον αέρα. Και για να έρθουμε τώρα σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ και συνεχίζει να απασχολεί τους ίδιους

0: τους παραγωγούς και μάλιστα ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας εξέδωσε μια σκληρή ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει πως οι αγρότες δεν πρέπει επουδενή να υποστούν απώλειες εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχουν με το σύστημα ΟΣΔΕ, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Με άλλα λόγια, οι αγρότες δηλώνουν κάθε χρόνο τις γεωργικές εκτάσεις, τις καλλιέργειες και τα δικαιώματά τους μέσω αυτού του συστήματος, ώστε να υπολογιστούν και να καταβληθούν οι αγροτικές κοινοτικές επιδοτήσεις. Να δούμε πώς ακριβώς έχει κατάσταση.
1: Έχουμε
0: σήμερα που μιλάμε
1: στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του Χανδρινού, τον Κώστα Αποστολόπουλο, που στην ανακοίνωσή τους ουσιαστικά μιλούν για μια κατάσταση μπάχαλο.
0: Ναι, έτσι. Ναι, κάνει λόγο για μπάχαλο Αγροτικός Σύλλογος και για απίστευτη ταλαιπωρία των παραγωγών.
1: Καλημέρα κύριε Αποστολόπουλε, πώς έχει η κατάσταση, τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Καλημέρα.
1: Και δώστε να καταλάβουν και οι ακροατές ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σήμερα εσείς.
2: Εμείς πάλι βλέπουμε να μην πληρωνόμαστε στην ώρα μας, να υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις όσο να υποβάλουμε την δήλωση ΟΣΔΕ. Εδώ στην Ελλάδα γίνεται ένα μπάχαλο, και λέω στην Ελλάδα γίνεται ένα μπάχαλο γιατί σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή πληρώνονται την προκαταβολή οι αγρότες. Εδώ δηλαδή δεν έχουμε αρχίσει καν να δηλώνουμε το ΟΣΔΕ. Και άνοιξε η πλατφόρμα, δηλαδή το καινούριο σύστημα το φετινό, από τη μετάβασή μας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ, το περίφημο σύστημα MyAngro που το διαφήμισε ο κύριος Πρωθυπουργός επισκεφτόμενος στην ΑΔΑΕ να μας πει τι ωραία που είναι που πήγε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ μαζί με τον κύριο Πιτσιλή εδώ και 30 μέρες. Mm-hmm. Αυτό το ΣΟΣ δεν έχει ανοίξει. Εμείς προσπαθούμε να οριστικοποιήσουμε τις δηλώσεις μας. Βέβαια μας είπαν ότι όσοι αγρότες υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη, δηλαδή μέχρι χτες, θα πληρωθούν 30, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Όσοι τις επιβάλλουν αργότερα θα πληρωθούν μέχρι τέλος Νοέμβρη. Και αν θα πληρωθούμε, γιατί με αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια δεν ξέρουμε και πότε θα πληρωθούμε. Αυτή τη στιγμή το σύστημα σέρνεται, δεν δέχεται τις αιτήσεις. Δηλαδή να σας δώσω να καταλάβουν, σε σύνολο 650.000 αιτήσεων σε όλη τη χώρα που είναι να γίνουν, έχει δεχθεί μέχρι τώρα τις 12.000 αιτήσεις. Μιλάμε ούτε το 2%. Μας είχαν διαφημίσει ότι το σύστημα είναι έτοιμο, απλό, θα κάνουμε τη δήλωσή μας και θα πληρωθούμε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι καμία δήλωση δεν δέχεται το σύστημα, και λέω δεν δέχεται γιατί υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και γραφειοκρατικά προβλήματα. Είναι τεχνικά προβλήματα του συστήματος με το ΚΑΕΚ, το ΑΤΑΚ, με τη διασύνδεση με το κτηματολόγιο, με τον ΕΛΓΑ, γιατί και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, και με 1.002 προβλήματα, τεχνικά προβλήματα και γραφειοκρατικά προβλήματα που δεν δέχονται τις αιτήσεις μας. Οπότε οι αιτήσεις μας πάνε με πολύ αργό ρυθμό και αυτό μας ανησυχεί, γιατί φαίνεται ότι δεν πάει τίποτα στην ώρα τους. Άρα, και δεν θα πληρωθούμε
0: και θα καθυστερήσει και η πληρωμή των επιδοτήσεων.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Σε τι βαθμό έχουν κάνει οι συναδελφοί σας εκεί, ας πούμε στο Χανδρινού, ξέρετε, έχουν ολοκληρώσει κάποιοι, έχουν καταφέρει να κάνουν, έχετε μια εικόνα πόσοι περίπου έχουν καταφέρει να κάνουν αυτές τις δηλώσεις?
2: Όταν κύριε Γαζούλη, μέσα στην Ελλάδα ολόκληρη έχουν ολοκληρωθεί 12.000 αιτήσεις από τις 650.000.
1: Αντιλαμβάνεστε, εντάξει.
2: Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται στο χωριό? Μιλάμε για 5 αιτήσεις, 2 αιτήσεις σε άλλα κίδ, ας πούμε. Ένα κίδ μπορεί να έχει κάνει 10 αιτήσεις, σε κανένα άλλο να μην μπορέσει να κάνει κανένα. Δηλαδή, έχει ο Πόνι και τα κίδ που υπάρχουν εδώ στη Μεσσηνία. Μερικά μπορεί να έχουν κάνει πιο πάνω αιτήσεις. Αλλά και αυτές οι αιτήσεις που δέχεται είναι οι πιο απλές. Με πιο μικρούς παραγωγούς, ναι, δηλαδή με λίγα, που δεν χρειάζεται πολύ δουλειά. Οι μεγαλύτερες αιτήσεις δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί καμία.
0: Πάντως είναι περίεργο και δημιουργεί και πάρα πολλά ερωτηματικά και σε εσάς, κυρίως σε εσάς, αλλά και σε εμάς, όταν πολυδιαφημίζεται ένα σύστημα, όταν η κυβέρνηση στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτό που ονομάζει ψηφιακό μετασχηματισμό σε διάφορα επίπεδα και σε ένα σύγχρονο κράτος, και ο αγρότης ταλαιπωρείται για μια διαδικασία από την οποία εξαρτώνται οι ενισχύσεις του, τότε τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος έχει τελικά την ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση?
2: Αυτό ζητάμε και εμείς. Να δούμε ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το μπάχαλο. Ναι. Γιατί όπως σας είπα, αυτό το σύστημα πολύ διαφημίστηκε.
0: Αυτό
2: το
0: Μαϊάγκρο.
2: Και μας είπαν, ότι πηγαίνετε, όταν άνοιξε, πηγαίνετε, κάντε τις αιτήσεις σας. Είναι πολύ απλό και θα τη δεχθούν αμέσως. Δηλαδή, περιμένουμε και εμείς όποιοι θέλανε μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη να μπορέσουμε να κάνουμε τις αιτήσεις για να πληρωθούμε στην ώρα μας. Mm-hmm. Τότε και τέλος Οκτώβρη, που σε άλλες περιπτώσεις πληρωνόμαστε στις 15 με 20 στα μέσα Οκτώβρη, την προκαταβολή.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το σύστημα είναι περίπλοκτο.
0: Είναι περίπλοκο και υπάρχει και αυτό που και εσείς επισημαίνετε στην ανακοίνωσή σας και θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα σε σχέση με την ΑΔΕ και το ευαίσθητο ζήτημα. Γιατί ζητείτε από τον παραγωγό να συνενέσει σε παρακρατήσεις ή σε ψηφισμούς προκειμένου να ολοκληρώσει την αίτησή του? Δεν είναι αυτό λίγο περίεργο? Και αν θέλετε, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει εν πάση περιπτώσει?
2: Αυτό το ζητάμε. Αυτό και αυτό λέμε και αυτό πάμε να φωνάζουμε να αποσυρθεί.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι μέσα στην αίτηση της 9ης ενίσχυσης.
0: Είναι προϋπόθεση δηλαδή η συνένεση.
2: Είναι ηλεκτρονικές.
0: Ναι.
2: Οι αιτήσεις είναι ηλεκτρονικές. Mm-hmm. Να σας το πω πιο απλά. Εάν δεν πατήσουμε το κουτάκι να συνενέσουμε απάνω σε αυτό, δεν προχωράει να αριστικοποιηθεί η αίτησή μας. Και εμείς ρωτάμε γιατί.
0: Mm-hmm.
2: Αφού οι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακατάσχετες.
0: Ναι.
2: Γιατί μας ζητάνε να συνενέσουμε από τη στιγμή αυτή? Η ΑΔΑΗ έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε όσο είναι σε μένα είναι ακατάσχετο. Αλλά όταν τα βάλω στο λογαριασμό μπορούν να τα κατάσχετο.
0: Και νομίζω, πως η συνένεση χαρακτηρίζεται οικειοθελής, έτσι. Αλλά όταν συνδέεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και με το αν θα πάρετε ή όχι τις...
1: την επιδότηση, την ισχύση.
0: Τότε τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Αφού είναι τόσο απλό και οικειοθελής, όπως μας είπε η ΑΔΑΕ, και δεν είναι τίποτα και δεν συμφέρει τίποτα, και ήταν και άλλες χρονιές, γιατί απλώς δεν το βγάζουν έξω? Ένα
0: απλό
2: κουτάκι είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Να μην το πατάμε και να ξεκινάμε να κάνουμε την οριστικοποίηση. Αλλά αυτοί θέλουν συνένοχους. Θέλουν με το που θα μπουν, θα αρχίσουν για χρέη στο δημόσιο, για χρέη από εδώ και από εκεί, γιατί όπως καταλάβατε τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχει έρθει ο αγρότης, παντού χρωστάει. Με το που θα μπουν οι επιδοτήσεις μέσα, που θα είναι ένα ζήτημα για να ξεκινήσει την καλλιέργειά του, αυτοί θα τους θα αρπάξουν και θα σου πούνε, να εσύ συνένεσες για να σου πάρουν.

0: για
1: Εσύ
0: να σου
1: είπες ναι.
0: πάρουμε το
1: Εσύ είπες
0: ακατάσχετο,
1: ναι,
0: για να σου
1: στόλουμε
0: πάρουμε την
1: χρήματα.
0: ακατάσχετη επιδότησή σου. Την ακατάσχετη επιδότησή σου. Εσύ συνένεσαι. Αυτή η επιδότηση είναι ακατάσχετη. Αυτό εμείς καταλαβαίνουμε. Εμείς γι' αυτό φωνάζουμε και αυτό ζητάμε να φύγει από μέσα. Αφού είναι τόσο απλό, γιατί μας ζητάνε αυτό το πράγμα για να προχωρήσει η επιδότηση.
1: Α,
0: Εμείς,
1: λοιπόν, ναι,
0: κύριε Ποτέ και κύριε Γαζούλη, το είχαμε τονίσει αυτό, το είχαμε πει αυτό. Ότι από τη στιγμή που θα πάει ο ΠΚΠ έτσι όπως πήγε στην ΑΔΑΕ, σε έναν εισπρακτικό μηχανισμό, τα μεγαλύτερα προβλήματα θα είναι αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Θα κοιτάξουν πώς να μας πάρουν λεφτά παρά να μας δώσουν. Και σας το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και τα προβλήματα που υπάρχει το ΚΑΕΚ, το ΑΤΑΚ ή αποκλήσεις που γίνονται ψηφιακές αποκλήσεις. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει απάνω σε ένα γείτονα, να έχει μια μικρή απόκληση από την ψηφιοποίηση που έχει γίνει. Μικρή απόκληση, μιλάμε για τετραγωνικά. Και να μην μπορεί να χάσει την επιδότησή του ή να μην μπορεί να βρει άκρη. Και αυτά φωνάζουμε να αποποιηθεί το σύστημα για να μπορέσει όλοι να αρρωστικοποιήσουμε τις δηλώσεις και να πληρωθούν όλοι οι μικροί αγρότες. Γιατί φαίνεται ότι τα μεγάλα ψάρια θα την γλιτώσουν και θα την πληρώσουν, θα πάνε να βγάλουν τα σπασμένα από τους μικρούς παραγωγούς.
1: Και αυτό που τονίζετε στην ανακοίνωσή σας, κύριε Αποστολόπουλο, είναι ότι όλα αυτά έρχονται σε μια εποχή που ήδη δέχεται μεγάλη πίεση ο δικός σας κλάδος, με όλα αυτά που γνωρίζουμε και εδώ στην περιοχή μας, με το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, κυρίως στην ελαιοπαραγωγή, που αφορά το μεγαλύτερο μέρος των μεσήνιων αγροτών. Ποια είναι σήμερα η κατάσταση των παραγωγών της περιοχής?
0: Αυτή τη στιγμή το λάδι εδώ στην περιοχή μας κυμαίνεται από 3,40 μέχρι 3,60. Η τιμή αυτή τη στιγμή για όποια λάδια είχαν μείνει μέσα, λίγα, λιγοστά λάδια, γιατί τα περισσότερα λάδια φεύγουν στην παραγωγή, γιατί όπως σας λέω, ο παραγωγός αυτά τα τελευταία χρόνια είναι όλο έξοδα, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή φαίνονται ότι με 3,80 και 3,70 ας πούμε το λάδι, ο παραγωγός είναι κάτω από το κόστος παραγωγής. Κοιτάξτε και αυτούς που βγάζουν το κόστος παραγωγής, τις επίσημες υπηρεσίες και μερικούς γεωπόνους, να δείτε ότι το λάδι κυμαίνεται για, ανάλογα την καλλιέργεια, είναι από 3,5 ευρώ μέχρι 4 ευρώ το κόστος παραγωγής. Οπότε αν καταλαβαίνετε ότι με τέτοια τιμή εμείς είμαστε στο κόστος ή και πιο κάτω. Και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε γιατί και η περσινή χρονιά ήταν καταστροφική. Γιατί ήταν λίγη παραγωγή, αλλά και αυτή, όπως ξέρετε, παραγωγή που υπήρχε, ήταν από δάκο και βιοσπόριο, με τα λάδια να μην είναι στο παρθένο και στο εξωπαρθένο, να είναι
2: να
0: λίγο
2: μην
0: βαριά.
2: Είναι υψηλής ποιότητας,
0: να μην είναι υψηλή ποιότητα και να έχουν πληρωθεί, κύριε Ποτέ, από 2 μέχρι 2,5 ευρώ.
2: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε και για την τιμή πέρσι που στα κακά λάδια, να πούμε, εντάξει, ήταν πολύ χαμηλή. Φέτος βλέπουμε ότι και τα λάδια που είναι άριστης ποιότητας, τα παρθένα και τα... Μιλάμε για τιμές εξευτελιστικές. Μιλάμε 3 και 3,5 ευρώ. Και περιμένουμε να ανοίξει η χρονιά να δούμε. Δεν υπήρχαν, γιατί ήταν η παραγωγή πολύ μικρή. Και ας μας απαντήσουν εδώ οι υπηρεσίες ή να μας απαντήσει το Υπουργείο. Γιατί σε μια χρονιά που δεν υπήρχε λάδι, το λάδι εδώ είναι, η τιμή του είναι καθυλωμένη. Ακούμε, βλέπουμε για τις αγωγές του τιμησιακού λαδιού. Φέτος μας είπαν ότι δεν θα έχει την Ισία, θα έχει Αλγερία. Σε λίγο θα έχει και η Σαχάρα. Αλλά εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε και να δουλέψουμε κάτι το κόστος παραγωγής αν δεν πάρθουν μέτρα μείωση του κόστος παραγωγής και στήριξη των τιμών.
1: Θα τα δούμε, θα τα δούμε όλα αυτά.
2: Και δυστυχώς, ενώ αυτά συμβαίνουν, ο αγρότης, ο παραγωγός πρέπει να πληρώσει και τα λάθη του συστήματος χωρίς κάποιος να αναλαμβάνει την ευθύνη. Και δεν ξέρω, έτσι μια τελευταία επισήμανση και δική μου και θα ήθελα και τη δική σας άποψη. Τελικά οι ενισχύσεις από δικαίωμα του παραγωγού, γιατί κανείς δεν σας κάνει χάρη δίνοντάς σας τις ενισχύσεις, έχουν γίνει εργαλείο πίεσης, νομίζω.
0: Αυτό ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Οι ενισχύσεις και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει εργαλείο πίεσης.
2: Με διάφορους τρόπους και για διάφορους λόγους. Ναι.
0: Εις βάρος μας.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό και εμείς είπαμε, γιατί κάποιοι μας λένε και ξέρετε πολλά χρόνια ότι μας κατηγορούν ότι είναι για τις επιδοτήσεις και τις επιδοτήσεις. Εμείς μακάρι να μην είχαμε επιδοτήσεις. Αλλά να είχαμε χαμηλό κόστος παραγωγής και κατώτερες εγγυημένες τιμές. Να ξέρουμε τι τιμές έχουμε, να ζούμε από την παραγωγή μας και να ζούμε από την τιμή του προϊόν. Δεν θέλαμε ούτε χάρες ούτε επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις δίνονται για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, ώστε εξελίχθηκαν αλλιώς. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτό για το πώς πήγαν οι επιδοτήσεις και πώς εξελίχθηκαν. Αλλά μακάρι να υπήρχε τιμή στο προϊόν και να μην χρειαζόμασταν καθόλου την επιδότηση. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση, με τέτοιες χαμηλές τιμές, οι επιδοτήσεις πρέπει να δοθούν και πρέπει να αυξηθούν. Γιατί τα τελευταία χρόνια χάσαμε ένα 60 με 70% των επιδοτήσεων των υλοπαραγωγών και αυτή τη στιγμή αυτά που παίρνουμε είναι ψίχουλα.
1: Μάλιστα. Τώρα μια τελευταία ερώτηση είναι... Τι προβλέπετε εσείς αν δεν υπάρξει λύση με αυτό το ζήτημα, με το ζήτημα του ΟΣΔΕ και συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση, θα έχουμε νέες αντιδράσεις, βλέπετε ότι θα έχουμε νέες αγροτικές κινητοποιήσεις? Πέρυσι είχαμε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις.
0: Αγροτικές κινητοποιήσεις.
1: Και ένα σχόλιο για να συμπληρώσω την ερώτησή μου και να σας δώσω να πάσα να κλείσετε με αυτό, κύριε Αποστολόπουλε. Είχαμε και κάποιες ανακοινώσεις στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Σας κάλυψαν σε κάτι?
0: Να σας πω πρώτα για το γιατί με τις κινητοποιήσεις και από άλλους συλλόγους αλλά και από τα ΚΙΔ και από τα διάφορα τα ΓΕΟΤΕ και από διάφορους συνεταιρισμούς, όλη αυτή που πίεση για το ΟΣΔΕ. Χτες το βράδυ, αργά όμως τη νύχτα, εξεδόθηκε μια ανακοίνωση με διάφορες διορθώσεις επάνω στο σύστημα του ΟΣΔΕ και για τα ΤΑΕ και για τέτοια. Εμείς θα το δούμε στην πράξη αυτό που ανακοινώθηκε, ύστερα από πίεση. Εμείς, σαν Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως είναι και ο. Όπως είναι και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μεσσηνίας, έχουμε ζητήσει μια συνάντηση με τον κύριο Πιτσιλή και τον κύριο Σχοινά για να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Πιστεύω ότι αυτές οι αλλαγές θα μπορέσουν να διορθώσουν και ώστε να μπορέσουν έγκαιρα να μπορέσουμε να κάνουμε και να πάρουμε τα λεφτά της επιδότησης. Θα το δούμε στην πράξη, γιατί σας λέω η ανακοίνωση βγήκε αργά χτες το βράδυ. Και αντί για 15, αυτό που σας είπα στην αρχή, αντί για 15 Σεπτεμβρίου. Για να πάρουμε τα λεφτά μας στις 31 Οκτώβρη, το έκαναν στις 25 Σεπτέμβρη. Αυτά είδα γιατί βγήκε μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ από το Υπουργείο. Και αυτά, ύστερα από μεγάλους αγώνες και μεγάλες πιέσεις που γίνανε και από συλλόγους και από τους διάφορους φορείς. Και γι' αυτό λέμε ότι και εμείς, να απαντήσω το ερώτημά σας, θα συνεχίσουμε τις αγροτικές ειδοποιήσεις και φέτος πιστεύω θα είναι ακόμα πιο δυνατές, γιατί η κατάσταση, όπως σας είπα, είναι τραγική για τον πρωτογενή τομέα. Άρα... Και δεν είναι μόνο εδώ, στη Μεσσηνία και σε εμάς μόνο, είναι για όλα τα αγροτικά προϊόντα.
1: Άρα να υποθέσω δεν ικανοποιηθήκατε από αυτά που ακούσατε σε Θεσσαλονίκη?
0: Σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιηθήκαμε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Καλό είναι το αφορολόγητο, αλλά να υπάρχει σε λίγο καιρό, δεν θα υπάρχει εισόδημα να μας φορολογήσει, έτσι όπως πάμε.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά εμείς συζητάμε. Συγκεκριμένα, έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα και πρέπει να πάρει συγκεκριμένα πάνω στα, να απαντήσει συγκεκριμένα πάνω στα αιτήματά μας για μείωση του κόστου παραγωγής και κατώτερες εγγυημένες τιμές. Να μπορούμε να ξέρουμε μέχρι τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Και να σας πω και κύριε Γαζούλη, αν καταλάβατε στην έκθεση, στη διεθνής έκθεση στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι φταίει για τον ΕΛΓΑ και πρέπει να του βγάλουμε κίτρινη κάρτα. Εγώ με τέσσερις ζημιές που έχω πάθει τα τελευταία χρόνια, για εμείς εδώ, σαν ελαιοπαραγωγή, όχι μόνο την κίτρινη κάρτα που το βγάλουμε, έπρεπε να έχει φάει η κόκκινη κάρτα εδώ και χρόνια. Γιατί είναι 7 χρόνια πρωθυπουργός και εδώ στο νομό μας 7 χρόνια, 7 ζημιές. Δεινοσπόριο, δάκος, περινόσπορος. Και λέω τις ζημιές που δεν αποζημιώνει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, που είπε ότι έκανε λάθος και έπρεπε να τον έχει αλλάξει. Ωραία, περάσαν 7 χρόνια. Πότε θα τον αλλάξει αυτό το κανονισμό του ΕΛΓΑ, επιτέλους? Για να μπορέσει και κάποιος να μείνει στα χωριά του. Γιατί πέρσι φύγανε 77.000 αγρότες από το επάγγελμα. Φέτος άμα φύγουν άλλες 77, τι θα γίνει?
1: Κατανοητά όλα αυτά και τα έχουμε συζητήσει. Αυτά είναι τα κυριότερα ζητήματα που βάζετε στο τέλος. Το πόσο θα συνεχίσει να καλλιεργείται η γη. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και είτε συνάδει και με το δημογραφικό. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα την αδικήσουμε να την κάνουμε τώρα. Πάντως, συζητάμε όλα αυτά τόση ώρα και δεν συζητήσαμε, Ευαγγέλη, καθόλου και αυτό που θέσαμε στην αρχή εμείς της δικιάς μας εκπομπής. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές της ενέργειας και φαντάζομαι έχουν άμεση επίπτωση στην τσέπη και των αγροτών. Έτσι. Καθημερινά αυτό που παρακολουθούμε να γίνεται, που δεν αφορά άμεσα το δικό μας μικρό κόσμο, ωστόσο
2: αλλά
1: μας επηρεάζει άμεσα.
2: Αυξάνουν και όλα αυτά τα διεθνή, ας πούμε, δεδομένα, αυξάνουν το κόστος της ίδιας της παραγωγής.
1: Σε καθημερινό επίπεδο.
2: Ξέρεις, κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα σε μια ιδιαίτερη και κρίσιμη, θα έλεγα, περίοδο που είναι λίγο πριν την έναρξη της ελαισογκουμιδής ουσιαστικά. Έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Στον Οκτώβρη ξεκινάει η τριφυλία
2: των Μεσσηνίων.
1: Εννοείται. Δεν ξέρω, η ενέργεια είναι μεγάλο ζήτημα και αυτό.
0: Εμείς θα ξεκινήσουμε να μαζεύουμε τις ελιές μας με πετρέλαιο γύρω στα 2 ευρώ Και με βενζίνη 30%.
1: Αισιόδοξο σα βρίσκω, θα ξεκινήσετε στα 2 ευρώ. Μακάρι να

0: Έτσι.
1: Μακάρι, δεν ξέρουμε που θα σταματήσει αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε καταλαβαίνω το κόστος παραγωγής και από την ενέργεια.
2: Αυτό λέμε, ναι.
0: Ναι, τεράστιο. Κύριε Αποστολόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα είμαστε πάντα σε επικοινωνία με τον αγροτικό κόσμο ολόκληρου του νομού. Να παρακολουθούμε τα ζητήματά σας. Καλή δύναμη, να ευχηθώ. Τι να μπορούμε να πούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κώστας Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Χανδρινού, μας μίλησε για τα ζητήματα που έχουν προκύψει με αυτή τη νέα, το My Agro, είναι του ΟΣΔΕ αυτή η πλατφόρμα που είναι το ζήτημα. 2% μόλις σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν...
2: Έχει πάρα πολλά τεχνικής φύσεως προβλήματα.
0: Δίνονται κάποιες προθεσμίες νεότερες. Θα δούμε πώς εξελιχθεί όλο αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να έρθουμε σιγά σιγά για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής.

0: Εδώ 5 λεπτά περίπου πριν τις 10 φτάνουμε, Βαγγέλη, σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν κλείσουμε, θέλω να σε ενημερώσω για κάτι. Εσύ που έρχεσαι με τα πόδια σου δουλειά κάθε πρωί και περπατάς γενικότερα, γιατί όπως είπες δεν έχεις και αυτοκίνητο.
1: Πρέπει να μετράω τα βήματά μου.
0: Άκου λοιπόν, ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει φέτος στο European Steps Challenge.
1: Να το είδες, λοιπόν.
0: Ένα challenge λοιπόν, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που διοργανώνει το EIT Urban Mobility, συγγνώμη, σε συνεργασία με την εφαρμογή Walk 15, με την υποστήριξη και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πεζών. Παναγραφτούμε εκεί. Η πρόκληση λοιπόν καλεί τους κατοίκους ευρωπαϊκών πόλεων να περπατήσουν περισσότερο, μετατρέποντας καθημερινά τους βήματα σε συλλογικό αποτέλεσμα για την πόλη τους. Εδώ είπα, άμα ενωθούμε, παιδιά, έχοντας την οδό Ναβαρίνου μόνο μέχρι το Φιλοξένιο, αυτή τη βόλτα που κάνουμε
1: μπορεί
0: όλοι οι Καλαμαθιανοί, θα σπάσουμε
1: ρεκόρ.
0: Η μέτρηση βημάτων λοιπόν θα διαρκέσει από σήμερα, 16 έως 22 Σεπτεμβρίου, και στο τέλος της εβδομάδας κινητικότητας θα ανακοινωθούν οι πιο ενεργές πόλεις της Ευρώπης.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω αν μας βάλουν να μεταφέρουμε και τίποτα ποδήλατα, αλλά παράγουμε ενέργεια έτσι όπως θα πάει τα πράγματα με το πετρέλαιο, έτσι και δώσουμε καλό αποτέλεσμα. Η Καλαμάτα τώρα, με το επίπεδο, όπως ξέρεις, Βαγγέλη, ανάγλυφο και την παραλιακή φυσικά οδό Ναβαρίνου, προσφέρεται ιδανικά για περπάτημα. Η συμμετοχή στην πρόσκληση είναι ευκαιρία να αφήσουμε και λίγο το αυτοκίνητο και να ανακαλύψουμε την πόλη με τα πόδια, στηρίζοντας παράλληλα τη δέσμευση που έχει ο Δήμος Καλαμάτας για ενεργή κινητικότητα και κλιματική ουδετερότητα. Η συμμετοχή πάντως είναι απλή. Θα κατεβάσουμε δωρεάν την εφαρμογή Walk 15. Γραφόμαστε στην πρόκληση για την Καλαμάτα και τα καθημερινά. Μην πάτε σε άλλη πόλη. Μην κάνετε εδώ τα βήματα και γραφτείτε και μετρήσουν πουθενά αλλού. Και τα βήματά μας προστίθενται αυτόματα στο σύνολο της πόλης. Όσο περισσότερο συμμετέσχουμε, τόσο πιο ψηλά θα ανέβει και η Καλαμάτα στην κατάταξη. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει καλέσει τώρα φορείς και συλλόγους να κατεβάσουν την εφαρμογή και να περπατήσουν στην Καλαμάτα. Εμείς είχαμε προγραμματίσει, να τα πούμε σήμερα, από τον κύριο Παπασταθίου. Είχαμε κάποιο ξαφνικό θέμα που δεν μπορούσε. Καλώς εχόν των πραγμάτων, αύριο θα μας εξηγήσει γενικότερα για τα ζητήματα κινητικότητας.
1: Λοιπόν,
0: θα πούμε πολύ περισσότερα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
1: Το να περπατάει κανείς είναι κυρίως καθαρά θέμα... προσωπική υπόθεση και έχει να κάνει και με την υγεία και την καλή του διάθεση.
0: Ευεξία, έτσι δίνει. Όλα τα άλλα, αυτά είναι.
1: Περνάμε τώρα τα υπόλοιπα με τις πλατφόρμες και το αν θα κερδίσει η πόλη.
0: Εγώ σου λέω, είναι ενδιαφέρον για νέα παιδιά, ξέρεις, που παίζουν με αυτά τα εφαρμογές, να τους βάλει και αυτά στο τεπάκι. Ας αφήσουν το πατίνι που έχει απαγορευτεί, βέβαια. Το πατίνι δεν το έχω δει να έχει απαγορευτεί. Άλλη κουβέντα αυτή. Και ας μπουν έτσι με τα πόδια. Καλό. Το να μάθουμε να περπατάμε είναι καλό.
1: Τόσα άγχη καθημερινά. Θα έχουμε κι άγχος να μετράμε τα βήματά
0: όχι,
1: μας.
0: Αλλά είναι αγχολητικό το λοιπόν, να περπατάς
1: όχι,
0: σε κάθε
1: θα
0: περίπτωση.
1: Περπατάμε χωρίς να μετράμε τα βήματά μας. Από μόνοι μας. Και χωρίς να δίνουμε λογαριασμό σε κανένα.
0: Να
1: και
0: περπατάμε.
1: Σας το λέει αυτό ένας
0: που περπατάει.
1: Περιπατητής.
0: Ακριβώς. Σε αυτή την πόλη, αν μη τι άλλο. Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, εμείς φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα. Ο Κωνσταντίνος Ονιάρχος φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στη χώρα αλλά και στην περιοχή μας και ολόκληρο το 24ωρο στο rtnews.gr, στον ιστότοπο της ΕΡΤ. Από αυτή εδώ την εκπομπή, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας αύριο λίγο μετά τις 9, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο, γιατί το στόμα

Τη συνένεση και στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία επί της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος θα παρέμβουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα, διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπαρικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Ναι, εκτείναξη των τιμών σήμερα στα $110 το βαρέλι διατηρεί τη τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και $109. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου. Κίνηση στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις ελλείψεις εκπαιδευτικών αλλά και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι το 2026 έγινε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων 10 ετών με στόχο να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Τόνισε ότι παραμένουν ελλείψεις μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή και ότι η επόμενη φάση προσλήψεων θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είπε ότι η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πάει πίσω και ότι υπάρχει απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γνωστοποίησε ότι θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη κατεύθυνση για την πιστοποίηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη μία χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσα διαπαραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκησε επισήρια ακόμα και ισόβια. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από επίθεση που δέχθηκε χθες το μεσημέρι έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα. Το θύμα δέχθηκε επίθεση από τρεις ανήλικους για άγνωστο λόγο. Σύμφωνα με την αστυνομία, προχώρησε σε δύο συλλήψεις, εξύβρισαν το 17χρονο συμμαθητή του, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε ενώ η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρούς 16 και 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 5 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης ρωσικού ντρόουν σε ουκρανικό λεωφορείο στα νότια της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Πραγματοποιήθηκε χθες στην Καλαμάτα στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Μυσσηνίας στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μυσσηνίας υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Τάσου Αδαμόπουλου. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και άλλοι εκπρόσωποι της Περιφέρειας, των Δήμων, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Δασικών Υπηρεσιών, της Πυροσβεστικής και άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να προκύψουν το επόμενο διάστημα και στη διάρκεια του χειμώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στους καθαρισμούς ρεμάτων και φρεατίων, στις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά και στη συνέχεια της αυξημένης επιτήρησης για την ενδεχόμενη εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς η αντιπυρική περίοδος του καλοκαιριού ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Σημαντική αναβάθμιση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας αναμένεται να αποτελέσει

καθώς εκκρεμεί η διάθεση υλικών σε εθελοντές με την παράδοση του εξοπλισμού να προγραμματίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Προβληματισμό την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, προκαλεί η κατάσταση της κήτης του ποταμού Νέδοντα στην Καλαμάτα. Σε ορισμένα σημεία, κατά μήκος της κήτης, έχουν παρουσιαστεί ρήγματα στην τσιμεντένια επένδυση με αποτέλεσμα το τσιμέντο να έχει ανοίξει. Ιδιαίτερα κάτω από τη γέφυρα της Οδού Μακεδονίας, τα σπασίματα είναι μεγάλα, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν δημιουργηθεί σπηλαιώσεις. Η κατάσταση της κήτης διαπιστώθηκε κατά τον πρόσφατο καθαρισμό του Νέδοντα και από τις διευθύνσεις πρασίνου και καθαριότητας του Δήμου και σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο δρομολογείται λύση στο πρόβλημα την οποία αναμένεται να αναλάβει η ΔΕΙΑ σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες. Νέα χρηματοδοτική παρέμβαση συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και τη στήριξη παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε συνθήκες αυξημένης κοινωνικής και οικονομικής ευαλωτότητας. Η νέα πρόσκληση με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας ή στα νομικά τους πρόσωπα και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ με στόχο οι δράσεις να ωφελήσουν 1.000 παιδιά. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων τοπικών δικτύων παιδικής προστασίας μέσα από τη συνεργασία των Δήμων με κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα κοινότητα, σχολεία, δομές υγείας, πανεπιστήμια, αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς και άλλους οργανισμούς της τοπικής κοινωνίας. Κινητοποίηση για το ζήτημα της φοιτητικής στέγης πραγματοποιούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι στη φοιτητική μέρημνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα φοιτητές της πόλης μας. Οι εκλεγμένοι με την πανσπουδαστική κίνηση στους φοιτητικούς συλλόγους της Καλαμάτα σε ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι η κατάσταση της φοιτητικής στέγης είναι ιδιαίτερως δύσκολη για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους και ζητούν μέτρα για τη μείωση του κόστους σπουδών και διαβίωσης. Το 5ο αντάμωμα παραδοσιακών χωρών Καλαμάτας διοργανώνει ο Δήμος της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας αυτό το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο διήμερο αυτό των εκδηλώσεων θα συμμετέχουν περισσότεροι από 500 χορευτές από 22 πολιτιστικούς και χορευτικούς συλλόγους των Δήμων Καλαμάτας, Μεσίνης και Πύλου Νέστορος. Καλέσμα μαζικής παρουσίας των φιλάθλων της Καλαμάτας εν ώψη της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή απευθύνει ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Γιώργος Πρασάς. Μετά την πρώτη νίκη της Καλαμάτας φέτος στη Super League απέναντι στον Βόλο την προηγούμενη αγωνιστική, ο ισχυρός άνδρας της Μαύρης Θύελλας ζήτησε από τον κόσμο της ομάδας να μετατρέψει το γήπεδο της Νεάπολης στην Νίκαια σε μεσσηνιακό κάστρο. Η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή, όπως είπαμε, στο γήπεδο της Νεάπολης που θα είναι η νέα φερόμενη έδρα της ποδοσφαιρικής Καλαμάτας. Την ίδια στιγμή η ΠΑΕ τοποθετήθηκε επίσημα και στο ζήτημα της διάθεσης εισιτηρίων και της παρουσίας φιλοξενούμενων φιλάθλων στις εντός έδρας αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό για τη Super League και με την ομάδα της Λάρισας για το κύπελο Ελλάδος. Η Μεσσηνιακή ΠΑΕ διευκρινίζει ότι η μη παραχώρηση κερκίδας στους φιλοξενούμενους δεν αποτελεί δική της επιλογή αλλά προβλέπεται ως συμβατική υποχρέωση από τη Συμφωνία για τη Χρήση του Γηπέδου της Νεάπολης. Και μια σύντομη ματιά στον καιρό. Νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένουν σήμερα οι μετεωρολόγοι για την περιοχή μας. Οι άνεμοι πνέουν

0: από βορειοανατολικές διευθύνσεις μέτρη, ενώ το μεσημέρι η θερμοκρασία αναμένεται να προσεγγίσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, βόρειους ανέμους έως μέτριους και άνοδο της θερμοκρασίας έως τους 31 βαθμούς προβλέπει η ΕΜΗ για αύριο. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη. Στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
5: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
6: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
7: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
8: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
7: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε
9: ολόκληρη τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και ξεστήριξη των ανέμων.
10: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
9: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ουδέ νεότερο να μένετε στο μέτωπο της συνένεσης, καθώς ίσομη η αντιπολίτευση θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027, θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Την ίδια ώρα στάση εργασίας της ΑΔΔΙ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Η στιγμή έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα, διαδηλώσεις και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι συλλόγοι τους καλούν σε κινητοποίηση σε λίγη ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει, να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Εκτείναξη των τιμών στα $110 το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και $109. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους αίρεση τεχνισμού στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen.

0: Ομιλώντας την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη, να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που έχει τη δύναμη να δράσει, ανέφερε. Διευκρίνησε αναφορικά με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το επίδομα ανεργίας, έδωσε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤ News. Η υπουργός κατέστησε σαφές ότι δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στο επίδομα ανεργίας και ότι πέρα από το επίδομα ανεργίας έχουμε και επίδομα εργασίας. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέως τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφταιγε στο ιατρείο. Χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβας.

Εδώ είμαστε, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 και σήμερα μαζί, εχθές είχαμε μία απουσία, το και σήμερα κολλάει με τη Δευτέρα γιατί εχθές απουσιάζαμε, είναι Τετάρτη όπως είπα 16 Σεπτεμβρίου και θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα σε ένα φθινοπορεινό τοπίο γενικά από χθες και σήμερα και αύριο που τη λέει η πρόβλεψη για τα καιρικά φαινόμενα, όμως έχουμε πλούσια αγωνιστική δράση για τη σημερινή ημέρα 16 Σεπτέμβρη, Τετάρτη. Έχουμε κύπελο Ελλάδας, έχουμε ευρωπαϊκές διοργανώσεις Europa League, έτσι, για σήμερα Τετάρτη που έχουμε και το μάτς του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν που θα ρηχθεί στη μάχη πρώτη αγωνιστική στη League Phase για το Europa, θα αντιμετωπίσει μία ομάδα από την Πολωνία, με την Γιαγκελόνια μιλάμε, και στις 10 η ώρα θα το δούμε αυτό το παιχνίδι ζωντανά. Αύριο θα έχουμε την πρεμιέρα, την πρώτη αγωνιστική και για τον Όφι στην έδρα του, όπου θα παίξει με την Φράιμπουργκ. Και εκεί θα προσπαθήσει και ο Όφι να κάνει έτσι ένα καλό ξεκίνημα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα δούμε εμείς και την υπόλοιπη αθλητική κίνηση με τα παιχνίδια κυπέλου, με τον Αστέρα Άκτορ βέβαια που παίζει σήμερα με την Νίκη Βόλου στον Βόλο, εκτός έδρας παιχνίδι 3 η ώρα, σε λίγο δηλαδή θα ξεκινήσει η αποστολή για να πάει στο γήπεδο για να ξεκινήσει αναμέτρηση. Υπάρχει Άρης Μαρκό και φυσικά Παναθηναϊκός, Ατρομητός ΠΑΟΚ. Αύριο στη συνέχεια του κυπέλου το ΑΕΚ Πανσεραϊκός και το Καλαμάτα ΕΛ, θα πούμε και τα της Μαύρης Θύελλας, που εκεί είχαμε και μια αναστάτωση, μια ιστορία που ξεκαθαρίζει

η Καλαμάτα τι γίνεται με τα εισιτήρια, με την έδρα που θα χρησιμοποιήσει σαν γηπεδούχος για την έδρα του Ιωνικού εκεί στη Νίκαια, στη Νεάπολη. Θα σας πούμε τι έχει συμβεί και θα δούμε και τη δήλωση του ιδιοκτήτη και προέδρου της ΠΑΕ Καλαμάτα, του Γιώργου Πρασά, του μεγαλομετόχου. Θα δούμε όμως όλα αυτά και θα τα αναλύσουμε στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής «Μπάλα είναι και γυρίζει», έτσι είναι η ονομασία της, και να δούμε και τους συναδέλφους μας εδώ, οι συνάδελφοι, με τον Παναγιώτη Μαριόλο που είναι στη ρύθμιση των ήχων και τη Μαρία Ντάτουλη, δύο τεχνικοί μας, και τον Γιώργο Γαλανό βέβαια που είναι στις μουσικές επιλογές, και σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη στην ΕΤ Καλαμάτας, και εκεί ακουγόμαστε ζωντανά ταυτόχρονα, βγαίνει η εκπομπή μας. Οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα, η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, μια καλημέρα και στην ΕΡΤ Καλαμάτας και σε όλους τους συναδέλφους βέβαια, όχι μόνο στους τεχνικούς μας. Να δούμε λοιπόν και αναλυτικά τα θέματά μας, αφού πούμε στο εορτολόγιο σήμερα βλέπω για 16 Σεπτέμβρη Αγίας Εφημίας, Αγίας Λουντμίλας και Αγίας Μελιτίνης Μάρτυρος. Έτσι λέει το εορτολόγιο μας, με Εφημία, με Εφημούλα, με Φούλα, Εφήμιο, Λουντμίλα, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελιτίνος και Μελίνα. Εορτάζουν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου. Ξεκινήσαμε με βροχόπτωση σήμερα, τώρα αρχίζει και φτιάχνει λίγο ο καιρός, σταμάτησε να βρέχει, συννεφιά είναι πάντως πάνω από την πόλη της Τρίπολης, ίσως έχουμε και αργότερα βροχόπτωση, όχι κάτι πολύ έντονο, συμπαθητικό θα έλεγα, είναι φθινοπορεινή η μέρα, έχει λίγο κρύο, είναι πιο χαμηλή η θερμοκρασία, είμαστε στους 15 βαθμούς αυτή την ώρα, εντάξει, Τρίπολη είναι, Σεπτέμβρης είναι, εντάξει, λογικότατο.

sexy people.

Να ξεκινήσουμε αναλυτικά την αθλητική σας ενημέρωση με Μαρία Ντάντουλη πλέον στο τιμόνι. Άλλαξαν εκεί με Παναγιώτη Μαριόλο. Οι τεχνικοί μας αλλάζουν τις θέσεις. Είναι πάντως στο δίδυμο το δυναμικό εδώ στην ΕΡ Τρίπολης, ξαναλέω, και στην ΕΡ Καλαμάτας ακουγόμαστε ζωντανά. Και να σας πω και τις συχνότητες για τα FM. Τις λέμε συνέχεια, δεν τις είπαμε τώρα. Για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 είναι η συχνότητά μας στα FM. Για την ΕΡΤ Καλαμάτας 107,2, 104,4. Γεώργιε Γαλανέ, βρέχει έξω? Όχι, όχι, όχι. Βρέχει, εντάξει, έτσι, εντάξει. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν σήμερα 3 η ώρα, σε λίγες ώρες, θα μπει στη μάχη για τη δεύτερη αγωνιστική League Phase του Κυπέλου. Με τη νίκη Βόλου στο Βόλο, δεν είναι εύκολο παιχνίδι, γιατί η νίκη Βόλου είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη και με στόχο τον πρωτοαθλητισμό, δηλαδή να ανέβει κατηγορία. Οι παίκτες που έχει πάρει είναι όλοι Super League 1, παίκτες που έχουν παίξει στην πρώτη κατηγορία. Δεν τα έχει πάει καλά όμως μέχρι στιγμής. Έχει δύο ήττες, ήττα στο El Paso από την Καλλιθέα και ήττα από τον Ολυμπιακό Β'. Πραγματικά αυτό που συνέβη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είδα ένα 20 λεπτό σε αυτό το μάτς, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β'. Έπρεπε να έχει στο 20 λεπτό βάλει 4 γκολ η νίκη Βόλου. Τόσο χάλια ήταν ο Ολυμπιακός Β'. Δεν βάζει γκολ στις ευκαιρίες που έχασε, απίστευτες ευκαιρίες, έτσι. Πάει στο 0-0 το παιχνίδι, βάζει κατά τύχη ένα γκολ η νίκη Βόλου στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Από ό,τι είδα μετά, γιατί δεν το είδα αυτό το στιγμιότυπο και το γκολ, προηγείται με 1-0, πάνε στα αποδυτήρια με το 1-0, επιστρέφει και δέχεται 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από τον Ολυμπιακό Β' και χάνει. Άρα το ποδόσφαιρο μπορεί να έχει και να σου επιφυλάσσει πολλά πράγματα, και το ξέρετε αυτό, και να σου εμφανίσει καταστάσεις απίστευτες. Θέλει προσοχή το σημερινό παιχνίδι για να κάνει ο Αστέρας την πρώτη του νίκη και να πάει στους 4 βαθμούς. Έχει και έναν βαθμό στο παιχνίδι Κυπέλου με τον Άρη, στο πρώτο μάτς που έδωσε για τη League Phase του Κυπέλου ο Αστέρας Άκτορ. Έτσι λοιπόν θέλει να πάει στους 4 βαθμούς και να συνεχίσει μετά την πορεία στο Κύπελο Ελλάδας. Ο Αστέρας Άκτορ, το Κύπελο Ελλάδα Superbet, όπως είναι και η χορηγία μαζί, με το Παντελής Μαγουλάς που είναι η έδρα της νίκης Βόλου, να φιλοξενεί λοιπόν τον Αστέρα Άκτορ. Ένα παιχνίδι, θα σας πω τώρα ότι μπορεί να το δείτε τηλεοπτικά στο Sky Hybrid, στο υβριδικό κανάλι του Sky. Μαρία, εσύ τα ξέρεις αυτά, πες και στο Γιώργο αν έχει Smart TV, ότι πατάει το κόκκινο κουμπάκι και αμέσως ανοίγει το υβριδικό κανάλι και βλέπεις το παιχνίδι ζωντανά χωρίς να πληρώσεις τίποτα. Έχεις Smart TV, Γιώργο? Με ίντερνετ τηλεόραση έχεις συνδεμένη στο σπίτι? Έχει ίντερνετ? Ωραία, πες του αδερφού σου εκεί να στο φτιάξει και θα το δεις στο υβριδικό κανάλι, στο hybrid, στο υβριδικό του Sky, το παιχνίδι του Αστέρα στο Βόλο με την νίκη Βόλου, ο Παντελής Μαγουλάς, 3 η ώρα. Και πιστεύω ότι ο Αστέρας θα καταφέρει να το κερδίσει το παιχνίδι. Πήγε έτσι με παίκτες όλους τους βασικούς, εκτός από τους τραυματίες και τον Δημήτρη Κουρμπέλη που έμεινε εδώ για να ξεκουραστεί. Ο Νίκος Παπαδόπουλος συνεχίζει να είναι τραυματίας. Είναι τραυματίας όμως και ο Χατζημανουήλ, που αποκόμισε ένα πρόβλημα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και δεν θα είναι. Άρα θα παίξει κάποιος από τους νεαρούς, Κακαδιάρης. Να δούμε ποιον θα βάλει, ποιον θα χρησιμοποιήσει θεματοφύλακα ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Άρα χωρίς τους δύο κατεξοχήν βασικούς θεματοφύλακες, τον Παπαδόπουλο και τον Χατζημανουήλ, θα δούμε τώρα εκεί πώς θα καλυφθεί το κενό. Ο Δημήτρης Λάσκαρης και αυτός είχε ένα πρόβλημα στο πόδι χαμηλά, δεν ταξίδεψε με την αποστολή, όπως και ο Δημήτρης Κουρμπέλης που είναι η αποφόρτιση για να ξεκουραστεί δηλαδή. Και είναι και ένα παιχνίδι που είναι ευκαιρία να κάνει την πρώτη του νίκη ο Αστέρας φέτος. Είτε σε πρωτάθλημα είτε σε κύπελο, ο Αστέρας δεν έχει νίκη ακόμα. Το σημειώνουμε αυτό. Και δεν είναι έτσι απλό. Έχουμε φτάσει 16 Σεπτέμβρη. Πρέπει έτσι να κάνεις μια νίκη, να είναι και σημαντική, γιατί είναι για το κύπελο και στο βαθμολογικό πίνακα σε ανεβάζει. Θα πας στους 4 πόντους. Μια νίκη απέναντι στη νίκη Βόλου. Η νίκη απέναντι στη νίκη Βόλου. Εντάξει, έτσι είναι η ονομασία της ομάδας, τι να κάνουμε.
Και με μοναδικό στόχο λοιπόν την επικράτηση και την νίκη μέσα στο Βόλο και στο Παντελής Μαγουλάς, είναι η αποστολή του Αστέρα στη Μαγνησία για να πάει σε περίπου μία μισή ώρα στο γήπεδο και να ξεκινήσει την προετοιμασία για το παιχνίδι. Θα ξεκινήσει 3 η ώρα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα σας τα πούμε και πως έχουν και τηλεοπτικές μεταδόσεις για το κύπελο και ποιες ώρες είναι οι αγώνες.

Ένα αναμονή του αγώνα, δηλαδή την σημερινή μέρα, 3 ώρα είπαμε, το μάτς με την Νίκη Βόλου, ο Παντελής Μαγουλάς στο Βόλο, το Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ για το κύπελο Ελλάδας δεύτερη αγωνιστική League Phase. Είναι το παιχνίδι που ανοίγει και την αυλαία. Τώρα είναι δεύτερη αγωνιστική για τον Αστέρα. Είναι τρίτη αγωνιστική όμως για τη League Phase του κυπέλου. Την πρώτη είχε ρεπό ο Αστέρας Άκτορ όπως και ο Άρης. Και τώρα ρίχνεται στη μάχη για την δεύτερη αγωνιστική. Έτσι κι αλλιώς τα παιχνίδια που θα παίξει είναι συγκεκριμένα, είναι τέσσερα. Είτε πρώτη είναι, είτε δεύτερη, είτε τρίτη, είτε τέταρτη. Τέσσερα παιχνίδια θα δώσει. Πέντε θα είναι αγωνιστικές και θα δώσουν τέσσερα παιχνίδια οι ομάδες. Έτσι λοιπόν, μετά από το Άρης Μαρκό, να δούμε λίγο το πρόγραμμα και τα υπόλοιπα παιχνίδια για να το κλείσουμε με το κύπελο και να έχετε κι εσείς μια εικόνα που μπορείτε να δείτε και τα υπόλοιπα παιχνίδια και ποια είναι τα παιχνίδια που μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα. Για το κύπελο μιλάω πάντα. Το Άρης Μαρκό, όπως είπα, είναι στις 5 παρατέταρτο, μετά από το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την Νίκη Βόλου. Ξαναλέω, το Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ στο υβριδικό κανάλι του Sky, ενώ στις 5 παρατέταρτο στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Μαρκό και συνέχεια στο υβριδικό κανάλι του Sky και αυτό κανονικά. Ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στις 6 παρατέταρτο στο Απόστολος Νικολαίδης, εκεί θα γίνει το μάτς γιατί παίζει η Κηφισιά σαν γηπεδούχος, Κηφισιά Παναθηναϊκός, στο Sky το κανονικό, όχι το υβριδικό, στο κανονικό Sky Κηφισιά Παναθηναϊκός. Και το παιχνίδι στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ, παιχνίδια μιλάμε για το κύπελο Ελλάδας, 8 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι, θα το δείτε και θα το δούμε στο κανάλι Open. Open λοιπόν, χωρίς συνδρομή όλα τα παιχνίδια σήμερα, είτε στα υβριδικά του Sky, είτε στο απλό Sky ή στο Open, μπορούμε να δούμε τα παιχνίδια κυπέλου. Η συνέχεια για το κύπελο είναι αύριο, να σας δώσουμε έτσι μια εικόνα και για αύριο, θα τα πούμε όμως αναλυτικά για τα παιχνίδια τα αυριανά, αύριο αυτά, την Πέμπτη. Στις 4.30 λοιπόν στη Νέα Πολύ, εκεί που χρησιμοποιεί πλέον σαν έδρα η Καλαμάτα, θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Novi Bet και αυτό το μάτς 4.30 αύριο Πέμπτη στο υβριδικό Sky, αύριο Πέμπτη αυτό το μάτς, Καλαμάτα ΑΕΛ, ενώ στο ελεύθερο κανάλι το Sky θα δούμε από την All Win Arena στις 6 παρατέταρτο το ΑΕΚ Πανσεραϊκός, παιχνίδι και αυτό για το κύπελο Ελλάδος Superbet, τη League Phase.

Για τον Αστέρα, αφού υπάρχει παιχνίδι σήμερα, το ρεπορτάζ επικεντρώνεται εκεί. Να πούμε ότι βγήκε το πρόγραμμα για την Super League 2, τη Super Bet League 2, όπως είναι ακριβώς η ονομασία, γιατί έχει χορηγία. Super Bet είναι και το πρωτάθλημα της Β' κατηγορία. Super Bet League 2 είναι η ονομασία ακριβώς. Ο Αστέρας θα παίξει Κυριακή εδώ, Αστέρας Β', με τον Απόλλωνα Πόντου, την ομάδα της Καλαμαριάς, έτσι, τον Απόλλωνα Πόντου, 5 η ώρα. Θα ξεκινήσει το παιχνίδι Κυριακή και θα είμαστε εκεί και εμείς για να σας μεταφέρουμε το τι θα συμβεί στο παιχνίδι της Β' ομάδας του Αστεράκτορ, που είναι δυστυχώς με άσχημο ξεκίνημα, με 2 ήττες στους 0 βαθμούς, και είναι οριακότατο το μάτς αυτό. Μάτς που προσφέρεται και πρέπει να γίνει πρώτη νίκη. Θα δούμε και εκεί πώς θα ανταποκριθεί ο Αστέρας Β' την Κυριακή. Σας θυμίζω και πάλι, θα τα πούμε την Παρασκευή αναλυτικά το πρόγραμμα και τον υπόλοιπο αγώνα, γιατί τώρα δύσκολο να τα συγκρατήσετε, γιατί υπάρχει και το κύπελο σήμερα, υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά μάτς με Ολυμπιακό σήμερα στο Καραϊσκάκη στις 10 η ώρα, με τη Γιαγκελόνια, μεγάλο παιχνίδι για το Europa League. Και για το λόγο αυτό λοιπόν θα τα πούμε την Παρασκευή αναλυτικά τα παιχνίδια της Super Bet League 2, της δεύτερης κατηγορίας λοιπόν. Και όπως λέγαμε, ο Αστέρας καλείται απέναντι στον Απόλλωνα Πόντου να κάνει την πρώτη του νίκη, ο Αστέρας Β'.

0: Στην Καλαμάτα τώρα, που η Καλαμάτα είναι σε καλή κατάσταση και ψυχολογική και σε μια εφορία μετά την πρώτη νίκη. Εννοείται, όταν κάνεις την πρώτη σου νίκη, όταν επιστρέφεις στη Super League 1 και έχεις και 4 βαθμούς συνολικά και είσαι και πας τώρα για την 5η αγωνιστική, είσαι στην 4η αγωνιστική, νομίζω ότι καλά είναι τα πράγματα. Και ένα θέμα που προέκυψε με την, με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Παναθηναϊκό μάλλον στη Νεάπολη, εξηγεί η Καλαμάτα έτσι μέσα σ' άκρας, δεν θα σας πούμε πολλά πράγματα, ότι η συμφωνία που έχει γίνει με το Δήμο Νίκαιας και Νίκη Ρέντι και Ρέντι, όχι Νίκη Ρέντι, συγγνώμη, του Ρέντι, Δήμο Νίκαιας και Γιάννη Ρέντι, συγγνώμη, οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας του γηπέδου δεν επιτρέπουν την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών. Τέλος, το κλείνουμε αυτό. Αυτό λέει η συμφωνία. Αυτό αναφέρει και σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Καλαμάτα μαζί με κάποια άλλα πράγματα, και ότι η Καλαμάτα δεν έχει καμία ευθύνη, και όντως δεν έχει καμία ευθύνη. Εμείς το είπαμε και στην Έρα Σπορ στο ρεπορτάζ που ξέραμε τι είχε συμβεί εδώ και αρκετές ημέρες και οι αντιδράσεις που θα υπάρχουν από την πλευρά του Παναθηναϊκού, που δεν θα έχει εισιτήρια για να πάει ο κόσμος του στη Νεάπολη να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, χωρίς παρουσία φιλοξενούμενων θα γίνουν τα παιχνίδια και για το πρωτάθλημα, εννοείται, στη Νίκαια που χρησιμοποιεί την Νεάπολη σαν έδρα η Καλαμάτα, αλλά και στα παιχνίδια κυπέλλου, εννοείται, και στο αυριανό με την ΑΕΛ. Δεν θα μπορεί η ΑΕΛ να έχει τον κόσμο μαζί της, μόνο οι φίλοι της Καλαμάτας μπορούν να παρακολουθούν τα παιχνίδια της ομάδας της Μεσσηνίας. Τρία σε ένα μικρό διαλυματάκι, θα επανέλθουμε με ένα άλλο θέμα που έχουμε και θα συζητήσουμε τηλεφωνικά για το Τυρός Ραν, και θα ξαναμπούμε πάλι στα ποδοσφαιρικά μας μετά.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατέ 20, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
0: Παίρνω τηλέφωνο και πατάω το πράγμα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Θα δούμε σε λίγο, πιστεύω, το θέμα με το Tiros Triathlon 2026 που συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα συζητήσουμε σε λίγο, πιστεύω, αφού είχαμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού εκ των διοργανωτών εκεί, τον Δημήτρη Λαλουδάκη, να μας πει αρκετά πράγματα για το φετινό τρίαθλον στον Τυρό του 2026. Να δούμε όμως και να συνεχίσουμε μετά της Μαύρης Θύελλας, Καλαμάτας, αυτά που σας είπαμε για τα εισιτήρια, ότι δεν μπορεί να πάρουν οι φιλοξενούμενες ομάδες, γιατί σαν γηπεδούχος θα χρησιμοποιεί το γήπεδο της Νεάπολης στην Νίκαια, το γήπεδο του Ιωνικού, έτσι, για να τα λέμε και ακριβώς, να καταλαβαίνουν και κάποιοι που δεν έχουν εικόνα για το που είναι, πώς είναι, τι γίνεται. Η Καλαμάτα που στο αγωνιστικό κομμάτι περιμένει και με

την ΑΕΛ αύριο να κάνει μια νίκη, μια ομάδα Super League 2 απέναντί της, που μπορεί και έχει τις δυνατότητες Καλαμάτα να πάρει 3 βαθμούς και να συνεχίσει την πορεία στο κύπελο. Έχει ήδη 1 βαθμό στην ισοπαλία με το Βόλο, 1-2-2 σε ένα παιχνίδι που είχε προηγηθεί με 2 τέρματα. Η Καλαμάτα δυστυχώς ισοφαρίστηκε και τελείωσε 2-2 το παιχνίδι κυπέλου που έγινε στο Πανθεσσαλικό. Έτσι λοιπόν, αν κερδίσει, που το πιο πιθανό είναι αυτό, την ΑΕΛ αύριο, η Καλαμάτα θα πάει στους 4 βαθμούς και θα έχει δικό της αβαντάζ, κρατώντας όπως λέμε την τύχη στα χέρια της για τα επόμενα παιχνίδια, να καταφέρει βάσει και της βαθμολογίας που θα διαμορφωθεί να συνεχίσει το κύπελο Ελλάδας. Αυτό είναι δευτερεύον θέμα βέβαια για την Καλαμάτα. Το πρωτεύον είναι τι θα γίνει στο πρωτάθλημα και πώς θα καταφέρει και καλό ποδόσφαιρο να παίξει όπως παίζει, αλλά να το συνδυάζει και με βαθμούς που θα την οδηγήσουν στην άνετη παραμονή στη Super League 1, στην κατηγορία που επέστρεψε μετά από 25 χρόνια η Μαύρη Θύελλα.

Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Καλαμάτα έκανε μια ανακοίνωση, δήλωση. Από χθες έχει βγει αυτό, εμείς δεν ήμασταν εδώ χθες, γι' αυτό το μεταφέρουμε τώρα για να τα ακούσει ο κόσμος. Για τον αγώνα της Κυριακής της Καλαμάτας κοντά στον Παναθηναϊκό στη Νίκαια, αναφέροντας ότι η μεγάλη νίκη επί του Βόλου έδωσε στην ομάδα μας κάτι περισσότερο από 3 πολύτιμους βαθμούς, αναφέρει στο ξεκίνημα της δήλωσής του ο Γιώργος Πρασάς. Έδωσε σε όλους μας το δικαίωμα να κοιτάξουμε το μέλλον με ακόμη μεγαλύτερη πίστη, ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία και πάνω απ' όλα με το βλέμμα στραμμένο σε ένα μεγάλο στόχο, την επιστροφή της Μαύρης Θύελλας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από 25 χρόνια. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς, η προσπάθεια συνεχίζεται και κάθε αγώνας είναι σημαντικός. Σε αυτή τη διαδρομή όμως η δύναμή μας είστε εσείς, αναφέρεται στον κόσμο της Καλαμάτας. Στην Κυριακή η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νίκαιας, καθώς οι εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας δεν μας επιτρέπουν και αυτή τη φορά να αγωνιστούμε στο σπίτι μας. Το σπίτι μας όμως δεν είναι μόνο ένα γήπεδο, είναι οι άνθρωποι μας, είναι η πόλη μας, είναι η Μεσσηνία, είναι όλοι όσοι έχουν τη Μαύρη Θύελλα στην καρδιά τους. Γι' αυτό την Κυριακή κάνουμε τη Νίκαια Καλαμάτα, λέει ο Γιώργος Πρασάς. Καλούμε κάθε φίλαθλο, κάθε μεσσήνιο, κάθε φίλο της Μαύρης Θύελλας να σταθεί δίπλα στην ομάδα, να γεμίσει τις κερκίδες και να δώσει δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να δείξει για μία ακόμη φορά πως η Καλαμάτα είναι εδώ και διεκδικεί τη θέση που της αξίζει. 25 χρόνια είναι πολλά, η Μαύρη Θύελλα επέστρεψε και τώρα όλοι μαζί γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο. Την Κυριακή δεν λείπει κανείς. Όλοι στη Νίκαια, όλοι δίπλα στην Καλαμάτα, όλοι μαζί για τη Μαύρη Θύελλα. Γιώργος Πρασάς, πρόεδρος και ιδιοκτήτης ΠΑΕ Καλαμάτα, η αναφορά και η ανακοίνωση, δήλωση του Προέδρου και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Καλαμάτα, Γιώργου Πρασά.

0: Αυτά και με τη μαύρη θύελα. Συνεχίζουμε με ένα αθλητικό θέμα, αλλά όχι ποδοσφαιρικό. Τυρός Τρίαθλον 2026, το διήμερο 19 και 20 Σεπτέμβρη, το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Και μάλιστα δεν είναι ένα απλό τυρός τρίαθλον, συμπληρώνει φέτος το 2026 15 χρόνια. Πότε πέρασαν, εδώ εμείς φιλοξενούμε σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται, και το τυρός τρίαθλον βέβαια, τον Δημήτρη Λαλουδάκη, που διοργανώνει πάρα πολλά πράγματα εκεί στην Νότια Κοινουρία και στην γενέτειρά του τον τυρό. Θα μας μιλήσει για το τυρός τρίαθλον και πώς έχει προετοιμαστεί όλο αυτό το σκηνικό για τα 15 χρόνια. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
1: Βασίλη, καλημέρα και σε εσένα, σου ακρατός. Καλή ραδιοφωνική σεζόν και σε εσάς, όπως και εμείς, καλή σχολική χρονιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να έχετε καλές μεταδόσεις και καλά ευχάριστα μηνύματα να μας δίνετε. Και έτσι να, ο αθλητισμός να είναι, να είναι φάρος, όπως το καλοκαίρι όλο πραγματικά ήταν πάρα πολλά ευχάριστα τα μηνύματα που παίρναμε τον αθλητισμό, είτε στο στίβο είτε με τις εθνικές ομάδες. Γενικότερα αθλητισμός για μας και στον Τυρό αλλά και στην Κινησέπα Χωρανά που διοργανώνει τον αγώνα είναι κάτι που μας αφορά πάρα πολύ. Και αυτό το Τυρός Τριαθλών, όπως πολύ σωστά είπες, γίνεται για 15η φορά.
0: Πέρασαν 15 χρόνια. Πότε πέρασαν, Δημήτρη?
1: Πέρασαν από το 2012.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε πρώτη φορά σαν Τσακόνιαν Τρίαθλο Σπριν.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε το 2012, τότε ήμουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου και είχαμε βοηθήσει πάρα πολύ στο να γίνει. Ήταν μία από τις πρώτες διοργανώσεις στην Ελλάδα. Έγινε μέχρι το 2014, χωρανά μου το 2017, και το επαναδραστηριοποιήσαμε, το επανακινήσαμε. Και φέτος είναι η 10η χρονιά. Πάμε στη 10η σαν Κινσέπ και η 15η σαν τρίαθλο στον Τυρό.
0: Γενικά τρίαθλο, ναι, βέβαια.
1: Ναι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διοργανώσεις έναν αγώνα τριάθλου. Υπάρχουν λίγοι διοργανωτές στην Ελλάδα, δεν ξεπερνάνε τους 10, τους 10 ανθρώπους αυτοί που διοργανώνουν αγώνες τριάθλου. Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες. Είμαστε, το κάνουμε στο χωριό, το κάνουμε στον Τυρό, το κάνουμε το τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε Σεπτεμβρίου με σκοπό να επιμηκύνουμε την τουριστική καλοκαιρινή περίοδο, να φέρουμε ένα Σαββατοκύριακο πάνω από 300 ανθρώπους, όπως θα συμβεί και φέτος, μαζί με τους συνοδούς τους και μαζί με τα παιδιά που θα έρθουν να κάνουν το άκου αθλών, θα ξεπεράσουμε τους 500 ανθρώπους που εκείνο το Σαββατοκύριακο θα φέρουμε στο χωριό. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που μπορούμε και το κάνουμε και φέτος. Και αυτό χάρη στη βοήθεια των αθλητών που επιλέγουν το χωριό μας να έρθουν, τον Τυρό σαν τρίαθλο, του Δήμου Νότιας Κοινουρίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των χορηγών μας, οι οποίοι άλλος λίγο, άλλος περισσότερο, μας βοηθούν ώστε να μαζέψουμε τα χρήματα που απαιτούνται ώστε να διοργανώσουμε έναν τόσο δύσκολο και απαιτητικό αγώνα.
0: Μιλάμε για κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο, έτσι?
1: Μιλάμε για το σπριντ στο τρίαθλο, το σπριντ που διοργανώνουμε το χαμηλότερο όσον αφορά τις αποστάσεις, 750 μέτρα κολύμβηση, 20 χιλιόμετρα ποδήλατο.
0: Μάλιστα.
1: Και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο.
0: Και υπάρχουν και κάποια παράλληλα αθλήματα που γίνονται.
1: Ναι, παράλληλα θα κάνουμε το ακουαθλόν που είναι κολύμβηση 750 μέτρα και τρέξιμο 5 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Και
1: αυτό γίνεται κοινή αφετηρία μαζί με το τρίαθλο. Απλά η διαδρομή που ακολουθούν οι ακουαθλητές είναι να πάνε κατευθείαν στο τρέξιμο και όχι στο ποδήλατο.
0: Και έχουμε και kids swimming και run, έτσι, και τρέξιμο και κολύμβη.
1: Έχουμε το kids ακουαθλών που είναι swim and run, δηλαδή κολύμβη και τρέξιμο, που ανάλογα με την ηλικία, παιδιά δημοτικού από 10 έως 12 και παιδιά γυμνασίου από 12 έως 15, κολυμπούν από 100 μέχρι 200 μέτρα ανάλογα την ηλικία τους και τρέχουν από 200 έως 500.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Σήμερα θα ακούσει κάποιος και αν θέλει να κάνει εγγραφή, πώς μπορεί να γίνει αυτό?
1: Μπαίνει στο www.triathlon.com. Μέχρι και σήμερα το απόγευμα, το βραδάκι, υπάρχουν ανοιχτές οι ηλεκτρονικές εγγραφές.
0: Ναι.
1: Και εάν δεν μπορέσει να ολοκληρώσει την εγγραφή του, σίγουρα πάντα κρατάμε γύρω στις 10 με 15 εγγραφές ανοιχτές στην παραμονή του αγώνα για κάποιους που τελευταία στιγμή αποφάσισαν να έρθουν είτε να κάνουν το τρίαθλο είτε να κάνουν το άκουαθλο.
0: Την παραμονή, γιατί για να συμμετάσχει την άλλη μέρα πρέπει να έρθει από την παραμονή, έτσι εννοείται
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, η παραμονή, η γραμματεία είναι ανοιχτή από τις 6 μέχρι τις 9 στο χώρο, στα γραφεία μας που είναι

0: κάτω στην παραλία του Τυρού και το πρωί της Κυριακής η γραμματεία ανοίγει στις 7 η ώρα, 7 με 9 παρατέταρτο. 9 η ώρα είναι η έναρξη του αγώνα και φέτος έχουμε ετοιμάσει διάφορες έτσι...
1: Υπάρχει και κάτι έξτρα λόγω των 15 χρόνων, τα 10...
0: Ναι, θα γίνει ένα μικρό πάρτι την παραμονή Ωραία. Του αγώνα για τους αθλητές και με μουσικούλα, με κρασάκι και κάποιες βραβεύσεις ειδικές σε κάποιους ανθρώπους που έρχονται πάρα πολλά χρόνια και έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία να πούν και να παρουσιάσουν μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από το τρίαθλο.
1: Πολύ ωραία. Πιστεύω θα είναι και καλύτερος ο καιρός και αυτό λέει η πρόβλεψη, γιατί εντάξει είχαμε τώρα μια έτσι, φθινοπορεινή νότα με βροχές που έχουμε και εδώ στην Τρίπολη. Τώρα πώς είναι ο καιρός εκεί, είσαι στο Λεωνίδη, έτσι.
0: Είμαι στο Λεωνίδη, είναι συννεφιά, ψιλοψυχαλίζει λίγο, εντάξει. Αλλά από ό,τι λένε τα μετεωρολογικά δελτία θα ξεθυμάνει.
1: Ναι, σήμερα. Και αύριο, μέχρι και αύριο το πολύ. Και μετά
0: και
1: θα πάμε σε καλό
0: Σαββατοκύριακο. Δίνει συννεφιά, αλλά όχι βροχές και αέριδες.
1: Καλή είναι η συννεφιά, γιατί έχει και το τρέξιμο και τα αθλήματα, μια χαρά είναι.
0: Τους αθλητές,
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για να πας και να επιστρέψεις και στη δουλειά σου. Καλή επιτυχία.
0: Εγώ, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάντα για το χώρο και το χρόνο που μας δίνεις, ώστε να μιλήσουμε για το τρίαθλο, να μιλήσουμε για τον αθλητισμό και πάντα είμαστε εδώ για να βοηθάμε και να κάνουμε σχέσεις, φιλίες και επαφές με ανθρώπους μέσα από τον αθλητισμό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, και για τα καλά σου λόγια. Καλή σου μέρα.
0: Φιλιά πολλά. Γεια.

για όσους άκουσαν τώρα το κλείσιμο, ο Δημήτρης Λαλουδάκης. Τον ξέρουμε όλοι, γυμναστής, προπονητής ποδοσφαίρου, πρώην ποδοσφαιριστής παλέμαχος, σε σχολείο κανονικά εκπαιδευτικός, και ο άνθρωπος εκεί που διοργανώνει πάρα πολλά θέματα αγωνιστικά στον Τυρό, και του αξίζουν συγχαρητήρια και για το Τυρός Τριάθλων του 2026 εκ των διοργανωτών, ο Δημήτρης Λαλουδάκης. Συμπληρώνει 15 χρόνια. Το φιλοξενούμε συνέχεια εδώ εμείς. Είναι από τους λίγους που φιλοξενούμε, το ξέρετε αυτό. Και πότε πέρασαν 15 χρόνια δεν το έχω καταλάβει καθόλου πραγματικά. Θα μου πει κάποιος, εδώ πέρασαν 56 χρόνια. Και δεν το πήρε και χαμπάρι κανένας από εκεί. Γιατί λέω τώρα δεν το ξέρει κανείς. Τέλος πάντων.

Συνεχίζουμε μετά το Τυρός Τρίαθλον. Όποιοι δεν έχετε προλάβει, έχετε χρόνο μέχρι το Σαββατοκύριακο. 19-20 Σεπτέμβρη είναι τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Για κολύμβηση, ποδηλασία, τρέξιμο. Θα είναι ένα ωραίο event γιατί κλείνει 15 χρόνια. Θα είναι προπονητές, παράγοντες και διάφοροι που ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα, το πω. Event, είναι ένα event αθλητικό που είναι ιδιαίτερο. Πρέπει να έχεις ιδιαίτερες ικανότητες για να κάνεις αυτό το τρίαθλον. Είναι εύκολο και συνδυασμό πολλών αθλημάτων. Τριών για την ακρίβεια. Λοιπόν, Ολυμπιακός σήμερα. Ολυμπιακός που δεν τα πάει καλά στο πρωτάθλημα. Γενικά υπάρχει μια γκρίνια, άλλαξε προπονητή. Παρά την αλλαγή δεν κατάφερε να κερδίσει τον Όφη στο πρώτο παιχνίδι του Αλγκουαθίλ. Και πλέον τώρα ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του σήμερα μια μεγάλη πρόκληση. Έχει απέναντί του μια ομάδα από την Πολωνία, τη Γιαγκελόνια, όπου στις 10 η ώρα ο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα την υποδεχθεί για να καταφέρει να κάνει νίκη και να αρχίσει έτσι να φτιάχνει λίγο το κλίμα, να παίρνει 3 βαθμούς στο Europa League που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ξεχωριστή η διαδικασία της Ευρώπης από το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο. Άρα μην είσαι απογοητευμένοι όσοι είδατε την εικόνα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα και λέτε πολύ δύσκολο και πολύ τραβηγμένο να πει κάποιος ότι μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει η πρώτη εκτίμηση για την εντεκάδα του Αλγκουαθίλ που θα παρατάξει ο Βάσκος τεχνικός. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, κάποια θέματα που γράφονται στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για το ποια μπορεί να είναι η εντεκάδα. Η εκτίμηση λοιπόν που φέρνει τερματοφύλακα τον Ορτέγα και στην άμυνα Τικνιζιάν, Ρέτσο, Πιρόλα και Πέτερσεν, ακριβώς όπως έπαιξε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν αλλάζει κάτι. Έσε και Πουέρτα στο κέντρο. Πουέρτα εξαιρετικός, δείχνει, αλλά θέλει δουλειά ακόμα. Ο Έσε γνωστός. Μπροστά του Τσικίνιο. Τώρα αυτό με το Τσικίνιο μπορώ να καταλάβω αλήθεια πώς χρησιμοποιείται συνέχεια ο Τσικίνιο, ενώ δεν έχει στάνταρ απόδοση και είναι προς τα κάτω αντί για προς τα πάνω. Ζώτα, Ζέλσον και Γιάρεντσουκ, η τριάδα στην επίθεση. Έτσι αναμένεται να παραταχθεί ο Ολυμπιακός σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα. Μπορεί να παίξει ο Φρόιλερ βασικός, που τον εμφάνισαν και το Φρόιλερ αυτόν, δεν ξέρω, και να είναι σαν τρίτος μαζί με Πουέρτα και Έσε. Πάντως η εντεκάδα κάπου εκεί προσανατολίζεται ότι θα είναι από τον Ιγκουαθίλ.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού μπορείτε να το δείτε και στον Αντένα, στο ελεύθερο κανάλι σήμερα. Άρα από το απόγευμα με κύπελο Ελλάδας, με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, με το Europa League, μπορούμε να δούμε έτσι πολλά παιχνίδια στους τηλεοπτικούς δέκτες και χωρίς μάλιστα συνδρομή, γιατί δεν είναι σε συνδρομητικό κανάλι, και στο συνδρομητικό βέβαια, στο κανάλι της Κοσμοτέ που είναι Magenta τώρα. Magenta, πώς είναι τώρα? Ναι, άλλαξε το κανάλι, πάει, τελείωσε η Κοσμοτέ Sport, τέλος. Magenta Sport. Και να δούμε και τι άλλα παιχνίδια έχει και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας για σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια για το Europa League σήμερα, και στις 8 παρατέταρτο αλλά και στις 10 η ώρα. 8 παρατέταρτο Αραράτ Αρμενίας, η Αραράτ με την Αρμένιας, όχι, λάθος, Αραράτ Αρμενίας με τη Σπάρτακ Πράγας και η Ομόνια με τη Θέλτα. 8 παρατέταρτο το παιχνίδι αυτά τα δύο. Στις 10 Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, φοβερά μάτς, Μπάγεν Τσέλι, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Σάντερλαντ Αλκμάρ, Στουν Γκράτς Ρεν, Χάπουελ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεπ, τα παιχνίδια σήμερα για το Europa League. Ενώ όπως είπαμε, αύριο θα ριχθεί στη μάχη και ο Όφι που θα παίξει με τη Χόφενχάιμ, και το μάτς αυτό θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη 8 παρατέταρτο, αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο. Αυτά για σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη λίγο μετά τις 11. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψήφη που θα εξασφαλίσει σήμερα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα καθορίσει την πλειοψηφία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές της υπερψήφισαν. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασία στη ΑΔΔΗ από αυτή την ώρα έως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική, στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίες οι φοιτητές που ζητούν μέτρα για το υψηλό κόστος της φοιτητικής στέγης και πλαφών στις τιμές των ενοικίων. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Νέα εκτείναξη των τιμών σήμερα στα 108 δολάρια το πετρέλαιο. Συνεχίζεται το ράλι ανόδου στα καύσιμα στα πρατήρια. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύως και στη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, αναφέροντας πως οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν έκανε και μία συγκινητική αναφορά στο Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεση των φετινών δασικών πυρκαγιών στη χώρα.

0: χώρα μας. Πέθαναν ως ήρωες, τόνισε μετά την αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής. Οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτείοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους. Σε προληπτική εκένωση σχολικών μονάδων στα Χανιά προχώρησαν οι αρχές μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία για την ασφαλή εξουδετέρωσή της σε διαφορετικό σημείο στις οδούς Γιαμπουδάκη και στις οδούς Φακιανάκη. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη του τραγουδιστή και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον, 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Ήταν μια χαρά το
1: Εσείς
0: βράδυ.
1: Τα ξέρετε καλύτερα νομίζω εδώ.
0: Ναι, καλύτερα τα ξέρουμε. Λέμε τώρα. Λοιπόν, εδώ μέχρι τη μία, κυρίες και κύριοι, με τη Μελίνα Σλανίδου, για να τραγουδήσουμε, για να κουβεντιάσουμε. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει τον ήχο και φροντίζει και τη μεταξύ μας επικοινωνία 2721095300 και 2721095301, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, και βέβαια mail του σταθμού, το mail του σταθμού earthkalamatas@earth.gr. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, διαδίκτυο, σε πλατφόρμες ακρόασης, στα social media, X, Instagram και Facebook. Ξεκινώ για να προλάβω να έχουμε
1: μια ωραία κουβέντα.
0: Μια ωραία κουβέντα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, σε πετυχαίνουμε σε μια περίοδο που είσαι συνεχώς στο δρόμο και θέλω να μου πεις πώς φτάνεις στην Καλαμάτα. Με ένα μικρό άγχος, με κούραση, με ανυπομονησία, γιατί έχεις και οικογένεια εδώ. Έχεις την οικογένεια στην Καλαμάτα.
1: Έχω, δόξα τω Θεώ. Έχουμε νύφη εδώ.
0: Ναι.
1: Σας έχουμε δώσει μας το κορίτσι
0: μας. Ναι.
1: Και ευτυχώς μας το έχετε φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Την πρώτη σου ξαδέλφη, έτσι.
1: Την πρώτη μου ξαδέλφη. Ναι. Πρώτη, δεύτερη.
0: Α, δεύτερη. Δεν έχει σημασία. Ναι.
1: Πάντως είναι το αίμα μου. Ασλανίδου. Λοιπόν, πώς φτάνω. Φτάνω πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Φτάνω με πληρότητα από όλο μου το καλοκαίρι. Φτάνω λίγο στεναχωρημένη από τα τεκτενόμενα και από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών.
0: Με την απώλεια του Μαζονάκη, λες.
1: Με την απώλεια του Γιώργου. Φτάνω γεμάτη συναισθήματα και γεμάτη χαρά όμως για να υπάρχει μια δημιουργική και εκτόνωση μέσα από τη βραδιά που θα κάνουμε εδώ στην Καλαμάτα με την παρέα μου, όπου εκεί πραγματικά αυτό που ζούμε είναι μοναδικό. Γιατί έτσι όπως έχει φτιαχτεί για να είναι μοναδικό. Είναι ένα ταξίδι στις μουσικές που έχουμε αγαπήσει, ένα ταξίδι που ξεκινάει λίγο με τα φοιτητικά μας χρόνια, με τα παιδικά μας ίσως, και δηλαδή τα τραγούδια θυμίζουν περιόδους της ζωής. Αυτά λοιπόν τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει, που έχει επιλέξει ο Παναγιώτης ο Πετρίτης, ο μαέστρος μου, που είναι από την Πάτρα και οφείλει, και θέλω να το πω αυτό, γιατί είναι ένας σπουδαίος μουσικός και ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Είναι τραγούδια λοιπόν που θυμίζουν περιόδους από τη ζωή μας. Και βλέπεις, και αυτό που βλέπω σε όλη την καλοκαιρινή περιοδία, είναι το χαμόγελο των ανθρώπων ή ο συντονισμός ή οι σκέψεις που κάνουν, το βλέπω στα μάτια τους, ότι θυμούνται ο κάθε άνθρωπος ανασύρει από τη ζωή του μνήμες. Και αυτό είναι ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει φέτος το καλοκαίρι.
0: Έχεις πει και άλλες φορές ότι στις συναυλίες θέλεις ουσιαστικά να γίνεστε όλοι μια παρέα. Πώς καταλαβαίνεις ότι συμβαίνει αυτό? Υπάρχει μια στιγμή που λες, όπα, τώρα το κοινό συνδέθηκε?
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Αυτό συμβαίνει όταν πια δεν χρειάζεται καν να πεις δικό σας, που το λέγανε πάλι, δικό σας, που δεν μου αρέσει καθόλου να το λέω, δικό σας και δικό μας. Τέλος πάντων, όταν πραγματικά κάποια στιγμή γίνεται μία η φωνή. Δεν είναι η δική σου φωνή που ακούγεται, είναι η φωνή όλων μας που ακούγεται. Δηλαδή συντονιζόμαστε όλοι και τραγουδάμε όλοι μαζί με μία δύναμη ψυχής ένα τραγούδι. Και λοιπόν γίνεται ένα, γινόμαστε ένα. Υπάρχει ενέργεια, ξέρετε. Η ενέργεια λοιπόν πάει λίγο πιο πριν από μας. Όταν αφουγκράζεσαι και βλέπεις την ενέργεια, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Οπότε εκεί υπάρχει μια μαγική στιγμή, ένα momentum που η φωνή γίνεται μία και απλώνεται παντού.
0: Εσύ?
1: Έτσι αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον, έτσι το αισθάνομαι.
0: Καταλαβαίνω. Εσύ ως ερμηνεύτρια έχεις μια φωνή που αναγνωρίζεται σχεδόν από την πρώτη φράση. Πότε κατάλαβες ότι αυτή η φωνή έχει δική της ταυτότητα?
1: Ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι όταν μπήκα στη δισκογραφία και ξεκίνησα από το Zoom, όχι, κάπως Ζυγός λεγόταν, Ζυγός, στην Πλάκα, στην Αθήνα, μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, στις πρόβες που κάναμε έτσι πριν ξεκινήσουμε, είχε έρθει η Δήμητρα, η Γαλάνη. Και μου λέει...

0: Πω γαμώτα αυτή χρειάσου, με συγκλονίζει. Εγώ τότε πιτσιρίκι τώρα που λέω τι μου λέει τώρα, λέω.
1: Ποιος μου το λέει,
0: Ναι, μα
1: Γαλάνη,
0: το λέει και η Δήμητρα Γαλάνη που είναι τεράστια, τεράστια καλλιτέχνη, που αυτό και τι. Δεν κατάλαβα τι μου είπε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ναι, μεν πήρα το κομπλιμέντο και την φιλοφρόνηση ότι ξέρεις κάτι, έχεις κάτι ξεχωριστό, αλλά εγώ άργησα να το καταλάβω. Δηλαδή, το κατάλαβα πολύ πιο μετά. Πολύ, πολύ πιο μετά.
1: Αυτή η ιδιαίτερη χρειά είναι δώρο.
0: Δόξα το Θεό, δώρο είναι όλα τα ταλέντα που μας δίνει ο Θεός.
1: Δεν δημιουργεί όμως και μια ευθύνη να μην γίνεις ποτέ, σε εισαγωγικά θα βάλω τη λέξη, αντίγραφο του εαυτού σου.
0: Αντίγραφο του εαυτού σου,
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή, ξέρεις, να μην πέσει σε μια μανιέρα.
0: Μ' αρέσει, πάρα πολύ αυτό που λέτε, που λες, συγγνώμη. Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ ουσιαστική. Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλο μας, η μεγάλη πρόκληση για έναν καλλιτέχνη, για έναν άνθρωπο που ασχολείται με την καψούρα του, ας πούμε, τον ερωτά του. Γιατί η μουσική είναι έρωτας, καψούρα, δηλαδή όταν αφοσιώνεις εξ ολοκλήρου καταλαβαίνεις ότι είναι ο έρωτας ή καψούρα που τα καταλύει όλα. Δεν έχει, δεν έχει τίποτα, είναι ένας έρωτας απλά.
1: Η τέχνη γενικά το έχει αυτό, πόσο ούτως μάλλον η μουσική, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί λοιπόν τι γίνεται, μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία εξελίσσεσαι ως άνθρωπος. Δουλεύεις με τον εαυτό σου. Αναγκαστικά δουλεύεις με τον εαυτό σου, γιατί είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις και οι προσκλήσεις που έχεις να ζήσεις. Σε διαφορετικά κόνσεπτ που μπαίνεις. Μία αυτό, μία το ένα, μία το άλλο. Είναι το ένα αφιέρωμα που είναι αυτοί οι καλλιτέχνες αυτού του ελληνικού. Δηλαδή, συνέχεια έχεις μία πρόκληση, συνέχεια στη ζωή σου. Εκεί λοιπόν πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ με τον εαυτό σου και αυτό δεν σταματάει και ποτέ από ό,τι ξέρεις στη ζωή μας. Μέχρι να σβήσουμε τα μάτια μας, μέχρι να περάσουμε στο επόμενο πεδίο. Δεν σταματάς να δουλεύεις. Μέσα λοιπόν σε αυτή την εξέλιξη κάνεις την προσπάθειά σου να μην πέσεις στη μανιέρα του εαυτού σου. Γιατί με τον εαυτό σου έχεις να κάνεις ουσιαστικά. Και κάθε φορά ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα από τον εαυτό σου. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά, επειδή κάποια στιγμή μπαίνεις σε αυτό το τέλμα που πας με μία μανιέρα, δεν σταματάς να ακούς τραγουδιστές, καλλιτέχνες που ερωτεύεσαι ξανά και ξανά και ξανά. Και ο ένας μιμείται τον άλλον σε εισαγωγικά. Ο ένας παίρνει αυτό που αγαπάει από τον άλλον. Και κάπως έτσι συναντιόμαστε και καλλιτέχνες μεταξύ μας και εξού είμαστε μια οικογένεια. Οπότε κάθε φορά βρίσκω κάτι να με συγκινεί παραπάνω από αυτό που εγώ δίνω, ας πούμε. Γιατί κάθε φορά δεν είναι το ίδιο. Ούτε έχεις τη δύναμη κάθε φορά να δίνεις και όλο το είναι σου. Δίνεις
1: και
0: κομμάτι.
1: Δεν είναι κάθε φορά το ίδιο.
0: Και δεν είναι ποτέ, κάθε φορά είναι διαφορετική. Οπότε κάθε φορά προσπαθώ να εμπνευστώ από τους συναδέλφους.
1: Να τώρα με προκαλείς να σε ρωτήσω από ποιον, από ποιον ή από ποια. Γιατί δεν έχει σημασία, μπορεί να είναι και άντρας ερμηνευτής.
0: Άντρας είναι.
1: Άντρας είναι, ποιος είναι.
0: Κοίτα να σου πω, τελευταία.
1: Ναι, τελευταία. Ποιον έκλεψες?
0: Άκου τώρα, έχω μια τρελή καψούρα και την είχα πάντα με τον Πασχάλη Τερζή.
1: Α, βέβαια.
0: Ο οποίος είναι ένα μάθημα από μόνος του. Δηλαδή, έχω περάσει πολλές καψούρες, το καταλαβαίνεις. Πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Με την Ελένη Βιτάλη, με τη Χαρούλα Αλεξίου, με τον Γιώργο Νταλάρ. Δηλαδή, με πάρα πολλούς. Με το Μητσιά, με τη Βομοσχολιού, με το Μητροπάνο, με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Με την Ελευθερία. Τι αερικό Θεέ μου, όταν την πρωτοάκουσα. Την Αρβανιτάκη. Πολλούς καλλιτέχνες. Τελευταία λοιπόν έχω κάνει έτσι. Τώρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ακούω πάλι τον Γιώργο του Μαζονάκη που ενώ τον άκουγα, τώρα τον ακούω πιο με άλλη ματιά. Βλέπω κάτι άλλο. Βλέπω μια
1: τον
0: άλλη...
1: μελετάς μάλλον
0: τώρα. Τον μελετάω, τώρα μελετάω τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούσε τη φωνή του και το συναίσθημά του και όλο του το είναι. Πόσο κρίμα όμως αυτό για όλους μας.
1: Πολύ.
0: Δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Ότι πρέπει να φύγει ένας άνθρωπος για να. Που εγώ όχι ότι δεν άκουω. Εγώ ακούω Μαζονάκη, έτσι. Και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω ζήσει και πολύ ωραίες στιγμές μαζί του. Πολύ, πολύ ωραίες στιγμές. Αλλά λέω.
1: Πόσο κρίμα να τον ανακαλύπτουμε
0: αυτό,
1: ξανά και ξανά.
0: Αυτό.
1: Ενώ ο ίδιος δεν είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά θα κουβεντιάσουμε για το πώς επιλέγεις και πώς είναι οι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Ναι, θα πω.
0: Πολύ μου αρέσει αυτό.
1: Πάμε.

0: Αυτή ήταν η Μελίνα Ασλανίδου που τραγούδησε και αυτή που έχουμε εδώ στο ραδιοθάλαμο. Λοιπόν, πώς επιλέγεις ένα τραγούδι?
1: Και αυτό

0: Θα ήταν τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου σε μια εξαιρετική δουλειά, οπωσδήποτε παράθυρο, όπου ο Νίκος Αντίπας και ο Γιάννης Σπάθας, αιωνία του Σιμνίνη, είχαν βρεθεί και κάνανε αυτή την παρέα και εγώ, εμένα μου έτυχε αυτό το τραγούδι που πραγματικά ήταν μεγάλη ευλογία για μένα τότε. Πώς επιλέγω λοιπόν ένα τραγούδι? Θα σου πω πώς το επιλέγω. Για μένα έχει εν αρχήν ο λόγος. Ο λόγος είναι πάρα πολύ σημαντικός για μένα. Όχι ότι δεν με ενδιαφέρει και η μουσική. Εννοείται, γιατί μπορεί να έχει έναν υπέροχο λόγο, αλλά η μουσική να μην συνδέεται καθόλου. Άρα λοιπόν κοιτάω το όλον, δηλαδή όπως φαντάζομαι όλοι κάπως έτσι. Ναι. Το πρώτο πράγμα όμως που με ελκύει είναι ο στίχος. Το τι είναι αυτό που θέλω να πει ο ποιητής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι πρέπει να επικοινωνήσω εγώ με τον εαυτό μου και με τους άλλους και με το σύμπαν και με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δηλαδή αν αυτό... Ο λόγος αυτός κάτι δικό μου μέσα καθρεφτίζει, είναι ακόμα πιο εύκολο, ας πούμε, να μου είναι πιο ελκυστικό, κάπως έτσι.
1: Υπήρξε τραγούδι που όταν το πρώτο άκουσες δεν κατάλαβες ότι θα γίνει μεγάλη επιτυχία, και αντίστροφα ένα τραγούδι που το πίστεψες αλλά δεν βγήκε όσο το περίμενες? Έχεις τέτοια στην καριέρα σου?
0: Κοίτα, δεν γίνεται να μην έχεις τέτοια τραγούδια στην πορεία, γιατί έτσι είναι, έτσι ήθιστε. Το λάθος, ας πούμε, εγώ νόμιζα ότι είναι λίγο πιο κάπως, τέλος πάντων είχα μία...
1: Ναι.
0: Ένα δικό μου πρόβλημα.
1: Είχες επιφύλαξη.
0: Είχα μία επιφύλαξη.
1: Για το λάθος.
0: Δεν το είχα πιάσει, ναι. Έλεγα μήπως αυτό, μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Και μου λέει ο Αντώνης, ο Βαρδής, μου λέει: Μελίνα μου, αυτό το τραγούδι που θα σου δώσω είναι ένα τραγούδι που θα... δεν θα το λες εσύ.
1: Ναι.
0: Του λέω: άμα είναι να μην το λέω εγώ, γιατί Αντώνη?
1: Θα το λέει ο κόσμος.
0: Γιατί Αντώνη μου να μην το λέω εγώ? Γιατί θα το λέει ο κόσμος?
1: Γιατί θα το λέει ο κόσμος?
0: Δεν το είχα καταλάβει, γιατί πραγματικά ήταν τόσο... Θεωρούσα ότι το πιο πολύπλοκο θα γινόταν η επιτυχία.
1: Ναι.
0: Δεν είχα καμία αίσθηση της επιτυχίας, να ξέρεις, ποτέ δεν το είχα.
1: Αλήθεια?
0: Αυτό. Όχι, δεν την είχα την αίσθηση.
1: Τώρα
0: δεν
1: την καταλα... έχει. Κάτι.
0: Έχω πάντα, κοίτα, έχω ένα αισθητήριο πια, πιο ανεπτυγμένο, αλλά πάντα κρατάω τις επιφυλάξεις μου. Πατάω δηλαδή γη αρκετά για να μην παίρνω τα μυαλά μου αέρα. Οπότε πάω σίγουρα όμως με έναν στίχο που θα μπορέσω να τον φορέσω σαν ένα ρούχο που μου πάει και όχι ένα ρούχο που μου κρέμεται περίεργα. Ας πούμε.
1: Ναι,
0: είναι λίγο μεγάλο, μου είναι λίγο φαρδί, λίγο το χρώμα δεν μου πάει. Δηλαδή προτιμώ έτσι να είναι ένα ρούχο που μπορώ να φορέσω.
1: Ωραία, πριν ακούσουμε το λάθος, γιατί το είχα προγραμματίσει για αργότερα, σε λίγο θα τα ακούσουμε.
0: Δώσαμε όμως.
1: Θέλω να μου πεις, και μετά θα ακούσουμε το λάθος, αν η επιτυχία σε άλλαξε από ποια άποψη. Αν σε ανέγκασε περισσότερο να προστατεύσεις αυτό που ήσουν, να προστατεύσεις τον εαυτό σου.
0: Αυτό είναι το... αυτό θεωρώ ότι γίνεται και πρέπει να γίνεται σε κάθε άνθρωπο. Οπωσδήποτε. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη να προστατεύεις τον εαυτό σου και επιβάλλεται να προστατεύεις τον εαυτό σου. Ξέρεις τι, στην πορεία αυτή όλοι έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Και εγώ έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν έρθει άνθρωποι που έχουν έρθει με τα μπούνια, με τα αυτά, που τελικά, ας πούμε, όλο αυτό γκρεμίστηκε γιατί δεν ήταν αυτό που είχαμε φτιάξει με το κεφάλι μας και λέγαμε «Α, τι καλός άνθρωπος, τα έχει δώσει όλα, κάνει αυτό». Και μετά, ας πούμε, δηλαδή όλα τα ζεις. Όχι ότι είναι μόνο στη δουλειά μας αυτό, γενικά στη ζωή μας συμβαίνει έτσι.
1: Η ωριμότητα δεν είναι αυτό?
0: Αυτό, ναι,
1: η ωριμότητα
0: ακριβώς.
1: Που έρχεται.
0: Από
1: δηλαδή...
0: ένα σημείο και μετά δηλαδή λες «Α, οκ, okay, εντάξει, okay,
1: ναι,
0: αυτό».
1: Και ναι. Αν δεν έρθει, είσαι
0: αφελής. Και ξέρεις κάτι, και δεν είναι και εφικτό να ταιριάζουμε με όλους τους ανθρώπους. Μπορείς να κάνεις ωραίες συνεργασίες, ωραίες φίλους, τώρα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, μην το πιάσουμε, αλλά έτσι που να υπάρχει, αν υπάρχουν όρια και είναι όμορφα και ωραία και ενωτικά τα πράγματα, μια χαρά ειρηνικά και υγιέστατα προχωράνε όλα. Όταν δεν έχει τέτοια υφή μια σχέση,
1: κάπου χαλάει.
0: Ναι, οπότε ξέρεις τι, εκεί οφείλεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου, γιατί στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα από τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Ακέραιο. Οφείλεις να προστατεύσεις την ακεραιότητά σου. Την ψυχή σου κυρίως, από τον πόνο, από την διάβρωση. Και βέβαια, όπως εχθές είπε η ηγουμένη που πήγαμε
1: σε ένα μοναστήρι,
0: σε ένα μοναστήρι εδώ, είπε ότι όταν καταλαβαίνουμε τα χάλια μας, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση, γιατί πραγματικά όλοι μας έχουμε τα χάλια μας, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Έχοντας το γνώθι σε αυτόν, ναι, έτσι, το γνώθι, αντιλαμβάνεις ότι ξέρεις κάτι, όλοι μας είμαστε άνθρωποι με τα καλά μας και με τα κακά μας. Προσπαθούμε λοιπόν να εντείνουμε και να φτιάξουμε καλύτερα το καλό κομμάτι που έχουμε μέσα μας και το κακό μας κάπως να το κατευνάσουμε, να το κατεβάσουμε, τις γωνίες μας να τις λιάνουμε.
1: Ναι.
0: Οπότε... προστατεύουμε βεβαίως τον εαυτό μας.
1: Μίλησες για φίλους.
0: Κυρίες και κύριοι.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, οφείλουμε.
0: Οφείλουμε.
1: Μίλησες για φίλους. Οι φιλίες που έχεις είναι από πάντα. Αυτό που λέμε οι φίλοι παιδικοί που έχω κρατήσει, οι φίλοι που ήρθαν νωρίς και έμειναν.
0: Ωραία κουβέντα. Οι φίλοι μου είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Δηλαδή αυτοί που θα πω, θα ανοίξω την ψυχή μου, είναι 1-2 άτομα. Μπορεί και να μην είναι κάποιες φορές. Αλλά 1-2 πλάσματα που εκπέμπουμε στο ίδιο μήκος κύματος, εκπέμπουμε στην ίδια συχνότητα, μιλάμε και δεν χρειάζεται να μιλήσουμε.
1: Δεν χρειάζεται,
0: έτσι,
1: λόγια, ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει αμεσότητα και από τη σκέψη και μόνο. Είναι λίγη, ναι, είναι λίγη. Φίλοι είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι.
1: Μεγάλη. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε
0: εμείς, ναι.
1: Έτσι, αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το λάθος.

0: Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που αυτό το τραγούδι δεν το αξιολόγησες από την αρχή, αλήθεια.
1: Αλήθεια.
2: Το αξιολόγησε ο δημιουργός και αυτό μου φτάνει.
0: Πες μου, Μελίνα, αν υπάρχει συνεργασία που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι την ερμηνεία. Όχι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ξέρεις, κλέβω από τον συνάδελφο κλπ. Η συνεργασία ολόκληρη.
2: Συνεργασία,
0: όπως με το Βαρδί, για παράδειγμα.
2: Ναι, ο Αντώνης Βαρδής ήταν μια συνεργασία που μου άλλαξε τα σύμπαντα. Mm-hmm. Ξέρεις τι γίνεται. Προσπαθώ να το βάλω σε μια ζυγαριά να δω αν πια... τι ήταν αυτό που μου άλλαξε. Θεωρώ ότι κάθε μου συνεργασία, και δεν το λέω γιατί έχω βρεθεί με πάρα πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες και έχω βιώσει... πάρα πολύ σημαντικές στιγμές, κατάλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάθε συνεργασία, κάτι γινότανε,
0: κάτι
2: με μετακινούσε σε ένα άλλο σύμπαν, σε μια άλλη αντίληψη του τι ακριβώς κάνουμε, του πώς εκφραζόμαστε κτλ. Δηλαδή, είχε να κάνει κάθε φορά ένας πιο ερθολογικός καλλιτέχνης που είναι πιο στοχευμένος, χωρίς τόσο πολύ να πατάει στο συναίσθημα παρά στην τεχνική και στο να μεταφέρει αυτό που είναι πιο ακέραιο, παραδείγματος χάρη. Είναι μια μορφή και αυτή επικοινωνίας. Ναι. Πιο σκληρή, ας πούμε. Υπάρχει άλλη μορφή επικοινωνίας που είναι πιο ζεστή, πιο τρυφερή, που μπαίνει μέσα στον κόσμο, μέσα στο είναι του βγάζει από τον κόσμο όλο αυτό τον ελευθερώνει, ας πούμε, με την ερμηνεία του. Κάθε συνεργασία μου δίνει και κάτι καινούριο.
0: Δηλαδή, κάτι πλάς.
2: Ναι, οπότε κάθε φορά, και νομίζω ότι έτσι λίγο πλάστηκα κι εγώ, ενώ ήμουνα και ένα παιδί το οποίο όταν μπήκα στη δισκογραφία, ήμουν ένα παιδί που είχα δουλέψει. Δεν ήμουν ένα παιδί που πήγε σε ένα παιχνίδι και βγήκε σε μία μέρα. Ήμουν ένα παιδί που είχα ρίξει χιλιόμετρα. Στο τραγούδι, χιλιόμετρα. Δηλαδή, τραγουδούσα πάρα πολλές μέρες και πάρα πολλές ώρες.
0: Έχεις τραγουδήσει και διαφορετικά πράγματα εσύ, χωρίς ωστόσο να χάσεις τη λαϊκή σου ρίζα. Τι σημαίνει λοιπόν για σένα σήμερα λαϊκό τραγούδι?
2: Ωραία κουβέντα. Το λαϊκό τραγούδι είναι πάντα αυτό το τραγούδι που μιλάει στην ψυχή του λαού. Είναι αυτό που απευθύνεται στο εύρος, σε όλους. Δηλαδή, ένα λαϊκό τραγούδι έχει να κάνει με το γενικό αίσθημα.
0: Ναι.
2: Με το πώς, ας πούμε, το λαϊκό τραγούδι εκφράζει το πώς ζούμε σήμερα, πώς ερωτευόμαστε, πώς αγαπάμε, πώς νιώθουμε, πώς εκφραζόμαστε σήμερα. Δηλαδή, βλέπεις ότι στα λαϊκά τραγούδια σήμερα μπορεί να πούνε και βρισιά, ας πούμε.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί σήμερα πώς είναι ο κόσμος, βρίζει κιόλας.
0: Βρίζει. Ναι.
2: Κάποιοι καλλιτέχνες το δέχονται να το βάλουν και στο τραγούδι και να το μεταφέρουν έτσι στον κόσμο.
0: Αυτό όμως είναι περισσότερο σλόγγαν.
2: Σλόγγαν, ναι, σαφώς. Ναι, σλόγγαν και λίγο να γίνει και το σουξέ που λέμε. Αυτό είναι το λαϊκό τραγούδι για μένα. Το λαϊκό τραγούδι απευθύνεται στο λαϊκό αίσθημα.
0: Και είναι και το τραγούδι που μένει με τα χρόνια. Για παράδειγμα, τι σου έκανα και πίνεις.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι κάτι, νομίζω θα το τραγουδάνε, ξέρω, μετά από 30-40 χρόνια πάλι.
2: Τι ευλογία και αυτό.
0: Μεγάλη
2: ευλογία.
0: Τεράστια.
2: Σίγουρα.
0: Η εποχή τώρα της γρήγορης κατανάλωσης των social, των streaming πλατφορμών δυσκολεύει ένα τραγούδι να αποκτήσει χρόνο ζωής ή όταν είναι καλό θα μείνει? Γιατί είναι η πληροφορία πολύ...
2: Είναι πολύ μεγάλη πληροφορία. Κοίτα, θα σου πω τώρα κάτι που είναι η αγωνία, θεωρώ, όλων μας. Αυτό το καινούριο κόλπο με το AI.
0: Ναι.
2: Αυτό το ψέμα, δηλαδή.
0: Το ψέμα, ναι.
2: Αυτό το ψέμα. Αυτό το πράγμα έρχεται λίγο επιθετικά στις ζωές μας και δεν είναι καλό που έρχεται. Ερωτευόμαστε φωνές που δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, βέβαια.
2: Ερωτευόμαστε τραγούδια που τα έχει φτιάξει το μηχάνημα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αρχίζουμε, τι θα γίνουμε, μηχανάκια εμείς οι άνθρωποι?
0: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό έγκλημα. Το θεωρώ έγκλημα αυτό.
0: Είναι εγκληματικό, ωστόσο.
2: μπορούμε έχεις... να το χρησιμοποιήσουμε. Ναι, όχι βέβαια. Να μας χρησιμοποιήσει. Ακριβώς. Και να ακούμε, να πηγαίνουμε παντού, ας πούμε, και να ακούμε AI.
0: Μα ξέρεις
2: και
0: τι?
2: Να μην ακούμε καλλιτέχνες κανονικούς ανθρώπους, ας πούμε, που τραγουδάνε τα τραγούδια που είναι χωμάτινα. Mm. Άνθρωποι, καταρχάς μιλάμε. Αρχίζει, μπαίνει το ρομπότ μέσα στη ζωή μας.
0: Mm-hmm.
2: Το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι,
2: το βλέπεις,
0: ναι, ναι.
2: Πόσο εγκληματικό
0: είναι. Βέβαια,
2: αρχίζει,
0: βέβαια. Πολύ εγκληματικό. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι. Είναι αυτό που είπες, να το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το AI μπορεί να μας βοηθήσει. Σε δευτερόλεπτα μπορεί να βρει πόσα τραγούδια, ποια χρονολογία, ποια αυτή
2: τα
0: έχει
2: πάντα.
0: Πει η Ασλανίδου. Έτσι.
2: Ναι, να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Να το χρησιμοποιήσουμε.
2: Να μας βοηθήσει, ναι.
0: Το να φτιάξω εγώ ένα τραγούδι.
2: Και μπορεί να κάνει και λάθος και σε αυτό, να
0: ξέρεις. Καλά, εννοείται
2: όμως,
0: κάνει λάθη.
2: Γιατί δεν θέλω
0: φυσικά.
2: Να το πω, δηλαδή, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά να φτιάξω εγώ ένα τραγούδι και να βάλω τη φωνή της Ασλανίδου, γιατί και αυτό μπορώ να το κάνω.
2: Ναι, καλά.
0: Έτσι.
2: Τα πάντα
0: μπορώ να κάνω. Αυτό, ναι, είναι εγκληματικό. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχεις προσέξει την εκφορά αυτών των τραγουδιών. Δεν έχουν ψυχή.
2: Θέλεις να σου
0: δεν
2: πω
0: έχουν
2: κάτι.
0: Συνέστημα.
2: Θέλεις να σου πω κάτι. Επειδή τώρα πραγματικά ετοιμάζω μια καινούργια δουλειά και ψάχνω τραγούδια κτλ. Πήγα λοιπόν σε ένα μεγάλο συνθέτη. Και μου έδειχνε λοιπόν.
0: Ναι.
2: Μου διγμάτιζε τραγούδια. Και ακούσαμε, φαντάζεσαι, πάρα πολλά τραγούδια. Κάπου λοιπόν, κάποια στιγμή, ακούω ένα τραγούδι και του λέω: Πόπου, του λέω αυτό.
0: Τι ωραίο.
2: Τι τραγούδι είναι αυτό, του λέω: Σταμάτα εδώ, σταμάτα. Του λέω: Θέλω να το πω αυτό. Το βάζει, το τραγουδάει ένας άνθρωπος, άντρας. Λέω: Ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή η φωνή. Τον θέλω αυτόν τον άνθρωπο, του λέω. Τον θέλω να τον βάλω, δηλαδή να συνεργαστώ θέλω με αυτή τη φωνάρα. Μου λέει: Είναι AI.
0: Έτσι.
2: Του λέω: Γιατί, αδερφούλη μου, που το κάνεις αυτό. Δηλαδή, όπως και πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, ξέρεις, την έχουν πατήσει. Και ας πούμε, π.χ. έμαθα ότι και ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης γύρισε και του είπε: Ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής, τον θέλω.
0: Τον θέλω.
2: Πού τον θέλεις, αφού δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Καταλαβαίνεις τι τρυπάκι μπαίνουμε.
0: Και ξέρεις τι. Δεν βάζουμε και μυαλό.
2: Όχι, δεν βάζουμε.
0: Έλα, πάμε.
2: Έμα.
0: Έμα.
2: Τα λέω, ποιος με ακούει.
0: Πάμε.

0: Τα λέει η Μελίνα Σλανίδου. Την ακούμε. Λοιπόν, πες μου εσύ όμως τώρα, είσαι ο άνθρωπος που βάζεις μυαλό.
1: Εγώ, ναι. Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι, όχι.
0: Είσαι ότι
1: θα βάλω μυαλό όταν θέλω να βάλω, όταν θέλω εγώ σε κάποια πράγματα να συνεπιστώ και τα λοιπά. Όχι, αλλά την τρέλα μου την κρατάω ακέραια. Θέλω να έχω την τρέλα μου, ας πούμε. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Δεν είναι μια ένδειξη αυθεντικότητας αυτό.
1: Θέλεις να σου πω, παρακινώ και τον κόσμο να το κάνει. Γιατί και αυτό είναι ένα κάτι που μου βγήκε στην πορεία έτσι του καλοκαιριού, που λέω, παιδιά, μια συμβουλή σας δίνω, που εγώ δεν είμαι άνθρωπος που δίνω συμβουλές.
0: Γιατί δεν τις τηρώ, λέει.
1: Γιατί δεν τις τηρώ ακριβώς. Δεν θέλω να το παίζω έξυπνος. Εξυπνάκιας. Οπότε το μόνο όμως που λέω με σιγουριά, το ξέρω ότι το λέω συνειδητά και σίγουρα, ότι μη βάζετε μυαλό, γιατί η ζωή μας είναι τόσο πραγματικά μικρή και το βλέπουμε καθημερινά, που πραγματικά θέλει και τρέλα, θέλει και νοστιμιά και ομορφιά, που λέει και η Χαρούλα Αλεξίου, έτσι. Βέβαια, θέλει τρέλα η ζωή μας και νοστιμιά, έτσι. Δανείζομαι δηλαδή και από άλλο τραγούδι, αλλά αυτό είναι ότι η τρέλα που δεν θα επηρεάσει το δίπλα μου, δεν θα του κάνω κακό,
0: ναι, δεν του κάνεις κακό.
1: Θα έχω την τρέλα μου όπου θα εμπνεύσω τον δίπλα μου, θα έχω την τρέλα μου, την αυθεντικότητά μου, αυτό που είμαι εγώ, για να εμπνεύσω τον δίπλα μου, όχι να του σπάσω τα νεύρα του δίπλα μου. Έτσι να περνάμε όμορφα και να περνάμε συντονισμένα, ωραία. Δηλαδή αρμονικά, έτσι αυτό ονειρεύομαι. Ναι. Και αυτό το ζω κιόλας με φίλους μου, ας πούμε, έτσι, και με
0: τους ανθρώπους που επιλέγεις.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη που θα ήθελες να ήταν δικό σου. Η μία ερώτηση είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Και επίσης θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι, είτε δικό σου είτε άλλου, δεν μπορείς να πεις σε live ψυχρά. Ακόμα και αν το έχεις τραγουδήσει εκατοντάδες φορές. Ότι θα σε πειράξει, θα σε μέσα σου, θα σε τσιγκλήσει που λέμε. Πάμε πρώτα. Ποιο τραγούδι θα θέλεις να, άλλου καλλιτέχνη, να ήταν δικό σου?
1: Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά. Ναι. Μη σου πω, θα τα ήθελα όλα να ήταν δικά μου. Θα τα ήθελα όλα να τα έχω πει εγώ.
0: Ναι.
1: Με τη δική μου μορφή.
0: Άρα
1: με τη δική μου προσωπικότητα και έκφραση. Αλλά να σου πω κάτι απ' την άλλη, επειδή το έχω σκεφτεί κι εγώ αυτό. Επί της ουσίας, τίποτα δεν είναι δικό μας. Οπότε... Και τα λέμε και όλα. Δηλαδή, άμα θέλω να πω εγώ κάποιο τραγούδι, θα το πω. Δεν θα με ενοχλήσει κανένας να το πω και να εκφραστώ μέσα από αυτό το τραγούδι. Εκτός αν δεν με αφήσουν να το βγάλω.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: αλλά
0: απ'
1: την άλλη, όμως, πλέον υπάρχει τέτοια ελευθερία και σε αυτό. Οπότε δεν νιώθεις έτσι ότι κάτι σου έχει λείψει ή κάτι λείπει από τη ζωή σου. Τώρα, η επόμενη ερώτηση που έχει να κάνει με το. Πάλι δεν θα με πειράξει.
0: Ναι.
1: Όχι. Δεν θα το νιώσω αυτό.
0: Δηλαδή λες ότι όποιο τραγούδι ανεβαίνεις πάνω, τα λες όλα εκτελεστικά, ρε παιδί μου?
1: Όχι, δεν λέω εκτελεστικά
0: αυτό.
1: Δεν θα με πειράξει, εννοώ όχι, δεν τα λέω εκτελεστικά, τα λέω όλα με συνέστημα. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο τραγούδι που εγώ θα πω αυτό με πειράζει λίγο
0: καρδιά,
1: παραπάνω,
0: αφού
1: με πειράζουν όλα, ας πούμε. Δηλαδή σε όλα καταθέτω την ψυχή μου, οπότε βγάζω όσο μπορώ περισσότερο το νόημα της, τους λέξεις που μου έρχεται, ας πούμε, ή το να ξέρεις πώς παράζονται μέσα μου για σένα.
0: Έτσι, ναι.
1: Είναι πολύ έντονη έκφραση. Είναι πολύ έντονο συνέστημα.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα έντονο συνέστημα, είναι το συνέστημα της ενσυναίσθησης. Ότι ξέρεις κάτι, σε νιώθω, μπαίνω στα παπούτσια σου και πονάω το ίδιο για σένα που πονάς.
0: Πες μου ποιο τραγούδι.
1: Οπότε πώς να γίνει?
0: Ναι,
1: να
0: καταλαβαίνω.
1: Όλα με πειράζουν.
0: Όλα, όλα.
1: Ναι, συγγνώμη, αυτό.
0: Ποιο τραγούδι βάζεις
1: τοποθέτηση
0: όταν είσαι η Μελίνα, όχι η Ασλανίδου?

0: Τι ακούει η Μελίνα. Τι πιο τραγούδια ακούει η Μελίνα. Ποια τραγούδια. Ποιο καλλιτέχνη. Ξέρω εγώ τραγούδια, ρε παιδί μου, που μιλάνε, ξέρω εγώ, για έρωτα, για... ξέρω εγώ, μπορεί να βάζει, μπορεί να ακούς hip-hop, ξέρω εγώ.
1: Είναι ανάλογα την στιγμή που βρίσκομαι. Δηλαδή, μπορεί να βάλω ποντιακά να ακούσω.
0: Ωραία.
1: Και να καραγουσάρω και να το βάλω και τέρμα. Όταν είμαι μόνη μου, δηλαδή, θα βάλω τα ποντιακά μου να τα... Κοίτα, παλιότερα, τελείωνα τις συναυλίες και έπαιρνα τα μάξι και τους συνεργάτες μου, εγώ... Οδηγούσα, πήγαινα σφαίρα και έβαζα τέρμα τα ποντιακά. Με ξεκούραζαν.
0: Α, ωραία.
1: Με ηρεμούσαν, ρε παιδί μου. Συντονιζόμουν με το κέντρο μου, με τη δύναμή μου, με τη ρίζα μου. Ότι ξέρεις κάτι, εδώ είμαι, υπάρχω, ζω. Άλλες φορές θα βάλω, ας πούμε, να ακούσω Αλκίνο Ιωαννίδη. Το όνειρο ήταν, π.χ. Που είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Άλλες φορές θα βάλω Ελένη Βιτάλη, το Εγώ τραγούδαγα τα βράδια στα σκυλάδικα. Άλλες φορές θα βάλω Διονύση Σαββόπουλο. Άλλες φορές θα βάλω Βασίλη Καρά. Άλλες φορές θα βάλω Μαζονάκι, άλλες φορές θα βάλω Μαρινέλα, ας πούμε. Ναι. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό. Ναι. Κάποιες φορές θα βάλω Βοσκόπουλο γιατί ξανά γούστρα. Κάποιες φορές βέβαια θα βάλω και Γιάννη Πάριο. Γιατί εκεί πάλι υπάρχει ένας πολύ σπουδαίος δυνατός πυρήνας που με συνδέει με αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη.
0: Ναι. Λοιπόν, έχεις ανακοινώσει ήδη την συνεργασία σου με τη Heaven, ναι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Υπάρχει και ένας δημιουργικός κύκλος που έχεις ανοίξει για την επόμενη δισκογραφική δουλειά.
1: Έτσι.
0: Έλα, τι μπορείς να μας αποκαλύψεις. Ξέρω ότι δεν ανακοινώνονται αυτά.
1: Η αλήθεια, θα σου πω τι μπορώ. Ναι. Θα είναι ένας λαϊκός δίσκος.
0: Λαϊκός.
1: Αυτό θα σου επικοινωνήσω. Ξεκινάμε με ζεϊμπέκικο για να καταλάβεις.
0: Πολύ καλό.
1: Με ελληνικότατο ρυθμό, πιο ωραίο, πιο συμπαγή, ωραίο ελληνικό ρυθμό δεν υπάρχει από το ζεϊμπέκικο. Έτσι είναι ένας ρυθμός πολύ δυνατός και δυναμικός.
0: Έχει κλείσει ο κύκλος της επιλογής.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Όχι.
0: Με ποιον Έλληνα συνθέτη θα ήθελες, ας πούμε, ή δημιουργό γενικότερα, που μπορεί να γράφει και στίχους, μπορεί να γράφει και μουσική, να συνεργαστείς.
1: Με όλους. Με όλους αυτούς τους υπέροχους συνθέτες Έλληνες.
0: Δεν χωράνε όλοι σε ένα
1: δίσκο.
0: Δεν χωράνε.
1: Οπότε επειδή θα κινηθώ έτσι λίγο πιο λαϊκά, εκεί που απευθύνομαι είναι πιο λαϊκά τα μονοπάτια. Οπότε θα μου πεις. Λαϊκός είναι και ο Κραουνάκης, έτσι, έχει γράψει τις τραγουδάρες, ας
0: βέβαια.
1: Πούμε, γιατί το αναφέραμε και πιο νωρίς. Θα πάω πιο λαϊκά σημερινά, δηλαδή θα προσεγγίσω πιο πολύ το λαϊκό το λαϊκό τραγούδι όπως προσεγγίζεται στο σήμερα. Δηλαδή το λαϊκό τραγούδι του 50 και του 60 ήταν ένα άλλο λαϊκό τραγούδι, δηλαδή ήταν μια άλλη προσέγγιση. Αυτό εξελίχθηκε.
0: Ακόμα και τα όργανα ήταν διαφορετικά.
1: Και ενορχιστρώσεις διαφορετικές. Λοιπόν, εγώ θα θέλω λίγο έτσι να έρθω στο 2026 και να συντονιστώ με την εποχή μου και να καταθέσω τη δική μου ψυχή και σφραγίδα.
0: Ναι. Έχεις πει μια πολύ ωραία φράση, ότι το οφείλουμε στον εαυτό μας να είμαστε ερωτευμένοι κάθε στιγμή. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη για σένα?
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό, και το λέω και το ξαναλέω, δηλαδή δεν έχω φύγει ποτέ από αυτή την πεποίθηση. Όχι ότι είναι εύκολο πάντα, όμως αν έχουμε συνείδηση του πόσο λίγο, πόσο μικρή είναι πραγματικά η ζωή μας και ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να σβήσει και το καντήλι μας ξαφνικά, έτσι. Και αντιλαμβανόμαστε ότι... έχουμε να ζήσουμε, ας πούμε, π.χ. το καντήλι κρατάει τόσο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, αυτό το τόσο που μου δίνεται, θέλω να το ζήσω στο έπακρο, στο ακέραιο, στον έρωτα. Ο έρωτας είναι ένα ύψιστο συνέστημα που σε κάνει να πετάς. Ναι. Κάθε μέρα λοιπόν πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο να πετάμε.
0: Να μην αφήνουμε,
1: ρε παιδί μου, και πώς το λένε, τα βαρύδια.
0: Βαρύδια, ναι.
1: Να μην μεταδίδουμε το βαρύδι ο ένας του άλλου, να του μεταδίδουμε το καλό ένας του άλλου.
0: Ναι. Για ο έρωτας όμως σε κάνει και υποφέρεις κιόλας.
1: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Τον έρωτα. Όχι τον έρωτα αυτό που ζούμε
0: με τους ανθρώπους. Τον έρωτα για το σύμπαν, για το γύρο μας.
1: Ναι, για τη φύση. Για τη ζωή, για το ότι ανασένω. Το ότι ανασένω τι είναι, δεδομένο? Δεν είναι, αφού βλέπεις ότι φεύγουν παιδιά 5 χρονών. Γιατί να φύγει, ρε φίλε, το παιδί 5 χρονών? Για ποιο λόγο? Κάθε μέρα βλέπουμε τέτοια συζήτηση. Στην παιδική χαρά, ας πούμε, κάθε μέρα ανακοινώνουμε πράγματα. Τώρα παλεύει ένα αγόρι, ας πούμε, ο Αλέξης, ναι, για τη ζωή του. Του δίνεται Αλέξη χρόνια να ζήσει. Mm. Δηλαδή είναι 20 χρονών. Γιατί, ας πούμε. Και πρέπει να μαζευτούν κάποια χρήματα για να πάει το παιδί στο εξωτερικό να κάνει μία επέμβαση να ζήσει άλλα 6 χρόνια. Το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις, έχεις απόλυτο.
1: Άρα
0: δίκιο.
1: Λοιπόν, γιατί ναι, δεν λέω τον έρωτα, γιατί με τους, οι άνθρωποι με τους ανθρώπους είναι όλο προβλήματα δημιουργούμε. Δηλαδή,
0: όταν παραγνωριστούμε.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή, καλά είναι να. Πώς το λένε. Ο έρωτας όμως, σαν συνέστημα, σαν.
0: Σαν προσφορά.
1: Σαν προσφορά.
0: Σε εμάς δηλαδή. Και στους άλλους.
1: Είναι δώρο του Θεού, νομίζω, ο έρωτας για εμάς.
0: Βέβαια. Τώρα, σου είπα ότι σε αυτήν την εκπομπή δεν κάνουμε lifestyle, έτσι, δεν κάνουμε κουτσομπολιό, δεν κάνουμε τέτοια. Θέλω όμως να σε ρωτήσω, τραγουδάς πολύ τον έρωτα, μεγαλώνοντας, αγαπάμε καλύτερα ή απλώς πιο προσεκτικά?
1: Αχ.
0: Ναι.
1: Ναι. Αν αγαπάμε καλύτερα ή πιο προσεκτικά.
0: Ναι.
1: Όσο προχωράμε τη ζωή μας και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, να τον υποστηρίζουμε, να τον σεβόμαστε πάνω απ' όλα. Γιατί είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Ναι, να με αγαπάς, αλλά να με σέβεσαι.
0: Να με σέβεσαι.
1: Άμα δεν με σέβεσαι, δεν με αγαπάς. Άρα να σεβόμαστε εμείς τον εαυτό μας, να μην φτάνουμε στα όρια μας. Όταν σε βγάζουν οι άνθρωποι σε όρια,
0: ναι,
1: εκεί χάνεται η αγάπη, χάνεται η ισορροπία. Άρα να αγαπάμε πιο αληθινά, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Τον εαυτό μας και μετά και τους άλλους. Από εμάς ξεκινάει, νομίζω. Η σχέση με τον εαυτό μας έχει να κάνει ξεκάθαρα.
0: Μελίνα Λενίδου, φτάνουμε στο τέλος.
1: Ήταν απολαυστικότατη.
0: Και για μένα το ίδιο.
1: Η συζήτησή
0: και
1: μας.
0: Για μένα το ίδιο. Το βράδυ ανοιχτό θέατρο Καλαμάτα.
1: Με αυτά και με αυτά ξέχασα ότι το βράδυ θα είμαι στο ανοιχτό θέατρο. Σας περιμένω.
0: Η Μελίνα Λενίδου θα δώσει μια ωραία συναυλία. Και τελειώνουμε με το άστο να πάει, άστο. Α, δίνουμε και προσκλήσεις. Πόσες δίνουμε, ξέρουμε. Δύο διπλές, παιδιά.
1: Δύο διπλές.
0: Δύο διπλές, ωραία. Φανταστικά. Δύο διπλές, πάρτε τηλέφωνο 27210-95-300. Ο Πάνος Κουραμπάς ήταν στον ήχο. Άστο να πάει, άστο. Μελίνας Λενίδου, είστε επανειδήν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, και εγώ, και εγώ.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM τη ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών τη ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί. Απίστευτη ταλαιπωρία των επιβατών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών για την επίθεση σε βάρος συνομήλικού τους χθες το απόγευμα έξω από το σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός 45χρονου, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Μία ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές για την απενεργοποίηση και απομάκρυνσή της. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς κανονικά πλέον εκτελούνται τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί στην ηλεκτροδότηση πλησίων του σταθμού Ευκλείδης. Υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό και η Σοφία Πακαλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σοφία.
1: Η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό κράτησε περισσότερες από 5 ώρες εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτροδότηση κοντά στο σταθμό Ευκλείδης, που επηρέασε από νωρίς το πρωί την ομαλή λειτουργία της γραμμής. Κατά τη διάρκεια της βλάβης, το τμήμα μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη τέθηκε σε υποβαθμισμένη λειτουργία, καθώς η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της τροχιάς 1. Στο υπόλοιπο δίκτυο τα δρομολόγια συνεχίζονταν κανονικά, ωστόσο τα προβλήματα ήταν μεγάλα. Και αυτό συνέβη λίγο μετά τις 5.30 το πρωί, λίγο μετά την έναρξη των πρωινών δρομολογιών, προκαλώντας καθυστερήσεις και σημαντική συσσόρευση επιβατών στους σταθμούς. Οι επιβάτες που κινούνταν στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν μετεπιβίωση.

0: Βάση προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη στο σταθμό Ανάληψη, όπου από νωρίς το πρωί καταγράφηκε μεγάλη συγκέντρωση κόσμου, όπως πιστοποίησαν και οι δεκάδες αναρτήσεις που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιβάτες αποβιβάζονταν από τους σειρμούς και περίμεναν τον επόμενο για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Μεγάλη αναμονή και συσσόρευση επιβατών παρατηρήθηκε στο σταθμό Πανεπιστήμιο, όπου το επιβατικό κοινό έπρεπε να περιμένει για τη δεύτερη μετεπιβίβαση. Οι καθυστερήσεις επηρέασαν τη συνολική διάρκεια των μετακινήσεων, καθώς επιπλέον στις ώρες που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, που ήταν ώρες αιχμής, με τους περισσότερους επιβάτες να μετακινούνται στο χώρο εργασία τους με παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Τα σημαίνα προβλήματα έχονται να προσθεθούν στις διαμαρτυρίες που υπάρχουν τις τελευταίες μέρες από επιβάτες για τους αυξημένους χρόνους αναμονής που καταγράφουν το τελευταίο διάστημα στους σταθμούς Νέα Ελβετία και Βούλγαρη. Οι αναφορές για ρεή διέλευση των σειρμών έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες, με επιβάτες που αναφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειάζεται να περιμένουν ακόμη και πάνω από 10 λεπτά επιπλέον. Εκτός λειτουργίας βρίσκονται συχνά οι κυλιόμενες σκάλες, όπως το σταθμό Ευκλήδης, που εντοπίστηκε το πρόβλημα στα ηλεκτρονικά συστήματα, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να συνεχίσουμε εμείς και να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού. Καθώς, Μπέλα, είχαμε τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην Σύμβδο κοντά.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε θανατηφόρο τροχαίο, λοιπόν, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, μετά τη σύγκρουση φορτηγού με ταλίκα μεταξύ των κόβων Σύνδου και Χαλάστρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταλίκα φέρεται να ήταν ακινητοποιημένη λόγω των έργων ασφαλτόρστρωσης που εξελίσσονται από το πρωί στην Παθέ και το φορτηγάκι έπεσε από πίσω. Τραγικό αποτέλεσμα από τη σύγκρουση, να χάσει τη ζωή του οδηγός του φορτηγού που έπεσε πάνω στην ταλίκα. Άλλα δύο τροχαία, να πούμε, συνέβησαν στο ίδιο τμήμα του δρόμου σήμερα, με υλικές μόνο ζημίες. Από το πρωί, όπως και χθες, σχηματίζονται στο σημείο ουρές αυτοκινήτων λόγω αυτών των έργων ασφαλτόστρωσης στο δρόμο.
1: Μάλιστα. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό, με τις παρατεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις εκκρεμότητες στην αδειοδότηση των σειράγκων, επαναφέρει το ΤΕΕ Υπήρου, ζητώντας από το Υπουργείο Υποδομών συγκεκριμένες απαντήσεις για την ασφάλεια, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αλλά και το κόστος που προκύπτει για το ελληνικό δημόσιο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, το ρεπορτάζ έχει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Το ΤΕΕ Υπήρου επανέρχεται με νέα επιστολή του, 5 μήνες μετά την πρώτη του επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών τον Απρίλιο, επισημένοντας ότι ακόμα δεν έχει λάβει απαντήσεις. Όπως είπε, ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για το ποιες, για τις μη αδειοδοτημένες σύραγγες άνω των 500 μέτρων, τις εργασίες που απαιτούνται, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος των εργασιών, αλλά και για το ποιος επιβαρύνεται οικονομικά, ο παρεχωρησιούχος ή το δημόσιο. Θέτει επίσης το ζήτημα των διοδίων, τα οποία είναι αυξημένα από την 1η Ιανουαρίου, αλλά και των απαλλαγών για τους τοπικούς χρήστες, απαλλαγές οι οποίες αναμένεται να σταματήσουν στο μέσον του 2027. Να πούμε ότι προχθές, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Δήμας, ανέφερε ότι οι εργασίες αναβάθμισης στις 69 σύραγγες μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 36 μήνες, συνδέοντας τις ρυθμίσεις τις κυκλοφοριακές με τις απαιτήσεις αδειοδότησης. Για τη μεν αύξηση των διοδίων, είπε ότι προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης και δεν μπορεί να γίνει τίποτα γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού αμφισβητούν την εικόνα αυτή. Λένε ότι ως το Δεκέμβριο του 2025 είχε υλοποιηθεί το 90% των εργασιών που είχε ζητήσει η Διοικητική Αρχή σειράγκων, ενώ 16 σύραγγες που είχαν δοθεί στην κυκλοφορία πριν το 2027 δεν υπάγονται, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Τώρα, όλα αυτά αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα, αφενός τι άλλαξε μετά την παραχώρηση και η Εγνατία δεν είναι πλέον ασφαλής και απαιτούνται όλα αυτά τα εκτεταμένα μέτρα μονοδρομήσεων, αλλά και τους οδηγούς με την απορία γιατί πληρώνουν ακριβότερα διόδια για ένα δρόμο που μέτρα μονοδρομήσεων, αλλά και τους οδηγούς με την απορία γιατί πληρώνουν ακριβότερα

0: αυτό τον παραχωρησίουχο. Λοιπόν, και από εκείνη την ημέρα και μετά έχουμε μια τεράστια αύξηση των διοδίων. Ένα ζήτημα κέριο είναι το ζήτημα της ασφάλειας, πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ένα δεύτερο ζήτημα για εμάς τους επαγγελματίες οδηγούς είναι η παραβίαση των οραλίων που αναγκαζόμαστε να προβούμε, διότι θα πρέπει να γνωρίζετε μετά από 4,5 ώρες οδήγηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα διάλειμμα 45 λεπτών. Αν αυτό προκύπτει στο διάστημα αυτό που είναι μονοδρομημένο, προφανώς είναι αδύνατον να γίνει το διάλειμμα. Από την Ιγουμενίτσα, δηλαδή από την έξοδο του λιμανιού της Ιγουμενίτσας μέχρι και τα Γρεβενά, είναι σχεδόν όλο μονοδρομημένο. Από εκεί και πέρα είναι οι σύραγγες που είναι στο ύψος του Πολυμήλου, δηλαδή πριν τη Βέρεια, όπως κατευθυνόμαστε για Θεσσαλονίκη, και υπάρχουν και κάποια κομμάτια μετά τη Θεσσαλονίκη. Αναλόγως με τις ημέρες, γιατί θα ήθελα να σας επισημάνω ότι με την παράδοση της Ε65, η οποία συναντάται με την Εγνατία λίγο μετά τα Γρεβενά, ένας χρόνος που καθημερινά προστίθεται, γιατί καθημερινά έχουμε ατυχήματα, είχαμε ένα ατύχημα ενός που οδήγησε στο θάνατο ενός συναδέλφου που εργαζόταν στην Εγνατία οδό, προστίθεται μία ώρα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα προβλέπεται μια αύξηση ύψους 400%, δηλαδή πενταπλασιασμός και πλέον των διοδίων. Ωστόσο, εδώ γίνονται μερικά πολύ σοβαρά ερωτήματα. Η πολιτεία λέει ότι αυτές οι σύραγγες έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί από το 2007. Άρα, από το 2007 μέχρι το 2026, η πολιτεία ήξερε ότι αυτές οι σύραγγες δεν έχουν πιστοποιηθεί και επί 19 χρόνια, 20 χρόνια, δύο δεκαετίες περίπου, οι χρήστες της Εγνατίας Οδού διένυαν την Εγνατία Οδό με κίνδυνο. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή τα κομμάτια τα μονοδρομημένα εντός και εκτός σύραγγων δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς από το ένα ρεύμα είναι ασφαλή και από το άλλο ρεύμα δεν είναι ασφαλή.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του Βρέφους που κακοποιήθηκε από τη 18χρονη μητέρα του και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλου νοσοκομείου στο Ηράκλειο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αποκαλύψεις της οργάνωσης «Το χαμόγελο του παιδιού», η μητέρα του Βρέφους υπήρξε θύμα κακοποίησης από 4 ετών. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι το 18 ημερών Βρέφος νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή στο Βενιζέλου νοσοκομείο, στην ΜΕΘ νεογνών του νοσοκομείου, μετά τη μεταφορά του εκεί από το νοσοκομείο Χανίων, όπου το πήγαν στη διάρκεια της ημέρας η μητέρα με τον πατέρα του, με τον πατέρα της. Είναι κρίσιμη, σταθερά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του. Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ και σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Δανδουλάκης, το σημαντικό στην εξέλιξη της υγείας του νεογνού είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχει επιδείνωση από την εγκεφαλική αιμορραγία και τις κακώσεις που υπέστη από την μητέρα του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, σύμφωνα με τον κύριο Δανδουλάκη, ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Οι γιατροί παρακολουθούν συνεχώς την κατάστασή του και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να ξεφύγει τον κίνδυνο. Βεβαίως υπάρχει το άλλο το θέμα, το οποίο βέβαια θα το δουν στην πορεία, εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, τι βλάβες μπορεί να έχουν προκαλέσει οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έχει υποστεί το νεογνό στην εγκεφαλική λειτουργία του. Αλλά βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δουν στη συνέχεια. Τώρα, έχουμε αυτά τα νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν σε σχέση με τη ζωή που έχει βιώσει αυτό το παιδί, αυτή 18χρονη μητέρα από την ηλικία των 4 ετών. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού αναφέρει ότι είχε λάβει καταγγελία για κακοποίησή της όταν ήταν 4 ετών, ενώ το 2022 είχε εμπλακεί σε υπόθεση που αφορούσε την ιατρική της ταξιολόγηση. Συγκεκριμένα, το 2013, ο οργανισμός, όπως αναφέρει, είχε λάβει μια ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά, σύμφωνα με την οποία το 4χρονο κοριτσάκι, που είναι βέβαια η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Αξιολογήθηκε η αναφορά, προωθήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Και αυτό το οποίο επισημαίνει το χαμόγελο του παιδιού είναι ότι δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβάζει τις αρμόδιες αρχές. Και το 2022 βρήκε πάλι μπροστά της, πάλι μπροστά του το χαμόγελο του παιδιού, ένα περιστατικό με το 14χρονο τότε κορίτσι. Κλείθηκε να μεταφέρει το παιδί από το νοσοκομείο όπου φιλοξενεί το κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση, χωρίς να έχει παραπάνω στοιχεία σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παιδί. Πάντως, περιμένουμε να δούμε τι θα πει η 18χρονη αύριο που θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Χανίων. Mm-hmm. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η ψυχολογική της κατάσταση είναι πολύ επιβαρημένη.

0: Γι' αυτό δηλαδή αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που υπάρχουν από τα Χανιά.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως είναι πολλά τα ψυχολογικά προβλήματα και μια σοβαρή επιλόχια πλέον, σε μια σοβαρή επιλόχια κατάθλιψη, ναι, την οποία βρίσκεται μετά τη γέννηση του παιδιού της.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών, για την επίθεση σε βάρος συνομήλικου τους χθες το απόγευμα, έξω από σχολικό συγκρότημα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έχει περισσότερα. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι έξω από σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ύστερα από καταγγελία 17χρονου, ο οποίος είπε ότι ψιλοκοπήθηκε, συνελήφθησαν ένας 16χρονος, ένας 17χρονος, ενώ αναζητείται ένας 17χρονος ακόμη. Σύμφωνα με την καταγγελία, τον ξυλοκόπησαν όταν τους παρατήρησε επειδή πετούσαν πέτρες. Γιατί πετάτε πέτρες, δεν χτυπήσετε κανέναν. Φέρετε να τους είπε και οι ίδιοι του επιτέθηκαν, τον εξήβρισαν, αλλά και τον χτύπησαν με γροθές και με κλωτσιές, ακόμη και στο κεφάλι, όπως υποστηρίζει. Οι συλληφθέντες από την πλευρά τους αρνούνται ότι έτσι έγινε το περιστατικό. Μιλούν για συκοφαντίες και ψεύδι. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των δύο που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου, έργο εξίδρυση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και τους παρέπεψε να δικαστούν στο μονομερές δικαστήριο ανηλίκων στην τακτική δικάσιμο και τους άφησε ελεύθερους. Η διαδικασία θα κινηθεί σε τακτική βάση και για τον τρίτο κατηγορούμενο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 45χρονου υπηκόου Ρουμανίας, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους σε απόσταση περίπου 12 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά της Κεφαλονιάς. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ανδρέα.
3: Στην παραλία λοιπόν Αράγια, στον πόρο της Κεφαλονιάς, έχει βρεθεί ένα σκάφος το οποίο είναι αναποδογυρισμένο, έχει ξεβραστεί στη συγκεκριμένη παραλία και έχει στηθεί από το πρωί επιχείρηση προκειμένου να ανασυρθεί το σκάφος και να δουν αν είναι αυτό το οποίο έχει εμπλοκή με το περιστατικό. Είναι το σκάφος το ίδιο το οποίο ανετράπη χθες το πρωί, νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς ή αν θέλετε βορειοδυτικά της Κυλλήνης, όπως δόθηκε αρχικά το περιστατικό. Μένει να δουν τώρα οι αρχές εάν είναι το συγκεκριμένο σκάφος. Να πούμε ότι χθες διεσώθη από παραπλέοντα πλοία ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες του σκάφους, ένας 26χρονος. Ωστόσο, ο 45χρονος Ρουμάνος, ο οποίος ήταν και ο χειριστής του σκάφους, αγνοείται ακόμα από χθες.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.

0: Τώρα, ένα νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα θα μας ενημερώσει. Τάμι.
1: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά η Δυτική Μακεδονία πλήττεται από την ζωονός, όπου έχει καταστρέψει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, την κτηνοτροφία. Στην περιοχή ελάχιστες ήταν οι μονάδες που είχαν απομείνει και δραστηριοποιούνταν στον τομέα της κτηνοτροφίας, και αυτές τα τελευταία δύο χρόνια τις έχουν χτυπήσει ζωονόση, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ακόμα ένα ύποπτο κρούσμα έκανε την εμφάνισή του σε τοπική κοινότητα της περιοχής του Αμιντέου. Αναμένουμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που διενήργησαν οι αρμόδιοι της κτηνιατρικής υπηρεσίας Φλόρινας και τα δείγματα που ελήφθησαν, έτσι ώστε να ξέρουμε αν όντως είναι η ζωονόσος της ευλογιάς. Ήδη η Δυτική Μακεδονία από την ευλογιά που βρέθηκε στην περιοχή της Καστοριάς βρίσκεται υπό επιτήρηση και υπάρχουν μέτρα που τηρούνται στην Δυτική Μακεδονία για την αποφυγή της μετάδοσης της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες. Ωστόσο όμως, για άλλη μια φορά, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν στους κτηνοτρόφους τα απαραίτητα που πρέπει να τηρούνται και από τη δικιά τους την πλευρά για την ασφάλεια των κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και την αποτροπή της μεταφοράς της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμι. Από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου τώρα απορρίφθηκε η απόφαση για διακοπή των θανατώσεων των ζώων που έχουν προσβληθεί από αυθόδη πυρετό, την οποία είχε λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείο Αιγαίου. Να πάμε στη Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Ήταν μια απόφαση που αναμενόταν έτσι κι αλλιώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείο Αιγαίου, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους κτηνοτρόφους που είχαν συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε μια έτσι πολύ ταραχώδη συνεδρίαση. Είχε αποφασίσει το σταμάτημα τότε των θανατώσεων, αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί και έτσι κρίθηκε η νομιμότητα της απόφασης χθες το μεσημέρι και αποφασίστηκε η συνέχιση των θανατώσεων. Αυτό άλλωστε ήταν και κάτι το οποίο είχε δημιουργήσει την αντίδραση από το Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει τότε, το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει ότι μια τέτοια απόφαση ενδείκεται στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Τώρα, από την πλευρά τους, ο Παλαισβιακός Σύλλογος Πρωτογενής Τομέα ζητά τον επανέλεγχο των εκτροφών που κρίθηκαν τα ζώα τους θετικά στον αυθόδη πυρετό και είναι επισφαλή τα αποτελέσματα. Και τούτο γιατί αποφασίστηκε η αντικατάσταση της ηγεσίας της διεύθυνσης της ιατρικής, οπότε τονίσουν ότι με δεδομένου ότι τα συνεργεία ήταν πολύ λίγα τότε και ότι μπορεί η συνειλάτηση να μην έγινε με το σωστό και δεδειγμένο τρόπο, θα ήθελαν να ξαναεπαναληφθούν χωρίς να αμφισβητούν τα αποτελέσματα στο εργαστήριο αναφοράς. Επίσης, ζητάει να προστατευτεί η αυτόχθονη φύλη του προβάτου της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Να παραμείνουμε εμείς στον αγροτικό κόσμο και μετά την ευλογιά και τον αυθόδη πυρετό που έχουμε στην Λέσβο και την ευλογιά στο Αμίντεο. Να πάμε τώρα στην υποβολή των δηλώσεων των αγροτών μέσω του ΟΣΔΕ, που έχουν ανακύψει σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλία. Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί συνολικά δεν ξεπερνούν το 2% σε σύνολο 630.000 δηλώσεων, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους αγρότες, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο σύσκεψης χθες το απόγευμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας για αυτό το θέμα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Έχουν σχέση βεβαίως και με το κτηματολόγιο, την ταυτοποίηση μέσω του κτηματολογίου των αγροτεμαχίων, το monitoring, δηλαδή την δορυφορική αποτύπωση των αγροτεμαχίων που δηλώνουν οι αγρότες. Είχαν αντιμετωπιστεί και την περσινή περίοδο τα αντίστοιχα προβλήματα, αλλά φέτος, από ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί έχουμε για πρώτη φορά την εφαρμογή της πλατφόρμας MyAgro, για την οποία δόθηκαν και κάποιες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων και την ΑΔΕ, Τώρα, στην πράξη, όπως είπες και εσύ, λιγότερο από το 2% από τις 630.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μόλις 11.000 δηλώσεις από τους αγρότες σε επίπεδο επικράτειας. Στην Θεσσαλία είναι περί τις 87.000 δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν. Γίνονται με ρυθμό χελώνας. Το Υπουργείο έχει δώσει βεβαίως μια παράταση. Μόλις χθες ανέφερε ότι μέχρι και η σχετική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την προκαταβολή του Οκτωβρίου, με την υποβολή των δηλώσεων, οι αγρότες τέλη Οκτωβρίου θα πάρουν την προκαταβολή της επιδότησης. Είναι χρήματα που τα χρειάζονται βεβαίως για να κινηθούν σε μια περίοδο που υπάρχει μια γενικότερη οικονομική στενότητα. Λοιπόν, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου και μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής των μεταβιβάσεων για τα δικαιώματα καλλιέργειας. Το θέμα είναι όμως βεβαίως στην πράξη τι θα γίνει και πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που έκανε στη σχετική πλατφόρμα, γιατί και οι αγρότες αλλά και οι αρμόδιοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων των αγροτών, των λεγόμενων KID, λένε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που, όπως είπαμε, έχουν να κάνουν σχέση και με το θυματολόγιο και με την ταυτοποίηση, και υπάρχουν και περιπτώσεις βεβαίως όπου αν δεν γίνεται ταυτοποίηση μέσω του θυματολογίου, συστήνεται να μην υποβληθεί καθόλου η δήλωση. Δηλαδή, αν έχει το δικαίωμα ένας αγρότης που καλλιεργεί να λάβει τη σχετική επιδότηση για την καλλιέργεια, βεβαίως που θα κάνει μέσα στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Είναι πολλά και σύνθετα τα προβλήματα, είναι μεγάλη η δυσφορία και βεβαίως θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που ανακοίνωσε η ΑΔΕ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Η εικόνα είναι δύσκολη, θα δούμε στην πράξη βεβαίως τι θα γίνει και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, γιατί η δυσφορία και των αγροτών είναι πολύ μεγάλη και φουντώνει ακόμη περισσότερο μέσα από συγκεκριμένα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και έχουν σχέση βεβαίως με χρήματα που δικαιούνται για εκτάσεις που καλλιεργούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την κάλυψη του αυξημένου κόστου ζωοτροφών μετά την έκδοση της σχετικής ΚΙΑ έως τέλος Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού Κοζάνης Καλλιόπης Βέτα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Αναστασία, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υφυπουργός παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για την στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου της περιοχής, τόσο για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος, όσο και για την επιβάρυνση από το κόστος των ζωοτροφών. Ειδικότερα, όπως είπε, για την υποχρεωτική θανάτωση ζώων, οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποζημιώθηκαν το 25 με 237.000 ευρώ και πλέον για 1.071 ζώα, ενώ για το 26 έχουν δοθεί 164.545 ευρώ και αναμένεται νέα πληρωμή έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, για την απώλεια εισοδήματος από τα 28 εκατομμύρια ευρώ που καταβλήθηκαν πανελλαδικά τον Δεκέμβριο του 25 στη Δυτική Μακεδονία, χορηγήθηκαν 79.000 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 26 στο πλαίσιο της νέας έκτακτης στήριξης ύψους 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έλαβε επιπλέον 41.000 ευρώ για 5 εκμεταλλεύσεις, ενώ θα ακολουθήσει στήριξη και για το δεύτερο εξάμηνο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ζωοτροφές. Για την ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών του 25 καταβλήθηκαν στους κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας 1 εκατομμύριο και πλέον ευρώ, ενώ δρομολογείται η νέα πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους. Το Υπουργείο τόνισε ο κ. Καβαδάς προχωρά στην ενίσχυση των μέτρων 2 ο ασφάλειας και ήδη από τα μέσα Ιουνίου έχει ζητήσει από όλους τους περιφερειάρχες να υποδείξουν σημεία για την κατασκευή και λειτουργία απολυματικών μέσων, ενώ έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία νέα σελίδα για την αεροπορική δραστηριότητα στην Καβάλα ανοίγει αυτή την εβδομάδα με τα επίσημα εγκαίνια του αεροδρομίου Λιβύα στον Αμυγδαλεώνα, τα οποία συνδυάζονται με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Τασούλα.
5: Και μάλιστα, Βίκη, το τριήμερο αυτό, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή με Κυριακή, θα έχει δύο διαφορετικές όψεις. Η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στον θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ Σαββατοκύριακο οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν για όλους και θα δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Η επίσημη τελετή των εγγενείων θα γίνει την Παρασκευή σε κλειστό κύκλο προσκεκλημένων, παρουσία σύμφωνα με την Εγνατία Aviation υψηλόβαθμων κυβερνητικών και ευρωπαίων αξιωματούχων, θεσμικών εκπροσώπων και κορυφαίων στελεχών του αεροπορικού κλάδου από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Και την ίδια ημέρα θα εγκαινιαστεί στις εγκαταστάσεις του Λιβύα και το νέο δορυφορικό γραφείο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Υπάρχει ακόμα στο πρόγραμμα της Παρασκευής και ένα φόρουμ για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αεροπορικής εκπαίδευσης, τις νέες τεχνολογίες και το μέλλον του κλάδου. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, το ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό είναι το Σαββατοκύριακο, που αλλάζει χαρακτήρα το αεροδρόμιο και ανοίγει τις εγκαταστάσεις του σε μικρούς και μεγάλους, που θα μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους, να γνωρίσουν δραστηριότητες, με την πιο εντυπωσιακή εμπειρία του διημέρου να είναι η δυνατότητα να πετάξουν οι επισκέπτες με προσομοιωτές πτήσεις F-16 και F-35 της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και με τους προσομοιωτές της Εγνατία Aviation. Και το βράδυ του Σαββάτου ένα μεγάλο πάρτι με DJ, μετατρέποντας για μια βραδιά το Λιβύα σε χώρο μουσικής και διασκέδασης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Τη συμφωνία για την έναρξη της διαδικασίας για τη δημιουργία μονάδος βραχίας νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
6: Ναι, ήταν η συνάντηση που είχε, θα λέγαμε, με την ελληνική αντικαρκινική εταιρεία, έδωσε την αφορμή στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να ανακοινώσει εκεί ότι ξεκινά επί της ουσίας η διαδικασία για τη δημιουργία ογκολογικής μονάδας ημερήσιας φροντίδας στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, θα καλύπτει βέβαια ολόκληρη την Ηλία. Ήταν μια συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας, τον κύριο Φιλόπουλο, Ευάγγελο Φιλόπουλο, και τον πρόεδρο και την γραμματέα του παραρτήματος της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας στην Ηλία, τον κύριο Παναγιώτη Θανόπουλο και την κυρία Βάλια Μπερτσάτου. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε να υπάρξει η ανάλογη συνεργασία, να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την σύσταση της μονάδας. Είχε προηγηθεί πάλι τέτοια συνάντηση όπου είχε εκφραστεί το αίτημα της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας σε αρχικό στάδιο και φαίνεται ότι αυτό το θέμα δρομολογείται ουσιαστικά πλέον, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι είχε προηγηθεί και μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή σε ερώτηση τριών βουλευτών για το αν τελικά θα γίνει τέτοια μονάδα ή όχι στην Ηλία, και τότε είχε πει ότι η έκτη υγειονομική περιφέρεια είχε δώσει το πράσινο φως για να γίνει αυτή η μονάδα, είχε δηλαδή θετική εισήγηση και από την υγειονομική περιφέρεια. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να αλλάξουν οι οργανισμοί λειτουργίας των τριών νοσοκομείων της Ηλίας για να υποδεχτούν αυτή τη μονάδα, δηλαδή για το προσωπικό, για τις θέσεις εργασίας, για τους εξοπλισμούς και όλα αυτά. Χρειάζεται τροποποίηση των κανονισμών, των οργανισμών λειτουργίας. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, επί της ουσίας θα ξεκινήσει και η έναρξη για την ίδρυση της μονάδας στην περιοχή μας, η οποία είναι πολύτιμη ως παρουσία και ως λειτουργία εδώ για τους καρκινοπαθείς μας, που αναγκάζονται μέρα παραμέρα με δικά τους οχήματα, με λεωφορεία, με ό,τι μέσο μπορούν να πηγαίνουν στην Πάτρα να κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους, τις χημειοθεραπείες τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί λοιπόν στοχεύει η λειτουργία αυτής της μονάδας, να δώσει τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία των συνανθρώπων μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά. Μία ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων σε οικοπαιδικό χώρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ο Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας. Έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και μετά από 4 ώρες που έχει διαρκέσει αυτή η επιχείρηση απομάκρυνσης και ουσιαστικά απενεργοποίησης της συγκεκριμένης βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τώρα βρισκόμαστε, όπως φαίνεται, στο τελικό στάδιο, διότι ήδη βλέπουμε κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίοι θα συνοδεύσουν το ειδικό, το στρατηγικό μάλλον τζιπ, το οποίο θα μεταφέρει τη συγκεκριμένη βόμβα, η οποία ήδη έχει απομακρυνθεί από τον οικοπαιδικό χώρο, για να τον μεταφέρει σε ασφαλές σημείο εκτός της πόλης. Όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι στην εξέλιξη των οικοπαιδικών εργασιών ενός ιδιώτη βρέθηκε ένα σιδερένιο αντικείμενο, μεγάλο σιδερένιο αντικείμενο, σε αυτόν τον οικοπαιδικό χώρο. Κλήθησαν οι αρχές, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκλήθη κλιμάκιο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Πυροτεχνουργών για να επιληφθεί του θέματος και ξεκίνησε η επιχείρηση απενεργοποίησης και απομάκρυνσης της βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο σημείο. Είναι μια διαδικασία που κρατάει αρκετές ώρες, διότι τηρείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Να σας πω ότι εκενώθηκε χώρος, εκενώθηκαν τα κτίρια. Μάλλον έκλεισαν οι δρόμοι σε ακτίνα 300 τετραγωνικών μέτρων γύρω από το οικόπεδο. Εκενώθηκαν τα κοντινά κτίρια. Όσοι κάτοικοι δηλαδή έμεναν κοντά στο σημείο έχουν αδειάσει το σπίτι για προληπτικούς λόγους. Ενώ εκενώθηκαν επίσης και 4 σχολεία κοντά στο χώρο, στον οικοπαιδικό αυτό χώρο. 2 δημοτικά και 2 νηπιαγωγεία εκλήθησαν οι γονείς για να παραλάβουν τα παιδιά τους από το σημείο επίσης για προληπτικούς λόγους. Οπότε ξεκίνησε η διαδικασία της απενεργοποίησης και της απομάκρυνσης της βόμβας αυτής του Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο οικοπαιδικό χώρο. Όλα κίνησαν ομαλά, δεν υπήρξε κάποιο απρόπτο και τώρα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Είμαστε στην φάση που αναμένεται να φορτωθεί ουσιαστικά η βόμβα πάνω στο στρατιωτικό τζιπ και να τη μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο εκτός της πόλης των Χανίων. Βίκη.
0: Μάλιστα, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία στην Κέρκυρα, με μόλις μισή ώρα ισχυρής βροχόπτωσης να είναι αρκετή για να πλημμυρίσουν δρόμοι και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία αλλά και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Την ίδια ώρα εντυπωσιακές είναι εικόνες από δύο μάλλον δεν πρόκειται να το πω αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπλοκάρει. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε κεντρικούς δρόμους της πόλης σε ποτάμια, με προβλήματα να καταγράφονται στο δρόμο του αεροδρομίου, στα τρία γεφύρια στη σπηλιά, αλλά και στο κόμβο προς τη Λαϊκή Αγορά. Είναι σημεία που κάθε φορά που βρέχει έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οχήματα και πεζοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ τα βουλωμένα φρεάτια δυσκόλυψαν ακόμη περισσότερο την απορροή. Στη σπηλιά, μάλιστα, έσπασε αγωγός με αποτέλεσμα να σηκωθεί τμήμα του οδοστρώματος, η τροχέα έσπευσε στο σημείο και τοποθέτησε κόνους για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Όπως είπες και εσύ, η έντονη κεραυνική δραστηριότητα δεν επέτρεψε σε τρεις διεθνείς πτήσεις από Πράγα, Ντίζελντορφ και Ρίγα να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, με τα οροσκάφη να κατευθύνονται σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες που καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης πάνω από το Μαθράκι. Δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή, δημιουργώντας ένα προβλητικό θέαμα. Mm-hmm. Οι στροβιλώδεις σχηματισμοί υψώθηκαν κάτω από τα βαριά σύννεφα την ώρα που ισχυρές καταιγίδες άρωναν το βορειοδυτικό Ιόνιο. Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο που καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες και αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση της κακοκαιρίας. Και όλα αυτά με την ηλεκτρική δραστηριότητα να είναι ιδιαίτερα έντονη. Σύμφωνα με την καταγραφή του Μετεό Κόρφου, περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν στο Ιόνιο από τις 5 παρα 10 έως τις 9 παρα 10 το βράδυ, Βίκυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Μαργαρίτα και να παραμείνουμε εμείς παρόμοιο θέμα, καθώς στην Μεσσηνία το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε και έθεσε τα θέματα, τα αντιπλημμυρικά έργα, τους καθαρισμούς των ρεμάτων, επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη τώρα του φθινοπόρου αλλά και των έντονων βροχοπτώσεων. Η Μαρία Τομαρά τώρα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
10: Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να προκύψουν το επόμενο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση στους καθαρισμούς ρεμάτων και φρεατείων, στις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά και στη συνέχιση της αυξημένης επιτήρησης για την εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς η αντιπυρική περίοδος του καλοκαιριού ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Σημαντική αναβάθμιση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας αναμένεται να αποτελέσει η εγκατάσταση καμερών και αισθητήρων σε σχεδόν όλα τα ποτάμια και τα ρέματα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο αφορά την κατασκευή συστήματος που θα παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορεί να δίνει προειδοποιήσεις όταν η στάθμη των νερών ανεβαίνει επικίνδυνα ή όταν καταγράφονται συνθήκες που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης θεωρείται σημαντική για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός. Στη συνεδρίαση τέθηκε επίσης το ζήτημα της ενίσχυσης των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού των υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων, καθώς εκκρεμεί η διάθεση υλικών στους εθελοντές με την παράδοση του εξοπλισμού να προγραμματίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, έχει ήδη ολοκληρωθεί εργολαβία καθαρισμού ρεμάτων ύψους 300.000 ευρώ, ενώ προγραμματίζεται και νέα εργολαβία με στόχο να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σε σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Άμεσο τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση των υπηρεσιακών λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ζητά επιτακτικά, μεταξύ άλλων, η Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σε ανακοίνωση καταγγελία της κάνει λόγο για επανειλημμένες βλάβες εν κινήσει αυτών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για επανειλημμένα σοβαρά περιστατικά μηχανικών βλαβών σε υπηρεσιακά λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού, τα οποία έθεσαν και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων μελών της, κάνει λόγο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης σε ανοιχτή επιστολή, παύλα καταγγελία, που απευθύνει προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και δι' αυτής και προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην ίδια επιστολή εμπεριέχεται και καταγγελία για συστηματική παραβίαση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και δεδομένων όλων αυτών η όλη κατάσταση κινδυνεί. Προς επίρρωση δε των καταγγελωμένων, αναφέρεται συμβάν που έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν το λεωφορείο με το οποίο Δημιουργία Υποστήριξης μετέβαινε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Παρουσίασε βλάβη, ακινητοποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από λεωφορείο προερχόμενο από τη Δράμα, το οποίο όμως επίσης παρουσίαζε εικόνα αναξιοπιστίας σύμφωνα με την καταγγελία, με πρόβλημα στο τιμόνι και στην τροφοδοσία καυσίμου, με βλάβη στο σύστημα παροχής αέρα στο κάθισμα του οδηγού, με συνέπεια την αδυναμία εκκίνησης, η οποία ξεπεράστηκε με αυτοσχέδια απομόνωση της βλάβης από τον οδηγό, καθώς και με απουσία κλιματισμού. Δοθέντων τούτων, Βίκη, καθώς και εν ώψη σχετικών διατάξεων, το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών ζητά μεταξύ άλλων άμεσο και καθολικό τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση του συνόλου του στόλου των λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Σταδιακή απόσυρση των παλαιών άνω της 15ετίας οχημάτων και προμήθεια νέων και θέσπιση υποχρεωτικού checklist των λεωφορείων πριν τη χρήση τους με δικαίωμα άρνησης παραλαβής τους από τους οδηγούς, ψηφιακού βιβλίου βλαβών ανά όχημα και τεχνικού ασφαλείας με μηνιαίες αναφορές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη Ρόδο ο τουρίστας πληρώνει και ο φοιτητής περισσεύει, υποστήριξαν σε χθεσινή συνέντευξη τύπου εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
12: Γεια σας. Ναι, και όσο και αν δεν ακούγεται όμορφα αυτό, Βίκη, δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Έτσι όπως μας την εξέφεσαν χθες φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέλοντας να αναδείξουν το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης, Γιατί στη Ρόδο πρέπει να σας πω ότι ενώ έχουμε τρεις σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάθε χρόνο είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών που μπαίνουν και στις τρεις αυτές σχολές, δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Έτσι μάλιστα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνει κανείς, σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Ρόδος, τα σπίτια είναι λίγα, τα σπίτια που μπορεί να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση και δίσε φοιτητές. Είναι λίγα και οι τιμές τους βέβαια είναι πολύ υψηλές, ενώ υπάρχει και η άλλη περίπτωση, των Airbnb δηλαδή, αλλά τα οποία διατίθενται για πολύ λίγους μήνες, γιατί εδώ έχουμε μεγάλη σεζόν, και προφανώς και αυτό δεν εξυπηρετεί τους φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενοικιάζει κάποια ξενοδοχεία, προκειμένου να ανακουφίζει κάποιος κάπως το πρόβλημα της έλλειψης της φοιτητικής εστίας, αλλά ούτε και αυτά επαρκούν. Έτσι λοιπόν οι φοιτητές θέλησαν να αναδείξουν χθες αυτό το πρόβλημα. Είναι κατά κανόνα από άλλες περιοχές της χώρας, νέοι φοιτητές που έρχονται εδώ. Εάν βρουν σπίτι, ο μέσος όρος του ενοικίου είναι τα 600 ευρώ το μήνα. Μαζί με τους λογαριασμούς αυτό ανεβαίνει σίγουρα στα 700 ευρώ. Και βέβαια μετά θα πρέπει να προσθέσει κανείς το σούπερ μάρκετ και όλα όσα χρειάζεται ένας φοιτητής για να περάσει. Έτσι λοιπόν προσπαθούν να αναδείξουν το πρόβλημα. Τώρα, ναι, προφανώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση βεβαίως.
0: Θα δούμε λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει έτσι και αλλιώς και στο επόμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο Μαλαγάρι της Σάμου αναμένεται να φτάσουν σήμερα από την Κρήτη 197 πρόσφυγες και μετανάστες για καταγραφή και εν συνεχεία για μεταφορά στην ενδοχώρα. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως ξέρεις, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που θα μεταφερθούν εδώ για να γίνει καταγραφή, λόγω του ότι έχουμε τεχνογνωσία, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται το Υπουργείο. Βεβαίως, μέχρι σήμερα τα συμφωνηθέντα τηρούνται, δηλαδή όσοι έρχονται τόσοι και φεύγουν. Η παραμονή στο νησί είναι προσωρινή, λοιπόν. Θα μεταφερθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή αποκλειστικά για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών καταγραφής. Μετά την ολοκλήρωση θα πάνε στην ενδοχώρα την ίδια ώρα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, νέα αναχώρηση σημαντικού αριθμού μεταναστών από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου αναμένεται το ίδιο διάστημα. Πρόκειται για άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία καταγραφής και πρόκειται να μετακινηθούν προς την ενδοχώρα. Οι συνεχείς τώρα αυξήσεις και αναχωρήσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό των αρμόδιων αρχών για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, με στόχο η παραμονή όσων μεταφέρονται στη Σάμου να περιορίζεται στο απαραίτητο από.
0: Στα απαραίτητα,
13: τα οποία, όπως είπαμε, χρειάζεται για να γίνουν οι καταγραφές αυτές. Να κλείσω. 114 άτομα είναι από το Ηράκλειο, 83 από την Ιερά Πέτρα, συνολικός αριθμός 197. Θα έρθει το πλοίο περίπου στις 4 η ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή Κλίμα Δωρίδας στη Φωκίδα, με απολογισμό ένα νεκρό και δύο τραυματίες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
14: Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα λοιπόν στο συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχουμε δει να συμβαίνουν αρκετά θανατηφόρα δυστυχήματα. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά μιας οικογένειας που επέβαινε σε ένα όχημα, ο οδηγός του οποίου, 72 ετών, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να φύγει, να πέσει το όχημα στο γκρεμό και να τραυματιστεί θανάσιμα ο ίδιος. Δύο γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, πρόκειται για τη σύζυγο και την κόρη του μοιραίου οδηγού, τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από τις οδευτικές δυνάμεις που έφτασαν στην περιοχή και οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο της Πάτρας προκειμένου να νοσηλευτούν ευτυχώς εκτός κινδύνου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: Μία νέα χρηματοδοτική παρέμβαση συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την ουσιαστική στήριξη παιδιών και οικογενειών. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα για αυτή την παρέμβαση από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η νέα πρόσκληση με αφορμή και απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού απευθύνεται στους Δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Η διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ με στόχο οι δράσεις να ωφελήσουν 1.000 παιδιά περίπου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων τοπικών δικτύων παιδικής προστασίας μέσα από τη συνεργασία των Δήμων με κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα κοινότητας, σχολεία, δομές υγείας, πανεπιστήμια, αθλητική χώρη, πολιτιστική φορείς και άλλους οργανισμούς της τοπικής κοινωνίας. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός παιδιών που χρειάζεται υποστήριξη και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού και της οικογένειάς του. Η παρέμβαση αφορά παιδιά κάτω των 18 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη μέρημνα για παιδιά με αναπηρία, παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, παιδιά Ρωμά, παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα ή σε επισφαλείς οικογενειακές και στεγαστικές συνθήκες. Οι δράσεις αυτές που μπορούν να χρηματοδοτηθούν έχουν άμεσο και πρακτικό χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική οικογενειών, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, εκπαιδευτική υποστήριξη και κοινωνικά φροντιστήρια, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συμμετοχή παιδιών σε αθλητικές, μουσικές, χορευτικές και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.
0: Βίκη. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση Σερ Expo με 150 εκθέτες. Η Δέσποινα Γιανακίβου θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. 7 λοιπόν σήμερα το απόγευμα η έναρξη για το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών, της Σερ Expo, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλες, που θα διαρκέσει έως 20 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 150 επιχειρήσεις και φορείς συμμετέχουν φέτος στη μεγάλη επιχειρηματική διοργάνωση που φέρει τη σφραγίδα του Επιμελητηρίου και τη συνδρομή της Περιφέρειας, Περιφερειακή Ενότητα Σερών και του Δήμου Σερών. Με τις 80% επιχειρήσεις να είναι σεραϊκές. Τα εγκαίνια θα γίνουν, όπως είπαμε, στις 7 από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Τιμόμενη χώρα φέτος θα είναι η Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενηθούν αξιωματούχοι αλλά και βουλγαρικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους συμμετέχοντες στη Σερ Expo. Επίσης, τιμόμενη περιφέρεια θα είναι φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει με ένα μεγάλο περίπτερο με τα επιμελητήριά της και αρκετές επιχειρήσεις. Στόχος Βίκη παραμένει η ενίσχυση εξωστρέφειας, η ανάδειξη του ποιοτικού επιχειρηματικού προϊόντος, αλλά και η διασύνδεσή του με τα πολιτιστικά, γαστρονομικά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν την τοπική ταυτότητα. Να σας πω πως πάνω από 60.000 επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο το κατόφλι της μεγάλης έκθεσης, μεταξύ αυτών και χιλιάδες μαθητές. Από τη Σερ Expo δεν θα μπορούσε να λείψει ούτε και φέτος το AgroSeres Forum με μια ποικίλη και ενδιαφέρουσα θεματολογία. Mm-hmm. Το αγροτικό συνέδριο θα γίνει 19 με 20 Σεπτεμβρίου το πρωί στο χώρο της Σερ Expo με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αργυρό Ζέρβα να κηρύσει την έναρξη στις 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου. Το πρόγραμμα τώρα της Σερ Expo είναι ιδιαίτερα πλούσιο και φέτος με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις και πολλά άλλα. Αλλά και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Απόψε στο stage ανεβαίνει σε 9 το βράδυ ο Τόνης Φίνος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπεγράφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του πολυαναμενόμενου και σημαντικού για τον ισχυρή της Σαντορίνης έργου που αφορά στην κρυπίδωση του νοτίου μόλου στο αλλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες τώρα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφει μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της Αναδόχου Εταιρείας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φύρας. Ο προπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000 ευρώ. Η χρηματοδότησή του έρχεται εξ ολοκλήρου από πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φύρας, όπως έγινε και με τις απαιτούμενες μελέτες. Να θυμίσουμε τον περασμένο Μάρτιο άρχισε η κατασκευή της θαλάσσιας πύλης διαφυγής στο λιμανάκι της Βλυχάδας, ένα έργο με προπολογισμό 4.600.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, δημιουργώντας ένα επιπλέον σημείο ασφαλούς απομάκρυνσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πλέον, με την ολοκλήρωση της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου, αναμένεται να ενισχυθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της πύλης διαφυγής και συνολικά της λιμενικής εγκατάστασης του αλευτικού καταφυγίου Βλυχάδας, ενώ βελτιώνονται οι συνδίκες ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών, περιορίζεται η είσοδος και συσσόρευση φερτών υλικών και αυξάνονται σημαντικά οι διαθέσιμες θέσεις ελιμενισμού. Όπως αναφέρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Φύρας, η κατασκευή της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για το αλευτικό καταφύγιο και ανταποκρίνεται σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη των επαγγελματιών αλλαίων και των χρηστών του καταφυγίου, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια και την ορθολογικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου λιμενικού χώρου της Βλυχάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η έναρξη διαδικασίας χορήγησης του Ευρωσπάς για τις περιοχές Σουφλίου και Φερών. Στις 24 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Θα διανεμηθούν 1.400 άειλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες αξίας 250 ευρώ η κάθε μία. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, Μαρία Μανάκα μαζί μας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, από τις 24 του μηνός λοιπόν μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους. Μέχρι τις 28 είναι μόνο 4 ημέρες που θα διαρκέσει η υποβολή των αιτήσεων. Όπως είπες πολύ σωστά, 1.400 κάρτες 250 ευρώ η κάθε μία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής που θα υποβληθούν οι αιτήσεις, θα ακολουθήσει η κλήρωση και από αυτή θα προκύψουν οι δικαιούχοι, οι 1.400. Το Ευρωσπάς θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις. Με την πρώτη να αφορά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, για το οποίο θα διτεθούν 700 κάρτες, και η δεύτερη αφορά το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου με άλλες 700 κάρτες. Οι περιοχές, όπως προείπε, Σούφλι και Φέρες. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες κάρτες του πρώτου διαστήματος, αυτές θα μεταφερθούν στο δεύτερο, χωρίς όμως να είναι δυνατή η υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Πάντως, στο Σουφλί, που είναι μία από τις επιλέξιμες περιοχές, με ικανοποίηση είδαν οι επαγγελματίες και οι έμποροι αυτήν την έναρξη της διαδικασίας. Βέβαια, με την παρατήρηση ότι καθυστέρησε πολύ. Δεν είναι όπως θα το ήθελαν, δηλαδή λίγο νωρίτερα για να πιάσει τουλάχιστον το Σεπτέμβριο, αλλά είναι ικανοποιημένοι και ελπίζουν ότι έστω και το τελευταίο τρίμηνο του έτους θα έρθουν επισκέπτες, ειδικά στις δύο μεγάλες διοργανώσεις του Σουφλίου, στη Γιορτή Τσίπουρου και στο Σαν Παραμύθι. Πάντως, οι κάρτες του Ευρωσπάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εστίαση και στα καταλήμματα και όχι σε άλλες αγορές. Γεγονός που οι επαγγελματίες σημειώνουν στα αρνητικά του προγράμματος, καθώς όπως αναφέρουν είναι περιορισμένος ο κύκλος των ΚΑΔ που ωφελούνται άμεσα από αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ύμνος στη γυναίκα είναι ο τίτλος της συναυλίας με την Ευανθία Ρεμπούτζικα, η οποία θα δοθεί απόψε στην Ιερά Μονή Τοπλού στη Σιτία. Πένι Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για τη δεύτερη μουσική παράσταση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με καλεσμένη τη διεθνώς αναγνωρισμένη συνθέτρια και βιολονίστρια Ευανθία Ρεμπούτζικα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης 2026 και της παράλληλης δράσης με τίτλο «Γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία». Με το χαρακτηριστικό κόκκινο βιολί της, η αγαπημένη δημιουργός ξεδιπλώνει ένα μουσικό ταξίδι μέσα από το σύνολο της καλλιτεχνικής της πορείας, παρουσιάζοντας αγαπημένες συνθέσεις από τη δισκογραφία της, καθώς και μουσικά θέματα από πολυβραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες, όπως «Η πολίτικη κουζίνα», «Ο Νοτιάς» και το 1968. Οι μελωδίες της, ως γνωστόν εμπνευσμένες από το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, αφηγούνται ιστορίες νοσταλγίας, μνήμης, αποχωρισμού και επιστροφής, ενώ παράλληλα αποπνέουν τη χαρά της ζωής και τη δύναμη της ανθρώπινης συγκίνησης. Στην παράσταση «Ύμνος στη γυναίκα», με τη συμμετοχή της Σοφίας Ζόβα, Η μουσική γίνεται ένας ιδιαίτερος φόρος τιμής στη γυναίκα, τη δημιουργικότητα, τη δύναμη, τη μνήμη και τη διαχρονική παρουσία της στον πολιτισμό και την τέχνη. Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε χθες στον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, ενώ απόψε η ιστορική Ιερά Μονή Τοπλού θα αποτελέσει επίσης το ιδιαίτερο σκηνικό μιας μουσικής εμπειρίας όπου η τέχνη συναντάει τη μνήμη, την ιστορία και το πολιτιστικό αποτύπωμα του τόπου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, ώρα προσέλευσης στις 8 και ελεύθερη είσοδος για το κοινό, με απαραίτητη όμως την προκράτηση θέσης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Αρχικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και κατά μήκος της Πίνδου. Να πούμε πως η θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική και σταδιακά βόρειο-δυτική, αγγίζοντας τοπικά τα 7, ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Στη Βουλή, στη Διεθνή Οικονομία αλλά και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στρέφεται το ενδιαφέρον. Σε εξέλιξη η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαμορφώνουν τη στάση τους εν ώψη της διαδικασίας. Στις αγορές, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επηρεάζεται τις διεθνείς τιμές και δημιουργεί νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο γιατροί, νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές, ενώ συνεχίζονται οι καταγγελίες και αντικρουόμενες εκδοχές για όσα συνέβησαν στο ιατρείο. Το ΕΚΑΒ απαντά στις αιτιάσεις, ενώ διατάχθηκε κατ' επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση του ιατρείου στο Κολωνάκιο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείς Κορέας, ζήτησε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημόσιου φορέα. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής και άσκησε σκληρή κριτική στο Πασόκ για τη στάση του. Συγκέντρωση τσάδεδη στο Σύνταγμα μέχρι με την προωθούμενη κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος της φοιτητικής στέγης. Όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, δήλωσε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενος στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί κατάσταση στην αγορά πετρελαίου μετά την αναστολή παραδόσεων από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Στα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Και συναγερμός στα Χανιά εντοπίστηκε βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ενώθηκαν σχολεία ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα για την εξουδετέρωση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί κρίθηκαν προφυλακιστές μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή, αρνούνται την κατηγορία και επιμένουν στους ισχυρισμούς τους ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια του δελτίου μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πρώτα όμως στη Βουλή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, δεν διαφαίνεται περιθώριο συνένεσης, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στη σημερινή ψηφοφορία, αλλά και στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Πριν συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας δώσει τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, αυτήν την ώρα στο βήμα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τονίζοντας την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και απαιτήσεις, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη ψηφοφορία ανέδειξε τα αδιέξοδα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα κόμματα ότι δεν προσήλθαν στη διαδικασία με διάθεση ουσιαστικού διαλόγου και συνεννόησης.
5: Τον περασμένο Ιούλιο, από αυτό το βήμα, είχα περιγράψει πολύ αναλυτικά ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά κυρίως εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τα μέλη της κοινοβουλευτικής μας ομάδας που συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Επιτροπή και έχοντας διαβάσει αρκετά αποσπάσματα από τα πρακτικά, να καταδείξω μια σχετική αντίφαση μεταξύ της τάσης των κομμάτων στην Ολομέλεια και των τοποθετήσεων συναδέλφων στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και θα μπορούσε υπό προθέσεις να διαφανεί αν και αυτό το κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε στην Επιτροπή μπορούσε τελικά να επικρατήσει και στην Ολομέλεια, η δυνατότητα πράγματι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο τελικά θα καταλήξουμε. Κάναμε λοιπόν μια τεκμηριωμένη εισήγηση. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων, με τελική δύναμη λίγο μεγαλύτερη από αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όμως, ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε μετά την πρώτη ψηφοφορία?
6: Να μην γράφετε μετά τίποτα από τις διακοπές,
5: μετά
6: παρακαλώ,
5: την πρώτη ψηφοφορία. Αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε όλοι είναι την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Γιατί καμία από τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους οι οποίες απαιτούνταν.
4: Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία βρίσκεται, Νίκο, σε εξέλιξη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ασκώντας φοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της συνταγματική αναθεώρηση. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρωθυπουργός, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του, όπως είπες εσύ, σφοδρή κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, και το ΠΑΣΟΚ, που είναι εξωματική αντιπολίτευση, αλλά και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που δεν βρίσκεται στη Βουλή. Θα λέγαμε ότι ο κ. Φωτάκης πέταξε το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Ανδρουλάκης, πριν από λίγο, που μόλις κατέβηκε από το βήμα της Βουλής, το σήκωσε. Και πέρα από τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση και τη μη συμφωνία, η οποία διαφαίνεται και για δεύτερη ψηφοφορία, πλέον έχουμε και ίσως με τον πιο επίσημο τρόπο την έναρξη μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία θα κρατήσει σίγουρα μέχρι την ώρα που θα έχουμε τις κάλπες.
4: Στο κάδρο μπήκανε και τα προγράμματα ξανά με τις ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
7: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Ο Πρωθυπουργός είπε σε ό,τι αφορά τη θεματική αναθεώρηση ότι όποιος ψηφίζει, όχι και παρόν, θα έχει στερήσει τη χώρα από το να βαδίσει πιο αποφασιστικά στο αύριο. Έκανε λόγο για δυνάμεις οι οποίες θεωρούνται σοβαρές και υπεύθυνες, αλλά υποτάχθηκαν, όπως είπε, στο τυφλό όχι. Και ειδικά μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τις προτάσεις με τις οποίες συμφωνεί, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Όπως είπε και εσύ, η ατζέντα της αντιπαράθεσης άνοιξε. Πήγαμε και στα προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ και από τον Πρωθυπουργό και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας με μια συνεπή πολιτική. Παρουσιάσαμε, είπε, κοστολογημένα μέτρα μήνα με το μήνα. Έκανε λόγο για ανακύκλωση ακοστολόγητων και αντιπαντικών προτάσεων από τα κόμματα αντιπολίτευσης. Λογική του πάρε κόσμε, άκουσα από εσάς, είπε κύριε Ανδρουλάκη. Και έκανε αναφορά και στον κύριο Τσίπρα. Αυτό που παλιά λεγόταν αυταπάτη, πιστεύει ως απάτη, είπε.

0: Πριν από λίγο κατέβηκε από το βήμα της Βουλής. Ακολουθήσουν και οι άλλοι αρχηγοί. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Θέλουν, είπε, να μας πείσουν ότι ευτυχώς που τους έχουμε κιόλας. Από το Μητσοτάκης ή Χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Μας είπατε ότι οι εκλογές θα υπονόμευαν το δημοκρατικό πολίτευμα. Σε λίγο θα μας πείτε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε και εκλογές, είπε. Σήμερα είπατε το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Αποκλείεται, είπε, εσείς να είστε ελπίδα όταν η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού παραμένει η τελευταία για τρίτη τετραετία και η περιπέτεια σίγουρα δεν είμαστε εμείς οι οποίοι προτείναμε ένα σχέδιο ανάπτυξης. Το μόνο που επενδύεται είναι ο φόβος. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύεται, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Είναι κοστολογημένο. Δεν μπορεί η παράταξη που χρεοκόπησε την Ελλάδα να μας κάνει μαθήματα. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, είναι αμετανόητη και στον τρόπο που πολιτεύεται και συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνεις, Ντόνα, και εσύ ότι η τόνη είναι πολύ υψηλή.
1: Θεωρώ από την αρχή ότι... της συνεδρίασης, αρχή... να βάλουμε μια ανωτελεία, Νίκο, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη, και να επανέλθουμε σε εσένα για να μας πεις και τα διαδικαστικά, αλλά και αυτή την αντιπαράθεση που είχαμε μεταξύ του κ. Δουδονή και του κ. Φλωρίδη. Για να ακούσουμε τον κ. Μητσοτάκη τώρα.
2: Λαμβάνω εγώ είναι ότι η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια, να προστατεύει τα σύνορά μας, να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Το κάναμε από την πρώτη μέρα, το κάναμε το 2020 όταν αποτρέψαμε την εισβολή, οργανωμένη εισβολή μεταναστών στον Εύρο. Θα εξακολουθούμε να το κάνουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Παρακαλώ λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα αυτό το οποίο είπατε. Θα σας ζητήσω να το ανακαλέσετε, να το ανακαλέσετε στην δευτερολογία σας και να αντιληφθείτε ότι έχετε έναν υπεύθυνο ρόλο ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος δεν σας επιτρέπει να αφήνετε τέτοιου είδους υπονοούμενα, ειδικά για θέματα τα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική. Τέλος, για τον κύριο Φλωρίδη, μία ανθοδέσμη σας στείλει για την τζάμπα διαφορά.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, Νίκο, απάντησε και στην κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση με αιχμή τα εθνικά θέματα, και αναφέρθηκε και στον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είχε ένα επεισόδιο με τον κύριο Δουδονή κατά την έναρξη της συζήτησης.
0: Ναι, γιατί η θερμή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ναι. Να παραφράσουμε, ήταν η κόντρα του κ. Δουδονή με τον κ. Φλωρίδη. Έντονη, ο κ. Δουδονής αντέδρασε γιατί ο κ. Φλωρίδης ήταν παρόν συνέδρος, εκπροσώποντας την κυβέρνηση. Ο κ. Δουδονής είπε ότι δεν μπορεί ένας εξοικονομολευτικός υπουργός να εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε μια συνταγματική διαδικασία. Μια διαδικασία που αφορά.
1: Νίκο, συγγνώμη να σε διακόψω, αλλά έχει πάρει το λόγο ο κ. Ανδρουλάκης, οπότε να ακούσουμε και την απάντησή του.
3: Αν υπάρχει κυβερνησία, θα κάνουν ντουί απέναντι το Μητσοτάκη Ερντογάν. Αλλά να απολογηθεί το Πασόκ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του. Μα καλά, έχει κάποιο όριο η φεδρότητα, πραγματικά, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Εγώ λοιπόν, επειδή το Πασόκ είναι σοβαρό κόμμα, εκλαμβάνω τα όσα είπατε ως άμεση πρόσκληση στον κύριο Φλωρίδη για παρέτηση. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν αποδοκιμάζετε εμάς, α, τον κύριο Φλωρίδη. Διότι αυτός που έπαιξε με τα εθνικά θέματα, αυτός που έβαλε διλήμματα τέτοιας υπόστασης που δεν έχουν να κάνουν σχέση με τη δημοκρατική κουλτούρα, είναι ο στενός σας συνεργάτης. Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, όλα έχουν όριο. Μιλάτε για την αφαίρεση του 98. Και δεν μιλάτε για τον 99, που ήσταν εσείς πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το 19. Μιλάτε για το 98, αλλά όχι για το 19. Για σας μιλήστε. Τι κάνατε τότε? Αφήστε λοιπόν τα παλιά. Γιατί απ' τη μια λέτε το Πασόκ του Ανδρουλάκη, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, να δούμε τι κάνει. Εγώ λοιπόν να σας πω τι κάνει. Εγώ λοιπόν είμαι ένας δημοκράτης του προσκηνίου. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, παρακράτος υποκλοπών δεν έφτιαξα. Εγώ το άρθρο 86 να το χρησιμοποιώ για να σώσω τους συνεργάτες μου, δεν το έκανα. Εγώ στο μαξί μου τους συγγενείς μου να κάνουν παιχνίδια πολιτικά σε όλη την Ελλάδα δεν έβαλα. Έχουμε άλλη διαδρομή. Άλλη διαδρομή. Άρα παιχνίδια θεσμικής συμπεριφοράς και κουλτούρας, όχι σε μένα.

0: Τα έχετε κάνει όλα. Ό,τι καταγγέλατε το κάνατε και μάλιστα θέλετε να το ξανακάνετε. Γιατί ζητάτε τρίτη θητεία. Εγώ περίμενα να απαντήσετε σε ένα μόνο πράγμα. Το 2018 που ήσαν στη δική μου θέση, που βλέπω ότι όλοι οι μηντιακοί σας βραχίονες προσπαθούν να πούνε ότι το Πασόκ δεν είναι 1 δις και 3,9, είναι πολύ παραπάνω τον πρώτο και τον τέταρτο χρόνο. Εσείς λοιπόν, που δεν είστε λαϊκοί όπως εμένα, ανεύθυνος όπως είμαι εγώ, το 18 τα πήγατε στη ΔΕΘ και είπατε καταργώ ως πρωθυπουργός τον νόμο Κατρούγκαλο και κάνω 22% το ΦΠΑ τον υψηλό συντελεστή και 11% το χαμηλό. Πόσα δισεκατομμύρια ήταν, να σας απαντήσω? Όσο είναι όλο το πρόγραμμα του Πασόκ στη ΔΕΘ, ήταν μόνο η μείωση των 2 συντελεστών. Για να καταλάβετε τι λέγατε στον κόσμο πριν σας ψηφίσει και τι κάνατε μετά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως καταλαβαίνουμε, Νίκο Τσιμπίδα, έχει ανοίξει η βεντάλια των θεμάτων από τα εθνικά και τα υπόλοιπα θέματα.
2: Ακούσαμε τα προσεχώς νομιζοντόνα μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, την οποία θα τη βλέπουμε κομμάτι-κομμάτι να εξελίσσεται και να ξεδιπλώνεται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέχρι να φτάσουμε την ώρα των εκλογών. Νομίζω πάμε σε μια παραδεδομένη προεκλογική περίοδο. Η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ ο συνταγματικός νομοθέτης θεωρεί, στη φιλοσοφία του, στη θεωρία του, θα θέλει να είναι μια διαδικασία συνενέσεων και ευρέσεων κοινών τόπων. Εδώ δεν έχουμε.
1: Πάντως δεν διαφαίνεται από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις. Και τώρα, ακριβώς, όσον αφορά το διαδικαστικό, θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και έχουμε και την ψηφοφορία.
2: Θα έχουμε και την ψηφοφορία. Δεν πρόκειται, όπως είπε και εσύ, να βρούμε κοινό τόπο. Δηλαδή, δεν πρόκειται καμία από τις 33 προτάσεις της πλειοψηφίας να συγκεντρώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 που απαιτείται, έτσι ώστε μετά τις εκλογές θα ακούσει μόνο 151 βουλευτές για να θεωρηθούν οι προτάσεις αυτές. Οπότε θα πάμε χωρίς καμία συνένεση και με μεγάλη πολιτική ένταση. Ακούσαμε κιόλας από τα αποσπασμάτα, ήταν χαρακτηριστικά από τώρα και τις εκλογές με αυτό το κλίμα.
1: Νίκο Τσιμπίδα, αν χρειαστεί θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Αυτή την ώρα έχει ανέβει στο Βήμα της Ολομέλειας η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε και τη δική της τοποθέτηση.
3: Διλήμματα και μετά έφυγε. Όποιο και αν είναι το δίλημα, η πλεύση ελευθερίας είναι η απάντηση. Γιατί, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και στην ΔΕΘ, για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Για κάθε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει λύση. Και για όλα τα προβλήματα που ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να εμφανίσει σαν δήθεν άλυτα, η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση. Τώρα, ζήτησα το λόγο μιας και δεν υπήρχε κανένας άλλος ή άλλη αρχηγός στην αίθουσα μετά από αυτή τη σικέ ανταλλαγή δευτερολογιών, ενώ υποτίθεται ότι δεν θα υπήρχαν δευτερολογίες, για να επισημάνω κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Δεν έχουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση, όπως δυστυχώς δεν είμαστε σε δημοκρατική συνθήκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει τις επιλογές του, έχρισε πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος έναν χουντικό, τον Βορύδη, και σήμερα, καθώς βλέπουμε τις εικόνες αποφυλάκησης του Κασιδιάρη σε ζωντανή μετάδοση, κάποιοι που ζούσαν τότε αναλογίζονται τις εικόνες του Βορύδη. Συγγνώμη, κυρία Λιακούλη, αν έχετε την καλοσύνη, όσο κι αν είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Φυσικά θα παρακολουθούμε τις τοποθετήσεις των αρχηγών και όσα διαδραματίζονται στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου και να ακούσουμε τα όσα λένε οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά και με τον συνάδελφο τον Νίκο Τσιμπίδα. Να αλλάξουμε όμως θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη στο θάνατο του τραγουδιστή. Καθότι στη φυλακή οδηγούν οι δύο γιατροί του Κολονακίου μετά από μαραθώνια απολογία σχεδόν 18 ώρων. Ο ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν εχθές στην προφυλάκησή τους, κρίνοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σχετικά με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει όλο το ρεπορτάζ, καθότι ήταν, παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας την μαραθώνια απολογία των δύο γιατρών. Αλλά έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη. Με κατεπίγουσα έρευνα, εισαγγελία πρωτοδικών Άννα αναζητά και τυχόν ευθύνες του ιατρικού συλλόγου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι η έρευνα αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ξεδιπλώνεται πλέον σε αρκετά ταμπλό. Βλέπουμε δηλαδή ότι ανοίγει η βεντάλια των ερευνών. Μετά από εισαγγελική παρέμβαση η έρευνα θα στραφεί και στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ή σε όποιον άλλον δημόσιο φορέα εκ του νόμου είχε την υποχρέωση να ελέγχει την λειτουργία των ιατρείων που έχουν δηλωθεί, όπως το Ιατρείο του Κολονακίου. Θα ελεγχθεί από την εισαγγελική έρευνα εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, εάν ο έλεγχος ο οποίος έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμφανίζει πλημέλειες ή αστοχίες ή λάθη, και με δεδομένο ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, η συγκεκριμένη ιατρός η οποία ήδη έχει προφυλακιστεί φαίνεται να διαφημίζει αυτή την θεραπεία της πλασμαθαίρεσης και το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαθαίρεσης το οποίο είχε στο ιατρείο της ήδη από το 2023 σε ιατρικά συνέδρια. Επίσης,
1: επομένως η έρευνα θα είναι σε βάθος πενταετίας, σε πόσο χρονικό διάστημα, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο...
5: Θα υπάρχει στο πρώτο επίπεδο της έρευνας, θα ερευνηθεί τι έγινε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Ποιος έχει ευθύνη, αν έχει ευθύνη ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να ελέγξει το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας θα έχει να κάνει με το τι ελέγχους έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να έχει ελέγξει σε βάθος πενταετίας όλα τα ιατρεία, όλες τις κλινικές και όλους αυτούς τους χώρους υγείας που διαφημίζουν τέτοιες θεραπείες. Mm-hmm. Αναζωογονητικές, αναγεννητικές, θεραπείες αντιγύρανσης, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να κάνουν αυτές τις θεραπείες ή όχι, και η έρευνα θα στραφεί για το αν ο Ιατρικός Σύλλογος ή όποιος άλλος φορέας υγείας είχε καταγγελίες ήδη και ήλεγξε ή δεν ήλεγξε ή θα έπρεπε ήδη ο ίδιος αυτεπαγγέλθος να έχει κάνει τους σχετικούς ελέγχους. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία δικαστική εξέλιξη που υπάρχει γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Από εκεί και πέρα βεβαίως εχθές είχαμε μία πραγματικά μαραθώνια και εξαντλητική διαδικασία απολογιών που διήρκεσε σχεδόν 18 ώρες. Οι δύο κατηγορούμενοι μπήκαν μέσα στο ανακριτικό γραφείο με σειρά από τις 2 το μεσημέρι και βγήκαν σχεδόν στις 7 το πρωί. 8 ώρες έδινε απολογία στον ανακριτή η γιατρός που φέρεται να έχει κάνει την πλασμαθαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. 4 ώρες έμεινε μέσα στο ανακριτικό γραφείο ο γιατρός ακολούθως. Mm-hmm. Προσπάθησαν να απαντήσουν στα πολύ σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκύψει και βάσει των στοιχείων από την αστυνομική έρευνα για το μηχάνημα, για τους χρόνους, για το πότε ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται να σταματάει να έχει ζωτικές ενδείξεις, σε μια σειρά πάρα πολύ σοβαρών ερωτημάτων. Από τα όσα γνωρίζουμε, φαίνεται να εμένουν στη θέση τους ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή στο ιατρείο στις 4 και 4 και 6 λεπτά αργότερα εκλήθη το ΕΚΑΒ σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους για το ότι δεν κάλεσαν σε βοήθεια εγκαίρως. Συνεχίζουν και λένε λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι και τις 4 και 4 ήταν εν ζωή και συνέχισε να είναι εν ζωή, λένε, υπέστη ανακοπή, αλλά δεν έφυγε νεκρός από το ιατρείο, υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Για πρώτη φορά, μετά τα πολύ επιβαρυντικά ευρήματα, όπως προέκυψαν από το καταγραφικό του μηχανήματος, παραδέχεται γιατρός, ενώ δεν το έκανε στην αρχή, ότι έγινε η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη. Φέρεται να υποστηρίζει στην απολογία της ότι του έγινε πλασμαφαίρεση επί 43 λεπτά και δικαιολογεί τους συναγερμούς στο μηχάνημα ως ότι είχε τραυματιστεί η φλέβα του αείμνηστου καλλιτέχνη και όχι ότι τα αλάρμ, οι ενδείξεις στο μηχάνημα εκείνη τη στιγμή σήμαιναν απώλεια καρδιακού παλμού. Σε ό,τι αφορά το σύζυγό της, ο ίδιος διαχωρίζει εξ αρχής τη θέση του. Λέει ότι εγώ ήμουνα με ασθενή στο ιατρείο μέχρι τις 4, τον εξέταζα. Μάλιστα τον έφερε και για κατάθεση μια ημέρα νωρίτερα προς επίρρωση των ισχυρισμών του. Λέει μάλιστα ότι έχω κάνει και έχω δώσει και παραπεμπτικό για συγκεκριμένη εξέταση 4 και 5 πρώτα λεπτά στον συγκεκριμένο ασθενή. Και μετά από τις 4 και 4, ειδοποιούμε από τους συνεργάτες μου, από τη σύζυγό μου, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει υποστεί ανακοπή και πρέπει να συνδράμω στις προσπάθειες ανάταξής του.
1: Πάντως η γιατρός κατηγόρησε και το ΕΚΑΒ. Σήμερα είχαμε και δηλώσεις από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ότι ανά το πρωτόκολλο τηρήθηκε κανονικά από τους διασώστες.
5: Ναι, οι γιατροί και οι δύο υποστηρίζουν στην απολογία τους ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος ανάταξης του Γιώργου Μαζωνάκη από το γεγονός ότι στις 4 και 26 έρχεται το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά σύμφωνα με τους δικούς τους ισχυρισμούς δεν διαθέτει φορείο, δεν ανεβαίνει με το φορείο επάνω στον πρώτο όροφο του ιατρείου για να παραλάβει τον ασθενή, ο οποίος είναι σε ανακοπή. Ο ασθενής μπαίνει σε καρέκλα και με αποτέλεσμα να διακοπεί σε εκείνο το σημείο η κάρπα που του γίνεται, μέχρι το σημείο που ο Γιώργος Μαζωνάκης μπαίνει μέσα στο ασθενοφόρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι προσπαθούν να επιρρύψουν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ για το γεγονός ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος με ευθύνη του ΕΚΑΒ, ώστε ο Γιώργος Μαζωνάκης να επανέλθει στην ζωή. Είναι οι δικοί τους ισχυρισμοί, είναι οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί των κατηγορουμένων που έχουν αυτή την θέση.
1: Πάντως είναι πολλά τα ερωτήματα, θα απαντηθούν και από την αστυνομική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Νέα στοιχεία έρχονται και στο φως της δημοσιότητας. Πάντως κρατάμε και την κατεπίγουσα έρευνα όσον αφορά και τον ιατρικό σύλλογο. Οι δύο γιατροί, όπως είπα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η δικαστική έρευνα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη από εχθές, αυτή την μαραθώνια, όπως είπαμε, απολογία σχεδόν 18 ωρών. Απάντηση λοιπόν στις ευθύνες που επέριψαν οι γιατροί του κολονακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού έδωσε, όπως σας είπα νωρίτερα, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
6: Είδαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια, όπως προβλέπεται για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είναι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον έβαλαν σε οριζόντια θέση και ξεκίνησαν κανονική κάρπα όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έβαλαν τη λαρυγική μάσκα, χορήγησαν οξυγόνο με αμπού και ξεκίνησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το έκαναν τρεις κύκλους, γιατί οι διασώστες είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι απλά να μεταφέρουν έναν ασθενή, να τον πάρουν, να τον μεταφέρουν. Και πόσο μάλλον τον έτσι ανακοπή. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να επανέλθουν, γιατί ήταν σε ανακοπή να επανέλθει ο ασθενής, και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία, τον έβαλαν στην καρέκλα του ασθενοφόρου για ένα λεπτό με οξυγόνο, πάντα με αμπού το κατέβασαν κάτω για ένα λεπτό. Αν αυτό όμως που κάνανε οι διασώστες το είχαν κάνει εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής. Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως, όταν μιλάμε για γιατροί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουν με το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα, και να ήταν σε ημικαθιστή επικλινή θέση.
7: Οι διασώσεις χρησιμοποίησαν απεινιδωτή.
6: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω. Δυστυχώς όμως μας είπαν και από ό,τι είδαν οι διασώσεις ήταν χαλασμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής ή να μην τον έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, να, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τις διασώσεις που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.
1: Αποκαλυπτικά τα όσα είπε ο κύριος Μαθιόπουλος από το ΕΚΑΒ. Έκαναν κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη σε ημικαθιστή θέση με το ένα χέρι, αποκάλυψε στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και καθηγητής αιματολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, ο κύριος Ιωάννης Κοτσιανίδης, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη να υπάρξει ένα σαφές και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων, αλλά και για την παροχή θεραπείων που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Να τον ακούσουμε τι είπε.
8: Οι κεντρικές θεραπείες που εφαρμόζουμε εμείς, οι μοντέρνες κεντρικές θεραπείες, όχι απλά λειτουργούν, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αλλά όταν εσύ παίρνεις όρους, δανείζεσαι όρους, τους τροποποιείς, τους βγάζεις με ένα ωραίο όνομα, χωρίς καμία απολύτως ιατρική τεκμηρίωση, με σκοπό το κέρδος, και αυτό γίνεται μέσω ανεξέλεγκτης διαφήμισης που δεν ελέγχεται κυριολεκτικά από κανέναν. Δεν υπάρχει. Χωρίς κανονιστικά πλαίσια, χωρίς τίποτα, καταλαβαίνετε, αυτή είναι η ένστασή μας.
7: Κίνδυνοι από αυτή την πρακτική υπάρχουν?
8: Όπως βλέπετε, υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το είδατε με τον πλέον τραγικό τρόπο. Εγώ μιλάω για μια αγορά η οποία βασίζεται σε μια επιστημοφανή ορολογία άπειρη, ατέλειωτη. Έχει ανοίξει πάρα πολλά. Βλέπετε ότι είναι μια αγορά με ιδιαίτερα ακριβές τιμές. Δηλαδή, αν αληθεύουν αυτά που διαβάσαμε για 6.000 και δεν ξέρω πόσα ευρώ, η συνεδρία της πλασμαθαίρεσης που εμείς την κάνουμε σε επίγουσα βάση βραδιάτικα δωρεάν στο σύστημα υγείας για πραγματικά νοσήματα. Και εγώ εξυπλάγει όταν άκουσα ότι υπήρχε μηχάνισμα πλασμαθαίρεσης σε ιατρείο. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά κανείς μας, εγώ δεν το γνώριζα τουλάχιστον. Και με τους συναδέλφους που μιλάμε εμείς.
7: Σας φαίνεται ακραίο, εννοείται?
8: Είναι κάτι εξαιρετικά ακραίο.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζεται και η αστυνομική έρευνα προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τι ακριβώς συνέβη. Νέες μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για τη λειτουργία του εν λόγω ιατρείου αλλά και για τις πρακτικές των δύο γιατρών. Τώρα, Σοφία Ορφανού, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους, από την οποία οι αρχές αναμένουν να χαρτογραφήσουν επαφές αλλά και συνομιλίες τους στην επίμαχη ώρα. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και θα ξεκινήσουμε με μια τελευταία εξέλιξη, επιτρέψτε μου. Καθώς πριν από λίγη ώρα είχαμε εφόδους των κλιμακίων της ΑΔΕ, Συνοδεία Αστυνομικών της Ασφάλειας, τόσο στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όσο και σε εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, από την οποία φέρεται να είχαν προμηθευτεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Αυτή τη στιγμή γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος στο εσωτερικό των συγκεκριμένων χώρων, προκειμένου να εντοπίσουν πιστήρια, ενώ όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, η προμήθεια αυτών των μηχανημάτων να γινόταν από την Κορέα. Μάλιστα, η διαφήμιση των συγκεκριμένων μηχανημάτων ήταν μέχρι και σήμερα ενεργή στην ιστοσελίδα τους. Τώρα, για τις έρευνες, όπως με ρωτήσατε, η Διεύθυνση Ενδυματολογικών Ερευνών κατάφερε ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο: να ανακτήσει διαγραμμένα αρχεία ραντεβού και καταχωρήσεις που είχαν γίνει στον υπολογιστή στο ιατρείο, όπου είχαν διαπιστώσει και όπως είχαν υποστηρίξει προανακριτικά και οι δύο γιατροί, ήταν κάτι που έκαναν συχνά. Παρότι τα αρχεία αυτά φέρεται να είχαν σβηστεί λίγη ώρα αφότου είχε καταλήξει ο Γιώργος Μαζονάκης, επιπλέον μας λένε ότι είναι πολύ σημαντική η ανάλυση από τα φίλτρα όπου κατακρατούν ουσίες. Μιλάμε για τα φίλτρα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο είχε συνδεθεί με το μπαθύγνωστο τραγουδιστή, όπου όπως μας εξηγούσαν, τα φίλτρα αυτά κατακρατούν ουσίες που κυκλοφορούσαν στο αίμα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, και εκεί οι αναλυτές αναζητούν ίχνη από φάρμακα, σκευάσματα, αναισθητικά, ηρεμιστικά ή άλλες χημικές ουσίες, γιατί έτσι θα δείξει αν χορηγήσει και κάτι στον οργανισμό του τραγουδιστή πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εννοείται πως περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ μαθαίνουμε από πηγές μας ότι η έρευνα της ασφάλειας παραμένει σε εξέλιξη. Προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλο και περισσότερα στοιχεία και για το πώς ακριβώς το πτυχίο της ιατρού είχε φτάσει στα χέρια της και πώς της είχε χορηγηθεί άδεια να κάνει χρήση του ιατρίου χωρίς να έχει εξειδίκευση. Γι' αυτό το λόγο και έλας έχει ζητηθεί και από την εισαγγελία η περαιτέρω έρευνα για τυχόν ευθύνες του ΕΚΑΒ, για τυχόν ευθύνες από τον Ιατρικό Σύλλογο. Θέλουν να διαπιστώσουν πώς έχουν γίνει τα πράγματα και πώς έφτασαν αυτά τα μηχανήματα και πώς φτάσανε στο σημείο ότι είχε δοθεί. Πραγματοποιούσαν, δεν είχε δοθεί άδεια, πραγματοποιούσαν χωρίς άδεια αυτή την ιατρική πράξη.
1: Σίγουρα τα αποτελέσματα από την αστυνομική έρευνα θα τροφοδοτήσει και τις δικαστικές εξελίξεις, προκειμένου οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η Σοφία Ορφανού με τις τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τώρα και τι είπε και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για την πορεία των ερευνών. Όπως ακούσαμε, και εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων.
10: Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των δύο κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
1: Αλλάζουμε σελίδα. Ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί το νέο ράλι τιμών στην ενέργεια, δημιουργώντας εκ νέου πιέσεις σε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια αλλά και φυσικό αέριο. Άλλωστε, η διεθνής γεωπολιτική αστάθεια, οι περιορισμοί στις μεταφορές ενεργειακών φορτίων αλλά και οι φόβοι για την ομαλή τροφοδοσία των αγορών διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σκηνικό. Και αυτό φυσικά την ώρα που οι ανατιμήσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στην ελληνική αγορά. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η αστάθεια στις διεθνείς αγορές και το πετρέλαιο βεβαίως κυμαίνεται πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 110. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 106,8 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής στα 103,1, ενώ το φυσικό αέριο παρουσιάζει τάσεις ανόδου σήμερα και στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο που είναι ακόμα σαν διαπραγμάτευση είναι στα 81,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως, όπως είπε και εσύ, πιέζουν πάρα πολύ την εγχώρια αγορά. Καταρχήν να πούμε ότι η μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και του ντίζελ είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ εδώ και τουλάχιστον 20 μέρες με ένα μήνα. Η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, ενώ αν αυτή την ώρα αναμέναμε να κυκλοφορήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, τότε η τιμή του θα ήταν πιθανότατα πάνω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου που κυκλοφορεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν στο 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει μια αύξηση 80% και προβληματίζει βεβαίως πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι το απόγευμα το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κυρίου Χατζηδάκη θα συνεδριάσει ακριβώς για να εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των καυσίμων, των υγρών καυσίμων αλλά και του ηλεκτρισμού, όπου και εκεί έχουμε ανωδική πορεία των τιμών. Να πούμε ότι το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πάντως η σημερινή σύσκεψη προφανώς στόχο έχει να αποτυπώσει την κατάσταση, χωρίς ωστόσο να ληφθούν άμεσα μέτρα, καθώς αναμένεται να ειδωθούν ή τέλος πάντων να γνωρίζει η κυβέρνηση και τις κινήσεις των άλλων χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Παρασκευή και το Σάββατο συνεδριάζουν το ECOFIN και το Eurogroup, όπου αναμένεται να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Να πούμε κλείνοντας, Ντόνα, ότι τα σενάρια τα οποία εξετάζονται είναι καταρχήν να υπάρξει παράταση της επιδότησης που δίνεται από την κυβέρνηση αλλά και της έκπτωσης που δίνεται από τα δηληστήρια και τον Οκτώβριο. Αυτό όμως θα το ξέρουμε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα έχουν διαμορφωθεί περίπου οι τιμές. Όπως επίσης εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στην επιδοματική πολιτική ως προς τη θέρμανση, αλλά και αυτό θα το μάθουμε περί τα μέσα Οκτωβρίου, όταν αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ένα αναμονή λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο καθηγητής οικονομικών, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Εκτίμησε ότι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια του 2027, με βελτίωση να αναμένεται από τις αρχές του 2028. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, η παρατεταμένη ενεργειακή ακρίβεια θα κρατήσει και τον πληθωρισμό στην Ελλάδα περίπου στο 3,5 με 3,7%, με τις μεγαλύτερες πιέσεις, όπως ακούσαμε και την Πινελόπη Μητρούλια, να εντοπίζονται στην ενέργεια αλλά και τα τρόφιμα.
12: Αντιστρόφως με ό,τι αναμέναμε, το τελευταίο τρίμηνο θα είναι ένα καυτό τρίμηνο από πλευρά τιμών. Και τώρα ποιο είναι το επικρατών σενάριο σε σχέση με τις τιμές? Ότι όλο το 27 θα διατηρηθούν οι υψηλές τιμές, όλο το 27 και αρχές 28 να δούμε καλύτερες τιμές. Άρα πραγματικά οδεύουμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολος στις πλευρές ενεργειακών πόρων. Να προσέξουμε ότι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν έχει κάνει τις αυξομοιώσεις που έχει κάνει το πετρέλαιο. Ήτανε όταν ξεκίνησε, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ήδη πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση να αλλάξει το πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, διότι η αγορά της ενέργειας δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά και τις επιχειρήσεις στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια. Άρα είναι δύο μέτωπα καυτά πλέον και θα δούμε τις κυβερνήσεις όλες, Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρεμβαίνουν. Τι είναι, πώς να παρεμβαίνουν? Να επιδοτούν. Τι σημαίνει να επιδοτούν? Σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ανεβαίνουν τα ελλείμματα, είτε παίρνουμε από άλλες δαπάνες. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, διότι αν οι πολίτες στην Ευρώπη ξαφνικά βρεθούν σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση, δυσκολότερη από ό,τι είναι σήμερα, τότε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε λύσεις που θα τους πόσονται λαγούς με τραχύλια και θα διαλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό στάτους στην Ευρώπη.
1: Η κλιμάκωση τώρα όμως της σύραξης στην Ιεμένη έχει προκαλέσει και την αναστολή των προμηθειών αργού πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας την ενεργειακή κρίση αλλά και την ανησυχία για το νέο μέτωπο. Καθώς, Έλενα Αλεβίζου, η κίνηση από τα στενά του Ορμούς παραμένει ελάχιστη. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Και το μέτωπο της Ιεμένης λοιπόν εντείνει και κλιμακώνει την ανησυχία. Είπε Ντόνα για την ανακοίνωση της Αράμκο προς Ευρωπαίους πελάτες για την αναστολή της προμήθειας πετρελαίου. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το πετρέλαιο φτάνει στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα από τον αγωγό East West, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής ιρακινής οργάνωσης. Οι εκτιμήσεις των ειδικών λένε ότι για να επαναλειτουργήσει θα χρειαστούν περίπου 5 έως 6 εβδομάδες. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαστόματος Υπουργού Οικονομικών Scott Bensent, λένε ότι θα χρειαστεί μερικές ημέρες. Το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει και εντείνει την ανησυχία αλλά και τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Την ίδια ώρα που κλιμακώνεται η ένταση και οι επιθέσεις στο εσωτερικό της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να ελέγχουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την παράκτια περιοχή στην Ερυθρά Θάλασσα, και οι μάχες να μένονται και στο εσωτερικό, καθώς και οι συγκρούσεις διαέρος με την Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε ντρόουν που κατευθυνόταν προς την Ιερή Πόλη της Μέκκας, και αυτό, όπως ανακοίνωσε το Βασίλειο, είναι μια κόκκινη γραμμή, επιθέσεις δηλαδή κατά της Ιερής Πόλης, και προειδοποίησε με σκληρά αντίπεινα. Πάντως οι Χούθη αρνούνται ότι στόχευσαν τη Μέκκα. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι συγκρούσεις και εντείνονται. Υπήρξε η καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για αυτές τις συγκρούσεις και τις επιθέσεις των Χούθη. Και την ίδια ώρα δίνεται και η ανθρωπιστική κρίση, με πάνω από 100.000 ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί στην ήδη ρημαγμένη από τον εμφύλιο πόλεμο Ιεμένη. Όλη αυτή η κατάσταση έρχεται να προστεθεί σε αυτό που συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, και που η κίνηση και εκεί είναι ελάχιστη. Αναφέρεται ότι πέρασαν την τελευταία ημέρα μόλις 4 πλοία. Η κατάσταση εκεί παραμένει ως έχει, και δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή κάποια διπλωματική λύση. Ωστόσο, να πούμε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτή βρίσκεται στο Πεκίνο, συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, mm-hmm. ο οποίος μίλησε για άλλη μια φορά για αυτοσυγκράτηση που πρέπει να επιδείξουν όλες οι πλευρές και μίλησε για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της Ένωσης, έδωσε έμφαση στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας καθώς και νέο μηχανισμό για τις υβριδικές απειλές. Ενώ Έλενα Αποστολίδου τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους και στον τομέα της ενέργειας είναι η ενίσχυση της παραγωγής αλλά και της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Στρασβούργο, δίνοντας το περίγραμμα των προτεραιοτήτων για την επόμενη χρονιά. Η Φόντερ Λάιεν, μιλώντας για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ότι είναι ισχυρότερη, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει πιο εύθραστη, λέγοντας ότι είναι δύο ασύμβατες αληθινές έννοιες λόγω των

0: δυνατοτήτων αλλά και των πολύ μεγάλων κινδύνων της εποχής μας. Τώρα, αναφορικά με την ενέργεια, θα σας πω ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για αυτό το καυτό ζήτημα, ναι, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον εξηλεκτρισμό, όπως είπε, της Ευρώπης και στην ενεργειακή της ανεξαρτησία. Στόχος, όπως είπε, είναι να διπλασιαστεί η ηλεκτρική ενέργεια ως το 2040 ως προς την παραγωγή αλλά και την χρήση της. Έθεσε κάποιες παραμέτρους για να γίνει αυτή η εφαρμογή, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερα δίκτυα και καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η είδηση, θα λέγαμε, είναι αυτή που ανέφερες και εσύ και πρόκειται ουσιαστικά για το αμυντικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι ήρθε η ώρα για το δικό μας, όπως είπε, Ευρωπαϊκό Άρθρο 4, που τι είναι, είναι αντίστοιχο με το άρθρο του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι και θα ενεργοποιείται από ένα κράτος μέλος, όταν ένα κράτος μέλος μπορεί να το ενεργοποιήσει, τότε όλα θα πρέπει να συνδράμουν. Πρόκειται δηλαδή για ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι μίλησε για ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, που ανακοίνωσε ότι θα συνταχθεί, αλλά και μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τους κινδύνους που υπάρχουν και λέγοντας ότι πια δεν μιλάμε για υβριδικές επιθέσεις, αλλά χρειαζόμαστε μια ετοιμότητα όχι μόνο για ένοπλες επιθέσεις, αλλά και για επιθέσεις που αφορούν την εθνική μας ασφάλεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Αποστολίδου. Την σημασία της μιας ισχυρής Γερμανίας για την ευρωπαϊκή οικονομία υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, από το Βερολίνο μετά τις επαφές του με τον καγκελάριο Friedrich Merz. Ο κ. Πιερακάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό, ενώ έδωσε και ιδιαίτερο βάρος στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη στη δημοσιονομική ισορροπία και στις νέες πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση αλλά και η διεθνής εξελίξεις. Να έρθουμε όμως και στα δικά μας. Ναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση μετά και την αναζωπήρωση στον Περσικό κόλπο και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Οι συσκέψεις είναι συχνές στο Μέγαρο Μαξίμου, μία από αυτές και σήμερα. Εκεί εξετάστηκαν τα περιθώρια στήριξης των οικοκυριών. Όμως, Νότια Ανανιάδη, δεν είχαμε κάποια απόφαση που να λαμβάνεται άμεσα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Μάλλον θα προσέθετα ότι από την πλευρά της κυβέρνησης επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους, να αποκλιμακώσουν την ένταση. Δεν χρειάζεται πανικό, είναι μάλιστα μια φράση που χρησιμοποίησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, μιλώντας στο Real FM, αν δεν κάνω λάθος το πρωί. Ήθελαν από το πρωί οι κυβερνητικοί παράγοντες, τα στελέχη του Μέγαρου Μαξίμου, να στείλουν το μήνυμα ότι είναι μία σύσκεψη σαν όλες τις άλλες. Δεν υπάρχει κάποιος πανικός. Κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες σύσκεψεις και δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις. Πριν όμως, εδώ είμαστε, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, παρεμβάσουν στο τέλος του μήνα. Εάν δηλαδή όντως η κατάσταση ξεφεύγει από τα προδιαγεγραμμένα, η κυβέρνηση είναι εδώ, μάλιστα στην ίδια συνέντευξή του, να σας διαβάσω ακριβώς τι είπε ο κ. Βαρανέκης. Είπε ότι η δημοσιονομική εικόνα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν οι συνθήκες το απαιτούν, χωρίς όμως να προαναγγείλει ο ίδιος κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι επιμένουν οι κυβερνητικές πηγές ότι κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες σκέψεις με διάφορους υπουργούς και αλίμονο να μην συμβαίνουν όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εξωγενές πρόβλημα, η άνοδος των τιμών της ενέργειας στην παρασύρει όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι χαρακτηριστικό, αλλά δεν θα ληφθούν τώρα πάσεις, θα δούμε μέχρι τέλος του μήνα, αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα και τι πρέπει να
1: χρησιμοποιήσουν. Και θα δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θα ληφθούν αποφάσεις.
2: Πάντως εδώ θα πρέπει να κλείσω τον λέγοντας ότι στέλνει και ένα πολιτικό μήνυμα η κυβέρνηση. Έχουμε μια κρίση, αλλά η κυβέρνηση είναι εκείνη, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που έχει αντιμετωπίσει διαδικές κρίσεις τελευταίων ετών, την πανδημία, τόσες πολεμικές συγκρούσεις. Και έτσι η άνοδος των τιμών ενέργειας είναι ένας εξωτερικός παράγοντας, τον οποίο καλύτερα διαχειριστεί, όπως έχει διαχειριστεί επιτυχώς και την κυβερνητική ανέλυξη και τις προηγούμενες κρίσεις.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όσον αφορά τα ενεργειακά, λοιπόν, η κυβέρνηση κρατά ανοιχτή την πόρτα για παρέμβαση, χωρίς αυτή τη στιγμή ωστόσο να προαναγγέλει μέτρα.
3: Είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν χρειαστεί.
1: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ανωδικά, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό, συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των ακινήτων στη χώρα. Είχαμε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για τα οποία θα μας ενημερώσει η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι τιμές στα ακίνητα συνεχίζουν να ακολουθούν την ανωδική τους πορεία, ωστόσο όμως με πιο αργούς ρυθμούς. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι της αντίστοιχη περίοδου την περσινή χρονιά. Μεγαλύτερη αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο βλέπουμε στα νεόδημητα, δηλαδή τα διαμερίσματα μέχρι 5 ετών, κατά 6,2%, έναντι 5% στα παλαιότερα, δηλαδή για διαμερίσματα άνω των 5 ετών. Mm. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το 2025 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών είναι 7,8 στα νέα διαμερίσματα και 8,6 στα παλαιά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 26 τα ποσοστά είναι χαμηλότερα. Mm-hmm. Σε επίπεδο τώρα περιοχών, κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, έναντι του αντιστοίχου του 2025, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε εκτός των μεγάλων αστικών περιοχών, με το ποσοστό να προσεγγίζεται στις 7,1%. Στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7%. Για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 26, οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 25. Ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,9%.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έμιλη. Τα έγινα των αναβαθμισμένων υποδομών του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμικού έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση σημαντικών έργων προστασίας και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αττική. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Άγη.
5: Ο καλομεσημέρι Πρωθυπουργός θα έρθει ιδιαίτερα στη σύνδεση του χώρου με την ιστορία της Αθήνας, χαρακτηρίζοντας τον Κεραμικό ένα χώρο που συνδέει, όπως είπε, το χθες με το σήμερα, ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον είχε αναφορά του στον επιτάφιο του Περικλή και τη Δημοκρατία. Εκεί ο Περικλής είπε, εκφώνησε τον επιτάφιο λόγω για όσους έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντας τη Δημοκρατία, την Ελευθερία, το χρέος απέναντι στην πατρίδα, για να προσθέσει πως είναι ένα κείμενο το οποίο στη σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη Δημοκρατία μας, η οποία αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους να είναι όλο ένα και πιο επίκαιρο. Όσο στο οικονομικό σκέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα έργα πολιτισμού που γίνονται στην Αττική, σημειώνοντας πως πρόκειται για περισσότερες από 100 παρεμβάσεις συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, συνδέοντας μάλιστα την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς με την τουριστική ανάπτυξη, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας πως τα έργα ολοκληρώθηκαν μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, χωρίς τελικά να χαθεί, όπως είπε, ούτε ένα ευρώ, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη συνέχιση των παρεμβάσεων με πολλά, όπως είπε, σημαντικά έργα να παραδοθούν εντός των επόμενων.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να επανέλθουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στην ΛΑΣ, υποστήριξε ότι πρόκειται για κόμμα που κινείται στα όρια της σοσιαλδημοκρατίας. Τοποθέτηση Ευγενή Αλούζου, που έδωσε και την αφορμή για συζήτηση γύρω από τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες αλλά και το ενδεχόμενο σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Ναι, Ντόνα, καλό μεσημέρι. Τοποθέτησε προς προείπε στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα σε συνέντευξή του ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κινείται στον άξονα της ασοσιαλδημοκρατίας και ότι είναι όμορες δυνάμεις με την Ελλάς. Πυροδότησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, σενάρια για πιθανή συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ λίγες μόνο ημέρες, Ντόνα, μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, όπου απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο κόμμα. άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όπου σε ανακοίνωση του ανέφερε πως είναι φανερό πλέον ότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Για το λόγο αυτό άμεσα επιχείρησαν από τη Χαριλάου Τρικούπη να κλείσουν τώρα τις σχετικές συζητήσεις περί συνευγειών με μία ανακοίνωση που κυριολεκτικά άδειαζε τον Απόστολο Πάνα και που ανώφερε μεταξύ άλλων ότι στην σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα και αυτό είναι το Πασόκ και δεν οτιδήποτε είπε ο κύριος Πάνας αποτελεί μόνο προσωπική του άποψη. Έτσι το Πασόκ θέλησε να βάλει μια τελεία ντόνα σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, κάτι που θα δούμε να κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες.
1: Ακριβώς. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Αθλητικό δελτίο. Να περάσουμε και στην αθλητική μας ενημέρωση. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, Αντώνα. Κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Απόψε μπαίνει στη μάχη και αυτός με τη σειρά του στα παιχνίδια του Europa League. Υποδέχεται στο Καρασκάκι στην Πολωνική Γιαγκελόνια. Μία ομάδα, καλή ομάδα, είναι η απόψινή αντίπαλος. Θέλουν οι Ερυθρόλεπτοι και να κάνουν το δεξί και να πάρουν το τρίποντο στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ενώ χτες η εθνική μας ομάδα στο Βόλι κέρδισε τους Σλοβαίνους 3-1 και το κρίκι πανηγυρικά. Ακριβώς, όποιος το είδε από την NPO Sport, όπως και τα υπόλοιπα της διοργάνωσης, προκρίθηκε στους 16, οπότε υπάρχει συνέχεια στο βόλι και μία από τις πιο καλές στιγμές του ελληνικού βόλι τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα, στο ευρωπαϊκό κύπελο.
1: Και να συνεχίσει η εθνική με νίκες, ευχόμαστε. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
8: Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και αρκετή ηλιοφάνεια στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 27 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, κυρίως το πρωί. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη κυρίως νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυνανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε.
9: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
12: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη. Στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
9: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
13: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Κυριακή σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική και μεχμήτμα των επόμενων εκλογών. Κινείται είτε στο τυφλό όχι και προειδοποίησε ότι οι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομική πραγματικότητα. Άντισε ότι οι εχμές θα έπρεπε να απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τον απομακρύνει. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστηρίξει στην υπόπροκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσει να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης. Ήδη από το 2023 να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες.

0: Αναφορά τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ότι το Βερολίνο είναι ανοιχτό στη συζήτηση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Θέσφη. Σε 6 πεζοπόρων και 14 οχήματα εκτός του φετινού καλοκαιριού με κοινή υπουργική απόφαση. Κλειστό αύριο λόγω καιρικών συνθήκων το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και στην Εύβοια Μουσκελσίου και στη Θεσσαλονίκη από
1: 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο. Κλον και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική σχολή σκύλων οδηγών τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου.
3: 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν.

και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ παρέα με την Earth Καλωμάτα. Παρέα για 2 ώρες στον 7,2 και στους 104,2 αρμογή. Ερθιάσουμε πάλι τις αγαπημένες μας επανεκτελέσεις, διασκευές σε ένα πολύ διάσημο κομμάτι. Νεότεροι καλλιτέχνες ή και σύγχρονοι.

Το κομμάτι γνώρισε γενικότερα επιτυχία και φυσικά στη συνέχεια και πάρα πολλές επανεκτελέσεις, όπως είπαμε. Να ακούσουμε πρώτα την original εκτέλεση, την πρώτη εκτέλεση από την ΣΕΡ, και στη συνέχεια έχουμε και άλλα.

Αυτή λοιπόν ήταν η Σερ και το Bang Bang, My Baby Shot Me Down, αυτό το πολύ διάσημο τραγούδι. Από τα 66 μέχρι σήμερα, το 66 που κυκλοφόρησε μέχρι σήμερα, έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές. Να πούμε και δύο λόγια για την 80χρονη σήμερα Σερ. Τραγουδίστρια, ηθοποιός, σκηνοθέτη, παραγωγός, συχνά αναφέρεται και ως θεάτης pop, έχει βαβευτεί με Oscar, Grammy, Emmy και χρυσές σφαίρες και ένα βραβείο στο Φεστιβάλ Κανών και ένα βραβείο People's Choice Award για το έργο της στη μουσική, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Και φυσικά έχει μια ιδιαίτερη ξεχωριστή φωνή, αλλά και μια έτσι έντονη προσωπικότητα. Από τα πρώτα της βήματα μέχρι και σήμερα και να είναι καλά, της ευχόμαστε να συνεχίσει. Οι πωλήσεις των δίσκων της έχουν ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και σαν σόλο καλλιτέχνης έχει κάνει διάφορα comeback, έχει διάφορες περιόδους έτσι δισκογραφικές στη ζωή της και καλλιτεχνικές και έχει πάρει έτσι πολύ καλές κριτικές και για τις υποκριτικές της ικανότητες και φυσικά η καριέρα της είπαμε είναι 80, είναι τουλάχιστον 6 δεκαετίες, μια βετεράνος στο χώρο του παγκοσμίου, του παγκόσμιου χώρου του θεάματος. Και να πάμε πιο συγκεκριμένα τώρα στο τραγούδι, αφού το θέμα μας είναι οι επανεκτελέσεις στο Bang Bang, σε αυτό το κομμάτι που ξεχώρισε κιόλας από το δεύτερο αυτό άλμπουμ της Air και μάλιστα είχαν κάποιες κριτικές, έλεγαν ότι πρόκειται για ένα πολύ ωραίο κομμάτι, καινοτόμο για εκείνη την εποχή. Και στις

Συνέχεια βέβαια, πάρα πολύ το διασκέβασαν. Να ακούσουμε στη συνέχεια τους White Horse μαζί με την Crystal Bell στη δικιά τους εκδοχή.

Αυτή λοιπόν ήταν μία εκτέλεση από τους White Horse και την Κρίστα Μπέλ. Ωραία νομίζω, ωραία εκτέλεση ήταν, δεν ήταν άσχητη. Με το δικό τους στυλ, το σχήμα αυτό, και η Κρίστα Μπέλ, την οποία την έχουμε γνωρίσει και μέσα από την συνεργασία της με τον David Lynch στο Twin Peaks The Returns, και το κομμάτι αυτό, η συνεργασία αυτή, είχε κυκλοφορήσει το 2020. Bang Bang λοιπόν, και θα σας πάω τώρα σε μια άλλη εκτέλεση του τραγουδιού. Σας έχω πέρα από την διασκευές στην αγγλική γλώσσα και μια ιταλική, μια γαλλική και μια μόνο μουσική, μια instrumental εκτέλεση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ιταλική εκτέλεση από τη διάσημη superstar Δαλιδά, η οποία έχει πει αυτό το τραγούδι με το δικό της τρόπο και ακούγεται ως βασικό μουσικό θέμα στην ταινία Heartbeats, οι φανταστικές αγάπες του Καναδού σκηνοθέτη Xavier Dolan, που κυκλοφόρησε το 2010, σε μια πραγματικά πολύ όμορφη σκηνή που παίζει το τραγούδι. Γενικότερα αυτός είναι πολύ ωραίος κινηματογραφιστής. Μια πολύ ωραία σκηνή λοιπόν, που οι δύο πρωταγωνιστές ετοιμάζονται να πάνε κάπου και είναι όλα σε αργή κίνηση, ενώ ακούγεται το τραγούδι αυτό από την Δαλιδά. Το ακούμε αμέσως τώρα.

Μια ιστορία λοιπόν, μια ιστορία που ξεκινάει από την παιδική ηλικία και ένα παιχνίδι, δύο παιδιά που αυτός είναι έξι, αυτή είναι πέντε και αυτός είναι έξι και παίζουμε ένα ξύλινο λογάκι. Αυτός φοράει μαύρα, εκείνη λευκά και μια ιστορία που καθώς μεγαλώνουν εξελίσσεται σε έναν έρωτα που καταλήγει όμως σε ένα επώδυνο συναισθηματικά χωρισμό που αφήνει μόνο θλίψη. Αυτή είναι η ιστορία του Bang Bang που επιμένει μέσα στα χρόνια από το 66 μέχρι σήμερα με διαφορετικές εκτελέσεις και διαφορετικές γλώσσες. Και μετά την Δαλιδά και το Bang Bang που ακούσαμε, το δικό της Bang Bang, πάμε στη Judy Pest για να το ακούσουμε και σε μία ακόμα γλώσσα.

Αυτή λοιπόν ήταν η Judy Pest και ακούσαμε και στα αγγλικά το Bang Bang My Baby Shut Me Down. Το τραγούδι που πρωτοείπε η Cher το 1966 και το οποίο είχε γράψει ο Sonny Bono για το δεύτερο της άλμπουμ. Μια πολύ διάσημη εκτέλεση που δεν θα την ακούσουμε σήμερα γιατί επέλεξα κάποιες άλλες και σε άλλες γλώσσες που την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Είναι αυτή από την Nancy Sinatra που κυκλοφόρησε το ίδιο χρόνο με τη Cher την εκτέλεση. Και είχε ακουστεί και στην ταινία Kill Bill. Να σας πάω τώρα σε μία διασκευή η οποία είναι μόνο μουσική. Γιατί πέρα από τα λόγια, πολύ χαρακτηριστικός είναι και ο ήχος αυτού του κομματιού με το ακούστε ακόμα και από τις πρώτες νότες κάποιος που να έχει ένα μέτριο αυτή, δεν λέω για πολύ καλό, αναγνωρίζει αμέσως το κομμάτι. Εκτός από τις κανονικές με τους στίχους εκτελέσεις, επανεκτελέσεις, υπάρχουν και πάρα πολλές οι οποίες είναι μόνο μουσική. Τσεκάροντας γρήγορα εδώ στο ίντερνετ, σε κάποιο site που περιέχει διασκευές, είδα ότι τουλάχιστον γύρω στις 200 είναι καταγραμμένες εδώ, αν ξεκινήσουμε από την πρώτη της Cher και στη συνέχεια φτάσουμε μέχρι την πιο πρόσφατη που είναι το 25 από την Άσα και τον Roy Orbison Jr. της γνωστής οικογένειας του Roy Orbison, που το Σεπτέμβριο του 25 ηχογράφησαν το τραγούδι αυτό, το είπαν μάλλον με τον δικό τους τρόπο. Λέγαμε λοιπόν και για τις instrumental επανεκτελέσεις, υπάρχουν και εκεί πάρα πολλές και από διάσημες μπάντες και ονόματα. Να ακούσουμε εμείς μία στη συνέχεια που πάει αρκετά πίσω στο χρόνο, το 1967, από το 1967 είναι αυτή η instrumental διασκευή στο Bang Bang.

Αυτή λοιπόν είναι η Λαφαγέτ και το Bang Bang σε μια instrumental εκτέλεση. Ξεχωρίζει αυτός ο ήχος των 60's, ωραίο, μικρό σε διάρκεια. Και θα πάμε σε μια επόμενη μπάντα και εκτέλεση. Θα συναντήσουμε τους Monophonics, αγαπημένοι ψυχεδελική soul, funk, αμερικανική μπάντα από το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Κάπου εκεί το 2005 δημιουργήθηκαν και θεωρούνται ένα πολύ δυνατό σχήμα στο είδος τους παγκοσμίως. Ο ήχος τους συνδυάζει τώρα με ένα μοναδικό τρόπο, έχουν δέσει αυτά τα που έχουν πάρει τα στοιχεία από διάφορα είδη μουσικής. Συνδυάζει λοιπόν soul εκεί της δεκαετίας και του 60 με την ψυχεδέλεια του rock. Ο τραγουδιστής και παραγωγός Kelly Finnegan είναι ο τραγουδιστής του συγκροτήματος και έτσι βασική μορφή του, και χαρακτηριστική η φωνή του και τα φωνητικά, το πώς ερμηνεύει τα τραγούδια. Μέσα σε όλα αυτά που έχουν κάνει, να ακούσουμε έτσι την συγκλονιστική διασκευή του Bang Bang.

συχνά και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και αλλού. Αν δεν κάνω λάθος, από κάπου εκεί το 14 που άρχισαν να έχουν σχέση με τον ελληνικό χώρο να έρχονται. Στη συνέχεια έχουν συνεχίσει αρκετές φορές και σχεδόν κάθε 1-2 χρόνια. Περίπου 7 φορές και νομίζω το 25 κάποια στιγμή είχαν βρεθεί εδώ και μάλιστα ο frontman της μπάντας, ο Φίνιγκαν, είχε πει ότι θεωρεί την Ελλάδα δεύτερο σπίτι του στην Ευρώπη, καθώς έτσι η ενέργεια του κοινού είναι μοναδική. Να ακούσουμε έναν άλλον αγαπημένο μας τώρα, τον Paul Weller, και αυτός έχει βάλει αυτό το τραγούδι στις κυκλοφορίες του, στη δισκογραφία του. Σίγουρα το έχουν πει πολύ περισσότεροι από όσους έχουμε παίξει σήμερα εδώ. Και βέβαια με μεγάλη απούσα την Άνση Σινάτρα που το έκανε πάρα πολύ γνωστό, πέρα από την Σερ που το πρώτο ηχογράφησε. Ο Paul Weller τώρα του δίνει μια πιο pop έτσι ματιά, έκφραση με την υπέροχη φωνή του. Να τον ακούσουμε.

Αυτός λοιπόν ήταν ο αγαπημένος μας Paul Weller, 68 ετών σήμερα, ο Βρετανός αυτός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός. Από του Jam μέχρι σήμερα μια έτσι πολύ όμορφη φιγούρα, μια πολύ όμορφη φωνή που μας έχει δώσει πολύ αγαπημένα τραγούδια. Τον ακούσαμε στο Bang Bang που είναι το σημερινό μας θέμα στην τέχνη της επανεκτέλεσης, όπως έχουμε έτσι ονομάσει, επανεκτέλεση διασκευής, όπως έχουμε ονομάσει αυτό το ένθετο με ένα τραγούδι σε διαφορετικές διασκευές. Και με το επόμενο θα ολοκληρώσουμε αυτή τη μίνι αναφορά στο Bang Bang, My Baby Shot Me Down, με μία ακόμα μουσική εκτέλεση, ένα instrumental, ένα ορχιστρικό, μια ορχιστική επανεκτέλεση του τραγουδιού από το Don Raddy και το jazz trio του. Και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε και το χρόνο που έχουμε με τις μουσικές μας επιλογές από γενικότερα. Θα ακούσετε και άλλα τραγούδια σε λίγο.

ένα πολύ ωραίο κομμάτι που πέρα από αυτές τις διασκευές που ακούσαμε σήμερα σίγουρα θα ανακαλύψετε πάρα πολλές ακόμα. Την Άση στην Άντρα που δεν την παίξαμε επειδή έτσι κι αλλιώς είναι πολύ γνωστό. Είπαμε να ακούσουμε κάποιους άλλους που είναι λιγότερα γνωστοί. Και ο πατέρας, ο Φρανκ Σινάτρα το έχει πει και η Πετούλα Κλάρκ και η Βανίλια Φούτς και η Ρα Κοντήρης και πολλά ονόματα καινούρια πέρα από εκείνες τις δεκαετίες του 60-70. Και σήμερα ακόμα συνεχίζει να διασκευάζεται και να ακούγεται. Ας το απολαύσουμε έτσι χωρίς τα λόγια, σίγουρα τραγουδήσατε τα εσείς και συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 5, μετά σύνδεση με το κόσμος και αύριο πάλι μαζί εδώ.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Black Pumas και το Colors από τα πολύ αγαπημένα μας εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά από τις 5 και έχουμε επιστρέψει. Έχουμε μπροστά μας ακόμα μία ώρα σχεδόν για να φτάσουμε στις 6 και να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και πάλι.

Amy Winehouse και 20 χρόνια πριν μας πηγαίνει αυτό. Και λέγαμε και τις προάλλες για την θεατρική σεζόν που ξεκινάει σιγά σιγά και έχουμε αυτό τον πολύ ενδιαφέροντα θεατρικό χάρτη στην Αθήνα πια, ο οποίος συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες σκηνές και με την έναρξη της σεζόν έχουμε και μια μετακόμιση σε ένα καινούριο θέατρο στην περιοχή του κέντρου. Ουσιαστικά η Bijou de Kant αποχαιρέτησαν ήδη το Χουντ της Οδού Πολυκλήτου στο Μοναστηράκι και τώρα πηγαίνουν στο Θησίο, στον αριθμό 35 της Οδού Ακταίου, γωνία με την Οδό Λυκομηδών. Το Χουντ λοιπόν, αυτός ο νέος χώρος, θα φιλοξενεί πρωτότυπα νεοελληνικά θεατρικά έργα, μουσικές παραστάσεις και προβολές, δίνοντας έμφαση σε καινοτόμες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, επιδιώκοντας να εμβαθύνει στη σχέση της ομάδας του σκηνοθέτη Γιάννη Σκουρλέτη με το κοινό και να διαμορφώσει έναν τόπο συνάντησης με τη σύγχρονη δημιουργία. Το πρόγραμμα ξεκινάει με την παράσταση «Το Χώμα», μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Παύλου Μάτεση, η μητέρα του σκύλου. Αρχές Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη θα είναι αυτή η παράσταση. Και πρωτοπαρουσιάστηκε και είχε ενδιαφέρον αυτό τον περασμένο Αύγουστο στον γενέθλιο τόπο του συγγραφέα, στον μυθικό Ερήμανθο, στο χωριό Λαμπία στην Ηλία.

regrets. I've had a few, but then again, too few to mention. I did.

όλη αυτή η εκδοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 70, Νίνα Σιμών και My Way. Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες η Μισελ Γκιούρεβιτς έβγαλε καινούριο σίγγλ, αλλά εμείς επιμένουμε λίγο στα παλιά. Κάπως έτσι πάμε για ειδήσεις.

0: προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από ανατροπή Νταλίγκας εξαιτίας σύγκρουσης με αγιοταχή στη σύραγγα Έθρα της Κακιάς Σκάλας με κατεύθυνση προς Πάτρα. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε και υποστήριξε ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η έρευνα συνεχίζεται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα αύριο. Έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Κόσμος 93,6. Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ελλάδο Νέγρο, Παΐς Νουμπλάδο από το 2019. Ένας πολύ ταλαντούχος τραγουδοποιός. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο ωραίο του τραγούδι και ένα από τα πιο ωραία, κατά τη γνώμη μου, και πιο τρυφερά τραγούδια που έχουμε ακούσει τα τελευταία αρκετά χρόνια. Είναι πολύ δημιουργικός πάντα και έχει έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα στις μουσικές και στον ήχο του. Έχει τη δική του ταυτότητα, θα λέγε κανείς. Δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά είναι ενδιαφέρουσα. Καλησπέρα ξανά, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. 2-10-6-06-64-29. Τελευταίες καλησπέρες. Μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Jones.

Να αναπνείς. Να έχουν αυτή τη δική τους αισθητική και συνδυάζουν εξαιρετικά πια.

φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Κλαούντια Μάτωλα σε πολύ λίγο στην παρέα του απογεύματος. Μείνετε κι εσείς εδώ μαζί της. Εμείς αύριο πάλι στις 4. Ήταν ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Τζορτζ Ερβός και η Swinging Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα ανατρεπτικό σοου με 14 καλλιτέχνες επί σκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο mon.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λέκι λέει στο Lucky Again, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου. Δροσίσαμε, επιτέλους δροσίσαμε και μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Doctrine of Love, με εκπλήξεις, με ωραίες εκδηλώσεις που έρχονται για να γιορτάσουμε τον κόσμο και θα τα πούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Ο Γαβρίλ Ρεϊμούνδος φροντίζει τον ήχο μας, βέβαια. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου. Και όσοι μόλις συντονιστήκατε, μας ακούτε και μέσα από το airteco.gr.

κλασική κίνηση στους δρόμους, επιστροφή πίσω στο πρόγραμμα στην πόλη. Ευτυχώς με περισσότερη δροσιά και το φθινόπωρο να έρχεται. EJ Jones και οι φθινοπωρινές μουσικές του κόσμου. Need it bad. Από τις ωραιότερες στιγμές φθινοπωρινές μουσικές. Έχουμε Jack Savoretti για φθινόπωρο, χειμώνα Brian Adams, Siver Hoyem. Και Coming Soon, πληροφορίες που θα τις πούμε αργότερα.

Surfers και να τα αφιερώσουμε στους παλιούς Windsurfers που είναι ακόμα ενεργοί, έτσι. Μπράβο. Είναι και ένα πολύ δύσκολο πράγμα το windsurfing. Είναι, πρέπει να είσαι λίγο κασκαντέρ, ιδιαίτερα στα μεγάλα κύματα, έτσι. Πολύ εντυπωσιακό να το βλέπεις το μεγάλο κύμα στη Χαβάη. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το κάνει κανείς κάθε μέρα. Αυτό και να το βλέπεις μόνο είναι φοβερά scary. Εμείς εδώ με τις μουσικές μας τον κόσμο διαβάζουμε τα μηνύματά σας και στο Viber, Cosmos Radio σε ένα search, Messenger, διαδικτυακά rteco.gr, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για να κάνεις daydreaming με ωραίο soundtrack. Αυτό λέει Αρίθα Φράγκλιν.

Daydreaming. Αρίθα Φράγκλιν. Έρευνα έδειξε ότι η εκμάθηση μουσικού οργάνου ακόμα και στην ενήλικη ζωή καθυστερεί τη γνωστική έκπτωση περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Ο εγκέφαλος λοιπόν που μαθαίνει μουσική παραμένει νέος. Να κάτι που βοηθάει.

Welcome to Εκκλησιά, αυτό λέει ακριβώς, Εκκλησιά Ενάικα, λοιπόν, στις ομορφιές του 2026, DJZ, On joue de Britain. Εντάξει, αυτή η γαλλική προφορά. Και είναι το ερώτημα, πρέπει να τα λέμε με προφορά, αν δεν την έχουμε, δηλαδή να την κάνουμε simulation, τεχνητή, ή να τα λέμε ας πούμε un jour de pritem. Κάτι λέει ο Γαβρίλη. Τι?

Όχι προφορά, χωρίς προφορά λέει ο Γαβρίλη Ρεμούνδος. Να τα λέμε έτσι, ελληνικά. Un jour de pretend. Και ο ποιος κατάλαβε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλειστή η δεξιά λωρίδα και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος της σύραγγας Έθρα της Κακιά Σκάλα στην κατεύθυνση προς Πάντρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου λόγω ανατροπής νωρίτερα Νταλίκας μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Άκαρπη η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Δεν επετεύχθη καμία αυξημένη πλειοψηφία. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη νωρίτερα κατά τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών, ελπίδα ή περιπέτεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα. Συνεχίζεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων by Plisken Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

With a little help from my friends, λέει ο Τζο Κόκερ. 7:25 είναι, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Παρέα είμαστε εδώ μόνο στον κόσμο. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο της μουσικής, σε ένα road trip μουσικό με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο να φροντίζει για τον καλό ήχο μας. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, ακούτε και διαδικτυακά, να ξέρετε, μέσα από το airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά, on demand για εσένα. Όπως θες, όποτε το θέλεις εσύ, διαλέγεις το χρόνο το δικό σου on demand, δεν χάνεις εκπομπές, μπαίνεις και κάνεις ένα repeat. Η BBO Sound Machine, Love, στο 2026 από το album Love. Κόσμος και στο Facebook και στο Instagram, Κόσμος Radio στο Viber, και εκεί διαβάζουμε μηνύματα. Βολικό στο Viber, να τα λέμε. Viber και Facebook βολεύει και πολύ από το Live 24.

Bioson Machine. Ο Bill Gates κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να αναλάβουν δράση ώστε να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επιδεινώσει την παγκόσμια ανισότητα, καθώς το ίδρυμα Gates δημοσίευσε την Τρίτη την ετήσια έκθεση του Goalkeepers και δεσμεύτηκε να διαθέσει $1 δισεκατομμύριο για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης εν μέσω ευρύτερων προειδοποιήσεων από τους ηγέτες της τεχνολογίας σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Bill Gates προειδοποίησε δηλαδή ότι αν τα πράγματα αφαιθούν στην αγορά, η τεχνητή νοημοσύνη θα σχεδιαστεί από και για τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Υποστήριξε μάλιστα ο Gates ότι αποφάσεις για την τεχνητή νοημοσύνη που θα ληφθούν τους επόμενους 12 έως 18 μήνες θα καθορίσουν αν η τεχνολογία θα ωφελήσει αυτούς που έχουν ήδη τα περισσότερα ή θα φτάσει σε εκείνους που έχουν τα λιγότερα. Να κάνουμε μια πρόβλεψη που θα πάει. Έχει πάει ποτέ σε αυτούς που έχουν τα λιγότερα? Money lovely, Άγιο. Άδικο δεν έχει.

Money Love από την Άγιο. Ένα αγόρι γεννήθηκε 16 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα, το 1925, στη βαμβακοφυτεία Μπερκλέρ, κοντά στην πόλη Ταμπένα της πολιτείας του Μισισιπί. Μεγάλωσε με τη γιαγιά του στο δέλτα του Μισισιπί. Φαντάζεστε που θα καταλήξει αυτό, έτσι, όταν κάποιος γεννηθεί στο δέλτα του Μισισιπί. Και έχει μεγαλώσει από εκκλησιαστική μουσική, gospel και spiritual. Ξέρουμε πως καταλήγει αυτό στην ιστορία της blues και της soul. 12 χρονών αγόρασε την πρώτη του κιθάρα. Στα 18 άρχισε να δουλεύει ως οδηγός τρακτέρ και στις ελεύθερες του ώρες έπαιζε κιθάρα σε κλαμπ της περιοχής. Στο Memphis του Tennessee που μετακόμισε, δούλεψε ως DJ, ήταν και DJ και τρακτερατζής, ήταν, όλα τα έχει κάνει. Αλλά το φοβερό είναι ότι έτσι, μια ωραία μέρα, το 1925, 16 Σεπτεμβρίου, γεννιέται ένα παιδί που ήταν να γράψει μια τεράστια ιστορία στη μουσική, και όπως όλα τα παιδιά που βρέθηκαν σε εκκλησίες να τραγουδούν gospel, πήραν τον δρόμο της μουσικής, που έδωσαν όλη την έμπνευση και έστησαν όλες τις βάσεις για τη μουσική που ακολούθησε. Και αυτός ο ιδιαίτερος ήχος του, το βελούδο, ένας πολύ όμορφος άνθρωπος που μπήκε για την αγάπη του στη μουσική μέχρι και στη φωτιά για να σώσει την κιθάρα του. Εδώ είναι και σε έναν ήχο που οι fans της εποχής είχαν και ένσταση ότι τι είναι αυτό τώρα, μπαίνουν έχορδα, μπαίνουν όργανα περίεργα στην blues και σοφτάρετε. Ένας ήταν και από αυτούς που δεν ξεχνιούνται ποτέ, B.B. King. Μπορεί να έκανε αυτή τη φράση διάσημη, The thrill is gone, αλλά στη δική του περίπτωση δεν θα γίνει ποτέ αυτό.

από τους επιδραστικότερους μουσικούς ηλεκτρικούς κιθαρίστας του αιώνα, του 20ου αιώνα σίγουρα, και είναι μέσα στους τρεις βασιλιάδες, BB King, Albert King και Freddie King, οι τρεις βασιλιάδες της blues, με το δικό του στυλ, το string bending, το fluid string bending, το vibrato του, το απίστευτο που έμεινε στην ιστορία, το staccato picking που έκανε. Πάντα όλα βελούδινα, μερακλείδικα, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, μία έμπνευση μόνο. Μεγάλος σε φτωχικές συνθήκες, δουλεύοντας φοιτεία βαμβακιού, τραγουδούσε στην εκκλησία, οδηγούσε τρακτέρ, έκανε όλα αυτά που έκαναν τα παιδιά της εποχής, αλλά λάτρευαν τη μουσική και ακούγαν τη μουσική γι' αυτό και στη συνέχεια στη ζωή του αργότερα, αφού έγινε και διάσημος. Έδινε τα credits, δηλαδή τα εύσημα, εκεί που έπρεπε και ανέβαζε και βοηθούσε καλλιτέχνες. Και είχε πει πολλές φορές ότι οι μπάντες, όπου η νέα rock σκηνή, νέα της εποχής τότε, νέα ήταν, είχε δώσει πολλά εύσημα στους Rolling Stones, γιατί και είχε πει κάτι πολύ σοβαρό, ότι χάρη στους Rolling Stones και στους Who και σε όλη τη rock σκηνή εκείνης της εποχής, το blues πήρε ζωή, πνοή και βγήκε έξω, και κόσμος που δεν είχε ιδέα λάτρεψε αυτή τη μουσική, που όπως και να έχει είναι η βάση όλης της δυτικής μουσικής. Είναι το σημαντικότερο είδος μουσικής, η blues και η country, γιατί είναι η βάση όλης της δυτικής μουσικής που ακούμε. Έτσι. Αλλά το είχε πει ότι οι Who, οι Stones και όλες οι rock bands έκαναν αυτό το θαύμα και τους χρώσταγαν πάρα πολλά όλοι οι bluesistes της εποχής, και είχαν παίξει και support στους. Ο BB King είχε παίξει στους Stones support και είχε δείξει πάρα πολλές φορές την ευγνωμοσύνη του για όλη την αγάπη που έδειξαν οι ροκάδες, γιατί όλη τους η μουσική βασίστηκε στην blues, έτσι, όλοι οι Zeppelin, οι Purple, όλες αυτές οι bands ουσιαστικά blues bands, blues based bands είναι. Και μάλιστα είχε και ένα φίλο πολύ καλό, έδινε και ευκαιρίες πολλές. Έγινε πάρα πολύ φίλος με τον Bobby Bland, ήταν οδηγός του, όπως ήταν και ο BB King οδηγός, γιατί ήταν και ο Bobby Bland σοφέρ και βοηθός παιδί για όλα τα θελήματα του BB King, που τον αγάπησε τρελά. Ο BB King είδε το ταλέντο του και τραγούδησαν μαζί φοβερά πράγματα και έδωσε ευκαιρία και στο Bobby Bland να δείξει το απίστευτο, ατελείωτο ταλέντο του. Γιατί και αυτός είναι έτσι βελούδινος. Έχουν ίδια αισθητική ο Bobby Bland με τον BB King.

0: two steps from the blues.
1: Bobby Bland, Two Steps from the Blues. BB King γεννήθηκε το 1925, 16 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο, 16 Σεπτεμβρίου το 1977 έδειχνε το ημερολόγιο, ήταν μία από τις μεγαλύτερες φωνές που γνώρισε ποτέ αυτός ο πλανήτης. Έφυγε από τη ζωή αφού είχε κλειστεί στο διαμέρισμά της στο Παρίσι, στον εαυτό της. Μία εβδομάδα δύσκολη τελευταία της ζωής της, και έφυγε από καρδιακή προσβολή στα 54, ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα που γνωρίσαμε ποτέ. Μαρία Κάλλας.

Μαρία Κάλλας φεύγει το 77 στις 16 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα. Μία από τις ωραιότερες ατάκες της ήταν, είχε πει και πολύ ωραία, το είχε πει σε μια συνέντευξή της, «Έχω ακεραιότητα και ειλικρίνεια», είπε Μαρία Κάλλας, κάτι που έχει πολύ ακριβό τίμημα στη ζωή, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης ο Νάσης. «Αλλά εγώ μπορώ να το πληρώσω αυτό το τίμημα». Αυτό δεν ταιριάζει και πάρα πολύ στην ταινία που ήθελε να κάνει ο Παύλο Λαραίν. Ήταν μια κακή στιγμή νομίζω για τη Μαρία Κάλλας αυτή η ταινία, και κακή επιλογή η Αντζελίνα Τζολί να είναι η πρωταγωνίστρια, γιατί είναι και ένα πρόσωπο που πολύ δύσκολα φεύγεις από αυτό το πρόσωπο, από το να βλέπεις την Αντζελίνα Τζολί και να προσπαθήσεις να δεις τη Μαρία Κάλλας. Απαιτεί και πολύ, πολύ μεγάλη δύναμη, υποκριτική δύναμη, για να το καταφέρει κάποιος που έχει τέτοια αναγνωσιμότητα όπως έχει η Αντζελίνα Τζολί. Αλλά ήταν λίγο περίεργη επιλογή του Παύλο Λαραίν να επιλέξει τη χειρότερη εβδομάδα της ζωής της Μαρίας Κάλλας μετά από μια τέτοια καριέρα, μια ιστορία, μια γυναίκα με τις... από τις σπουδαιότερες γυναίκες που πέρασαν ποτέ στη μουσική, και να επιλέξεις να δείξεις μια περίοδο πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη που δεν αντιπροσωπεύει όλη τη ζωή, την καριέρα και την ψυχή της. Στην τριλογία που έκανε ο Παύλο Λαραίν υπήρχε αυτή η ποιότητα και στις τρεις γυναίκες που έδειξε, την Τζάκι Κένεντι, την Νταϊάννα και τη Μαρία Κάλλας. Σε βάζει να σκεφτείς γιατί έκανε αυτή την επιλογή, τόσο σκληρή επιλογή, να παρουσιάσει κάτι τόσο σκοτεινό και μόνον αυτό, έτσι, μόνον αυτό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι.
4: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
3: Ναι, έχει και για σένα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
7: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
6: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα? Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Τσίγκο στο 2026, λίγο μετά τις 7. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Γαβρίλ Ρεμούνδος, όχι μόνο στον ήχο αλλά και στο χορό με τον Τζίγκο. Τον ξεσήκωσα τον Τζίγκο, έτσι να τα λέμε. Κλάουδιο Αμάτο λέει εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου, σε ένα road trip μουσικό, στη δεύτερη μας ώρα. Παρέα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Είναι Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου. Έχει δροσίσει, η κίνηση φοβερή. Ιδιαίτερα το Σεπτέμβριο, τις πρώτες μέρες της επιστροφής. Γιατί πολλοί κόσμος ήταν σε διακοπές μέχρι τώρα. Μην πούμε ότι και ακόμη είναι. Έτσι, και μας στέλνετε και μηνύματα και φωτογραφίες. Το soundtrack είναι εδώ, είναι να σας κάνουμε παρέα οπουδήποτε. Σε γραφείο, δουλειά, erteco.gr, διαδικτυακά. Ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε πολύ καλή ποιότητα, με όλες τις συνθήκες που χρειάζεται κανείς. Πάρα Φορκούβα, θα δούμε ζωντανά, θα τον απολαύσουμε ζωντανά στο Θέατρο Βράχων. Εδώ με Άννα Κλαμπ, Πάρα Φορκούβα στο Wicked Game.

Κούβα θα τον δούμε ζωντανά στο θέατρο Βράχων την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου. Με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams και συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες. Πάρα φορ Κούβα, ωραία βραδιά θα είναι στο θέατρο Βράχων. Εδώ τώρα στη συνέχεια μπορεί να σοκάρει λίγο η πληροφορία ότι είναι AI generated μουσική, ότι είναι μουσική που έχει γίνει με AI. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί δεν είναι ολόκληρο AI, είναι φυσικά παραγωγός ο άνθρωπος που το φτιάχνει όλο. Υπάρχει ένας παραγωγός που έχει φτιάξει όλο αυτό. Ο στίχος είναι κανονικός, τον έχει γράψει Kelly Bush, που φτιάχνει και installations με AI generated και μουσική. Άνθρωπος και μηχανή δεν έχει διαφορά από πολλές παραγωγές ηλεκτρονικής μουσικής, έτσι. Απλά είναι AI generated. Εντάξει, όταν είναι ολόκληρο, νιώθεις λίγο κάπως, αλλά δεν έχει μεγάλη διαφορά να έχει γράψει κάποιος το στίχο, να υπάρχει ένας παραγωγός και να έχει βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη με ό,τι είχαμε μέχρι τώρα στην ηλεκτρονική σκηνή, αρκεί να γίνεται με σεβασμό και γούστο. Να μην είναι ολόκληρο AI generated, ας πούμε. Αλλά είναι φοβερά καλό γούστο το project εδώ.

Κράκενσμακ το Edith Asa Puthley με το Lies. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Ακούτε διαδικτυακά σε ένα application όπου το κατεβάζεις το κινητό σου και μπαίνεις στο erteco.gr μέσα σε έναν κόσμο ολόκληρο. Τον κόσμο του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας με όλες τις εκπομπές, τα podcast ζωντανά και την ώρα που το χρειάζεσαι εσύ. Κόσμος Jazz μέσα, τα Κόσμος Lab, DJ sets, φωτογραφίες, εκπομπές όποτε τις θέλεις, podcast επεισόδια. Είναι για να βολτάρεις και να κολλάς στο Erteco. Δεν είναι κάτι απλό. Πάρα Φορκούβα λοιπόν, 24 Σεπτέμβρη στο Θέατρο Βράχων, Τζεφ Μίλς 20 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων, Τζακ Σαβορέτη στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται 25 Σεπτέμβρη, έχουμε τα ωραία και ο μήνας έχει τα καλά του. Λέω Bridges, Light the Way.

take a picture, could I stop it in its tracks?

Hold on to the light, μας λένε, αλλά το φως όταν βγαίνει μπορεί να φέρει. Και μοναξιά σε κάποιους. Μετά από μια μεγάλη νύχτα στο The Factory, τη θρυλική γκαλερί του Andy Warhol στη Νέα Υόρκη, μετά από μια νύχτα τρελή με ανθρώπους που παρτάραν, ας πούμε, όλο το βράδυ, σκεφτείτε τώρα να είναι κανείς στην γκαλερί του Andy Warhol και να έχει γίνει πάρτι. Θα είναι λίγο περίεργη η κατάσταση μετά από ένα πάρτι του Andy Warhol. Ο Μαντζάρεκ έλεγε ότι ο Μόρισον δεν κοιμήθηκε ίσως καν. Σηκώθηκε στις 5 το πρωί, κοίταξε γύρω του, η μισή ήταν λιπόθυμη κάτω, οι άλλοι είχαν αποκοιμηθεί. Μια κατάσταση κρυπάλη σίγουρα, σε πάρτι Andy Warhol. Σηκώθηκε λοιπόν ο Μόρισον, παρατήρησε έτσι τα χαοτικά απομεινάρια μιας γεμάτης νύχτας και αποφάσισε μόνος του να κάνει ένα πρωινό περίπατο, επιστρέφοντας το κατάλημα των Doors στο Midtown του Manhattan. Όταν βγήκε λοιπόν έξω στη Νέα Υόρκη, άρχισε να γράφει, ίσως έλεγε ο Μαντζάρεκ, τους στίχους αυτούς από το θρυλικό αυτό κομμάτι που είναι από τα αγαπημένα των fans των Doors, αυτό το τραγούδι. Είδε τους στίχους, τους ένιωσε, βλέποντας τους εργαζόμενους να αναδύονται σταδιακά από το σύστημα μετρό της πόλης, τους δρόμους να γεμίζουν και το Μόρισον να κατακλείζεται από συναισθήματα αλωτρίωσης, απομόνωσης. Ένιωθε ότι ακόμη και ένας rock star στην κορυφή της καριέρας του, στη Νέα Υόρκη, μπορεί να είναι μια πρόσωπη φιγούρα στο δρόμο, άλλος ένας ασήμαντος ξένος την ώρα που όλοι οι άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους από το μετρό να πάνε στις δουλειές τους. Περπατούσε επιστρέφοντας από το Factory του Andy Warhol και όλος αυτός ο συνδυασμός με την κρεπάλη, τους ημιλιπόθυμους ανθρώπους στο πάτωμα, να χαράζει και ο κόσμος να βγαίνει από το μετρό αδιάφορος για ό,τι γίνεται γύρω του, ένιωσε ακριβώς αυτό.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Κόσμος 93,6.

Μπάς, Don't Look Any Further, φρεσκαρισμένο στο 2026, 8 παρα 25 απόγευμα Τετάρτης, λίγο πιο δροσερό μπορούμε να το πούμε, λίγο πιο φθινοπορεινό, μετά από τις βροχούλες μπορούμε να το πούμε και αύριο πιο δυνατές βροχές, 16 Σεπτεμβρίου, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό, είναι ο Σπύρος Νικολαίδης απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Charles Sheffield στον αέρα μας. It's your voodoo working. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις δεν τονιστήκατε. Κόσμος εδώ.

Σε Facebook, Instagram και Viber μπορείς να στέλνεις τα μηνύματά σου και με ευκολία εμείς τα βλέπουμε, απαντάμε. Κόσμος Radio σε ό,τι ψάξεις στα social. Jealousy Lover, ευχάριστο, ραδιοφωνικό, δροσερό. Rolling Stones καινούριο. Foreign Tanks, ο τίτλος του άλμπουμ.

Jealous Lover είναι δροσερό Rolling Stone. Είναι Rolling Stones στο σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενωμένοι δυνατοί, οι Stones μέχρι σήμερα δημιουργούν. Ο Mick Jagger, εντάξει, κάνει γυμναστική, προσέχει πολύ. Ο Keith Richards, όχι. Αυτό είναι το φοβερό. Γι' αυτό υπάρχουν και όλα τα memes για τον Keith Richards που δεν καταλαβαίνει τίποτε. Ο άνθρωπος δεν περνάει ο χρόνος από πάνω του. Χτυπά ξύλο. Μην το χωσουζέψουμε. Όπως λέει και ο ίδιος, δεν γερνάω, εξελίσσομαι. Επίσης λέει ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνει στο γυμναστήριο όπως κάνει ο Mick, γιατί κουβαλάει μια κιθάρα 2,5 κιλών. Λέει 2,5 ώρες στη σκηνή, λέει, κουβαλάω με τους Stones. Αυτό με κρατάει σε φόρμα. Χρειάζεται, λέει, να κάνω κάτι. Δεν έχω λιποθυμίσει, δεν έχω πέσει κάτω. Το θεωρεί πολύ κακό να λιποθυμίσει το σπίτι κάποιου άλλου, αφού εντάξει, έχει λιποθυμίσει σε άλλα σημεία και όχι στο σπίτι κάποιου φίλου. Είναι μια χαρά, είναι καλό μέτρο αυτό για να δείχνει ότι το πάει ok, δηλαδή. Και μάλιστα είπε ότι δεν έχει ποτέ πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Ποτέ δεν αντιμετώπισε πρόβλημα με τα ναρκωτικά, μόνο με την αστυνομία. Είναι το πρόβλημα. Με τα ναρκωτικά τα πάει ok. Γι' αυτό και λέει κάτι ατάκες ότι ο Bruce Springsteen είναι άκυρος και ότι κατά τύχη έκανε καριέρα γιατί πέτυχε ένα άνοιγμα. Ένα άνοιγμα που υπήρχε στη μουσική, ένα κενό. Και έτσι λέει, έκανε pop-up ο Bruce Springsteen. Φοβερό, εντάξει. Είναι το πιο λάθος πράγμα που μπορεί να πει καλλιτέχνης, νομίζω. Έχουν πει και έχουν πει διάφοροι, αλλά νομίζω ότι το βραβείο το παίρνει η Johnny Mitchell, ο Noel Gallagher των Oasis και ο Keith Richards σε αυτά που λένε, που είναι αυτά που δεν λέγονται. Και νομίζω ότι δεν τα ακούει και κανείς τα σοβαρά. Night Shift, εμείς θα ακούσουμε το Springsteen σε μια πολύ ωραία στιγμή του, που λέει Only the strong survive, για τον Keith Richards αφιερωμένο. Night Shift, Springsteen το 2022. Εντάξει, καλό είναι που τα λέμε, γιατί τα λένε αυτά, γιατί περνάμε και εμείς καλά να ακούμε και διάφορα τέτοια καλαμπούρια. Και τους Μετάλλικα κράζω και θρίζεις, λέει, λατέρα, λέει, σιγά, η Μετάλλικα.

Έψαχνε μια φωνή ο Τζο Σάμπλ με έτσι ατόφιο συνέστημα και άκουσε τη Ράντι Κρόφορντ να τραγουδάει σε ένα κλαμπ και εντυπωσιάστηκε αμέσως με τη χρειά της. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι μια γυναίκα φοβερή. Έλεγε μάλιστα πάντα ότι δεν της άρεσε η φήμη καθόλου, δεν την ενδιέφερε. Αυτό έλεγε πάντα, να γίνει διάσημη ή να τα κάνει όλα αυτά για να έχει μια καριέρα. Ήθελε απλά να μοιραστεί την ψυχή της τόσο απλά μέσα από τη μουσική της. Και νομίζω ότι η Ράντι Κρόφορντ ήταν από αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή το νιώθεις στην καριέρα της, στον τρόπο που στάθηκε στη μουσική βιομηχανία, ότι όντως αυτό ήταν αυτό που ήθελε και το πέτυχε. Τζο Σάμπλ.

Αρέσα, μπράβο, Μαρή Φρόες και ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Αυτό το Skin and Soul, πάρα πολύ ωραία η παραγωγή, στις ομορφιές το βάζουμε, έτσι, τικ παίρνει για τις ομορφιές του 2026 από τη Βραζιλία, όμορφο και δροσερό. Σπύρος Νικολάδης φρόντζε τον ήχο μας, είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, αύριο βροχές μαθαίνουμε, το φθινόπωρο ήρθε. Κλάουδια Μάτολε ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ο Πέτρος Αδάμα ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,67 λεπτά. 7 λεπτά. Το ένα ρολόι γράφει 7 λεπτά, το άλλο γράφει 4 και ο υπολογιστής γράφει 5. Πρέπει κάπου να τα βάλω στη μέση και να δω ακριβώς τι ώρα είναι. Λοιπόν, είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Δεν βρέχει έξω, δεν έχει κακό καιρό. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι φθινοπορεινός. Από εβδομάδα θα γίνει πάλι καλοκαιρινός. Ό,τι πρέπει για να πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Με τον Σπύρο Νικολαίδη σήμερα στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισα στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε. Tears won't lie. Αυτή είναι η Brew Combi.

Girls Won't Lie. Αυτή είναι η Μπρου Κόμπι. Μπρου Κόμπι, σκοτσέζα, τραγουδοποιός, πολυοργανίστρια. Έβγαλε ένα πολύ καλό άλμπουμ, το Dancing at the Edge of the World, το 2025. Και από εκεί την μάθαμε και η ίδια σε περιοδία, όπως πάρα πολλοί καλλιτέχνες αυτόν τον καιρό. Και ο επόμενος καλλιτέχνης θα τον δούμε την άλλη Παρασκευή. Μιλάμε για τον Τζακ Σαβόρετη. Τον περιμένουμε να παρουσιάσει το We Will Always Be the Way We Were. Meet me in the city, I don't wanna be alone tonight. Και φυσικά όλα τα τραγούδια του που έχει γίνει γνωστό στη χώρα μας. Για να ανοίξει την ευρωπαϊκή του περιοδία για τα 20 χρόνια της μουσικής του καριέρας και στα μουσικά και στα δισκογραφικά κοινά. Με ένα καινούριο άλμπουμ στις αποσκευές του. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Είχα δει τον Τζακ Σαββορέτη και είχαμε μιλήσει στο Athens Music Week, εκεί που είχε μιλήσει και ο ίδιος για την ζωή του, για τις μουσικές, για τα 20 χρόνια της καριέρας του. Γνωριζόμαστε χρόνια ούτως ή άλλως με τον Τζακ Σαββορέτη και είχαμε την τύχη να τα πούμε λίγο πριν ένα-δύο πράγματα που είχε γίνει εκείνες τις μέρες στο Athens Music Week στο Ινστιτούτο Γκέτε και είχαμε συζητήσει ακριβώς αυτό το πράγμα με το The One, ότι είναι ένα κομμάτι που σίγουρα θα έπρεπε να μπει ως single και μου λέει θα το βάλω single, θα το βγάλω single, έτσι όπως ακριβώς το έκανε την 1η Σεπτεμβρίου. Το ανέβασε λοιπόν ως single, το πέρασε και με το album του The Way Will Always Be The Way We Were, όπου είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 2 στο UK Charts, έκανε 2 sold out συναυλίες στο Royal Albert Hall και σε λίγες μέρες ανεβαίνει στο θέατρο του Λυκαβητού. Και το The One, όπως πολύ σωστά λέτε, και το λέει και η Κλαούδια που, και αρκετοί άλλοι που στέλνετε μηνύματα, ναι, έχει επάνω μια γέφυρα της country, θυμίζει πάρα πολύ Thomas Rhett, θυμίζει Jason Aldean, θυμίζει πολλά πράγματα. Εξάλλου έχει παίξει στο παρελθόν ο Jack Savoretti country, έχει παίξει σε αρκετά live, αγαπάει τον Johnny Cash, έχει παίξει Highway στο παρελθόν. Είναι ένας ήχος όπου είναι δικός του, τον έχει αυτόν τον ήχο και φαίνεται μερικές φορές πάνω στα τραγούδια του, ανεξάρτητα εάν δεν έχει ένα καθαρό country rock ύφος και σχήμα. Αυτό έλειπε. Βέβαια, επειδή έχει ηχογραφηθεί όλο αυτό το πράγμα από τον Τομάσο Κολύβα, που είναι και παραγωγός και έχει δουλέψει και με τον Damon Albarn και παλιότερα με τους Muse, έχει αυτό το ρεφρέ που μας φέρνει και λίγο Αριέ, μας φέρνει και λίγο Thomas Rhett. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε φυσικά στο θέατρο του Λυκαβητού στις 25 του μήνα, την Παρασκευή. Με το καλό να δούμε τον Τζακ Σαββορέτη στη χώρα μας την άλλη εβδομάδα και να ανοίξει τόσο όμορφα το συναυλιακό του tour ευρωπαϊκό. Να παραμείνουμε στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή είναι η Coral.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Έχουμε social media, φίλες και φίλοι. Δίνουμε προσκλήσεις, κυρίως στο Instagram. Δίνουμε για το live του Jeff Mills στο θέατρο Βράχων την Κυριακή που μας έρχεται στις 20 του μήνα. Και δίνουμε και προσκλήσεις για το live του Parafor Cuba στο θέατρο Βράχων την άλλη Πέμπτη, 24 του μήνα. Οι διαγωνισμοί λήγουν αργά. Ο ένας λήγει την άλλη Τρίτη, ο άλλος την Παρασκευή μας έρχεται. Όταν νικήσετε, αν νικήσετε, που εύχομαι να νικήσετε, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Και φυσικά έχουμε Facebook, Instagram. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες. Τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Προηγούμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ η Νίνα Παστόρη, αυτή η φλαμέγκο ροκ φωνή. Και λέω φλαμέγκο ροκ γιατί έχει παίξει ροκ, έχει κάνει και περιοδία με το Σαντάνα, η παλιά γνωστή περιοδία που έκανε η Σολεδάδ Μπράβο, η Νίνα Παστόρη και η Λίλα Ντάνς παρέα με τον Κάρλο Σαντάνα όταν είχαν ηχογραφεί στον Ανώ Τσανάπολη. Νίνα Παστόρη κυκλοφόρησε εξαιρετικό άλμπουμ με τα χρώματα και τους ήχους της Φάνια, έτσι τουλάχιστον λέγεται και το άλμπουμ, αλλά μέσα κάνει μία διασκευή, όταν λέμε έκπληξη, έκπληξη και σε φλαμέγκο.

Αυτή λοιπόν είναι η Νίνα Παστόρη και το Μπαμπολέο. Ωραίο το Μπαμπολέο και ωραία παραγωγή και το έχει βέβαια αυτόν τον ήχο και θυμίζει σε ένα-δύο κοψίματα το μέντορά της. Ξέρετε, ο μέντορας της ήταν ο Καμαρόν ντε λα Ίσλα, ένας από τους μεγαλύτερους, εγώ θεωρώ ήταν ο μεγαλύτερος τραγουδιστής του Φλαμέγκο στην Ισπανία, από το Σαν Φερνάντο. Είχε γεννηθεί εκεί το 50, αλλά έφυγε πολύ νέος, έφυγε 40 ή 41 στις αρχές δεκαετίας του 90 στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία. Φύγει από καρκίνο, αλλά ήταν ένας καλλιτέχνης που άλλαξε τη λογική του φλαμέγκο στην Ισπανία. Δηλαδή έβαλε το φλαμέγκο και έβαλε το νόεβο φλαμέγκο και από εκεί και πέρα όλα αυτά που έχουμε ακούσει στην Ισπανία και στο νόεβο φλαμέγκο έχουν χτιστεί επάνω στον ήχο και στις αρχές που είχε ο Καμαρόν ντε λα Ίσλα. Αυτό ακριβώς έκανε και η Νίνα Παστόρη στο τελευταίο της άλμπουμ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και καλό άλμπουμ μετά από καιρό η Νίνα Παστόρη και ξεφεύγει λίγο από τα κλασικά τετριμένα του φλαμέγκο, όπως τουλάχιστον το έχουμε εμείς εδώ οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες στο νου μας, και πάμε να συναντήσουμε ένα καλλιτέχνη που είναι ίσως ο μεγαλύτερος τραγουδιστής αυτή τη στιγμή της σάλσα στον κόσμο και έχει γενέθλια. Μιλάμε για τον Μαρκ Άντονι. Μαρκ Άντονι δεν ήταν μόνο ο άντρας, όπως ξέρουμε όλοι, της Τζένιφερ Λόπεζ. Ο Μαρκ Άντονι είναι αυτή τη στιγμή ζωντανή στην ιστορία της σάλσα στην Αμερική και βέβαια ο άνθρωπος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις αυτή τη στιγμή στην σάλσα και δις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ με την Άθη Πελούζο έβγαλε ένα καινούριο τραγούδι την προηγούμενη εβδομάδα. Homo en el Ιλίδιο. Ιδίλιο, συγγνώμη. Το Ιδίλιο.

Εντάξει, είναι μάγος. Δηλαδή στην κυριολεξία, αυτό λέμε τώρα με τον, με τον Σπύρο, απέναντι τον Σπύρο Νικολαίδη. Είναι μάγος, πραγματικά. Ακούς να γεμίζει όχι το δωμάτιο, ακούς να και ενορχίστρωση και τα πάντα και θυμίζει καινούριο, έτσι ολοκένουριο. Κόμο εν ελ ιντήλιο. Από τον άνθρωπο που είναι κλέκτη στα 58, έτσι, Μαρκ Άντονι. Και διάβαζα πριν από χρόνια ότι όταν ξεκίνησε να παίζει, ήταν session vocalist, έκανε φωνητικά κυρίως freestyle και underground new music στην Νέα Υόρκη. Έτσι κι αλλιώς συγγεννημένος στη Νέα Υόρκη, ανεξάρτητα αν έχει καταγωγή από το Μεξικό. Οι γονείς του έδωσαν ένα όνομα ενός Μεξικανού τραγουδιστή. Αλλά από την άλλη όμως ακούμε ιδιαίτερα επάνω στους ήχους και τον Κουλικολόν, ακούμε ιδιαίτερα τον Έκτορ Λαβό. Έπαιξε, νομίζω δεν υπήρχε άνθρωπος που μπορούσε να παίξει καλύτερα το El Cantante, την ζωή του Έκτορ Λαβό. Ο Μαρκ Άντονι, τόσο εκφραστικός και τόσο πιστικός, που κάποια στιγμή νομίζεις ότι πραγματικά ζούσε εκείνη την εποχή. Βέβαια όλοι είχε σαν salsa legend και τον Έκτορ Λαβό και τον Γουλικολόνη και τον Ρούμπεν Βλάδες και πολλούς άλλους. Είχε ανοίξει και τον Τίτο Πουέντε στο Garden το 92. Τεράστιος μουσικός πραγματικά, τεράστιος πραγματικά ο Μαρκ Άντονι. When the love runs out and the lights go off, wanna leave these all behind. I'm hoping I can change your mind. Make it 8:30. I'm hoping I can change your mind. Burna Boy.

0: Κόσμος 93,6.
1: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Αυτή είναι η Μαρή Φρός. Λέγεται Μαρή Φρός, γράφεται Μαρή Φρόες, αλλά λέγεται Μαρή Φρός. Αυτή η φωνή μας έρχεται από την Βραζιλία και είναι το νέο αίμα, η νέα μουσική σκηνή της Βραζιλίας. Κάτι μεταξύ MPP, αυτό που ονομάζεται Μουσικά Popular Brasileira, κάτι από το κίνημα της Τροπικάλια, κάτι από την πολύ σύγχρονη βραζιλιάνικη μουσική σκηνή. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτή η κοπέλα έχει μέλλον και θα έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάποια στιγμή να την δούμε. Έρχεται συχνά πυκνά στην Ευρώπη, κάνει περιοδίες, κάνει συναυλίες. Εξάλλου πολλοί είναι οι Βραζιλιάνοι καλλιτέχνες που βρίσκονται και εμφανίζονται εδώ στην Ευρώπη. Μία από αυτές είναι και η Μαρή Φρός, 23-24, με πρώτο άλμπουμ, παρακαλώ. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου. Πάντα ο Σπύρος Νικολαίδης δίπλα μας στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Και αυτή είναι η Carol G. Viajando por el mundo, παρέα με τον Manu Chao. Καλώς όρισα στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή λοιπόν είναι η Κάρολ Τζι, εδώ παρέα με τον Μανού Τσάο. Η Κάρολ Τζι, ξέρετε, έγραψε ιστορία τον Απρίλιο που μας πέρασε, του 2026, ως η πρώτη Λατίνα καλλιτέχνης που έγινε headliner στο Ίντιο, στην Καλιφόρνια, στο Coachella Festival. Στο Coachella, για να εμφανιστείς, όταν εμφανιστείς, είναι ό,τι ακριβώς στο Glastonbury, γίνεσαι διάσημος και γνωστός σε όλο τον κόσμο, αν ανέβεις στο main stage. Όταν έχεις λοιπόν 100, 130, 150 χιλιάδες ανθρώπους από κάτω, η αλήθεια είναι ότι κάτι πρέπει να έχεις για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Και ήταν η πρώτη Λατίνα καλλιτέχνης και η πρώτη Κολομβιανή που ανέβηκε πάνω στη σκηνή. Και βρεθεί και ο Τζε Μπαλβέν και ο Ράιαν Κάστρο, φέρνοντας γενικά αυτόν τον αέρα της Κολομβίας στην έρημο της Καλιφόρνιας. Και η αλήθεια είναι ότι μετά το μεγάλο άνοιγμα που έκανε στην Αμερική με αυτούς τους ήχους ο Bad Bunny, γιατί είπαμε ο Bad Bunny δεν είναι μόνο το ότι έχει βγάλει ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, ότι εμφανίστηκε στο τελικό στο Super Bowl, έχει επηρεάσει γενικά πολιτικοκοινωνικές καταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το σίγουρο είναι ότι τράβηξε μαζί και πολλούς άλλους καλλιτέχνες και τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν πράγματα. Μιλάμε για Λατίνους καλλιτέχνες, έτσι πάντα, που να φτάσουν σε αυτό το σημείο ώστε να αναδειχτούν και αυτοί. Μία από αυτές λοιπόν είναι και η Κάρολ Τζι, και αυτό το απέδειξε το 2026. Ετοιμάζει και νέο άλμπουμ, πολλά πράγματα. Πολλοί καλλιτέχνες ετοιμάζουν άλμπουμ και μέσα στο 2026 αλλά και μέσα στο 2027. Και όπως μάλλον λέει ότι θα βγάλει καινούριο άλμπουμ, για να τον δούμε.

Αυτός λοιπόν είναι ο Post Malone και το Losers, ο Post Malone που έχει βγει με το Biggest Stadium Tour Part 2 και ξεκίνησε από το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα τεράστιο tour και στην Βόρεια Αμερική και Coast to Coast και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος αυτόν τον καιρό βέβαια είχε ακυρώσει τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, την Αυστραλία, γενικά είχε ακυρώσει την περιοδία του σε Αυστραλία, Οκεανία. Εντάξει, είναι όχι απλά διάσημος. Αυτή τη στιγμή είναι ο Post Malone παρέα με τον Teddy Swims στην Αμερική και με 2-3 άλλα ονόματα είναι αυτή τη στιγμή top number one και στα live του. Και μάλιστα, μιας και λέμε για live, κοίταγα ένα βίντεο τώρα στην περιοδία που είχε δώσει το καλοκαίρι. Βρίσκεται κάπου στη Σάρλοτ, έχει 60-70 χιλιάδες ανθρώπους κάτω και φεύγει από τη σκηνή. Και ένα παιδάκι του κάνει νόημα, το χαιρετάει, του λέει ένα αυτόγραφο, του λέει ένα αυτόγραφο, του λέει τι ωραία κιθάρα, του λέει πες κιθάρα, λέει πες κιθάρα. Λέει σε παρακαλώ, δώσ' μου την κιθάρα, ξέρεις, λέει είναι ακριβή, λέει κάνει 6.000 δολάρια. Αλλά πάρτινα, άσε να αποκρατήσω, πρόσεξε την όμως, λέει μη μου τη χαλάσεις, αλλά λέει τη χαρίζω, αλλά μη μου τη χαλάσεις. Και του έδωσε την κιθάρα στο παιδάκι για να έχει να παίζει, να θυμάται μια ολόκληρη ζωή ότι του έδωσε μια κιθάρα ο Post Malone. Τα κάνουν αυτά και δεν τα κάνουν μόνο για το πρόμο, τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα επειδή υπάρχουν καλλιτέχνες, αυτό το είχε κάνει ο Garth Brooks παλιότερα σε 200.000 ανθρώπους, είδε μια γυναίκα να τον χαιρετάει από μακριά, είπε ότι είμαι άρρωστη, ήρθα όμως να σε δω γιατί δεν θα έχω άλλη ευκαιρία στη ζωή μου. Ομοίως έβγαλε τσέρο στην κιθάρα. Θέλω να πω ότι αυτά τα κάνουν πολλοί καλλιτέχνες και δεν τα κάνουν μόνο για το show off. Τα κάνουν για αυτόν τον λόγο και τους θεωρούν και τους έχουν τόσο ψηλά και στην αντίληψη και στην υπόληψη και τους έχουν ό,τι ακριβώς έκανε και με την Dolly Parton και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που έχουν μπει πια σε αυτή τη λογική. Δεν είναι τόσο δηλαδή απόμακροι. Έρχονται πολύ κοντά με το κοινό. Το είδαμε αυτό στην Ελλάδα, το είδαμε σε δύο live, το είδαμε περισσότερο με την Beth Hart, όπου τραγούδησε για παράδειγμα στο Λυκαβητό, χωρίς μότζο, χωρίς κάγκελα. Κάποια στιγμή, όταν απελευθερώθηκε, είχε έρθει και τρεις φορές στη χώρα μας, ανέβηκε πάνω στις κερκίδες, πήρε αγκαλιά τον κόσμο, έβγαζε selfie, τραγουδούσε παράλληλα. Το έκανε αυτό ο Chris Isaac που είχε έρθει από το 87. Θέλω να πω, είναι μια νοοτροπία για μια λογική που σιγά σιγά αρχίζει και την παίρνει ο κόσμος και την παίρνουν οι καλλιτέχνες και είναι ένα πράγμα αμφίδρομο. Με τις μουσικές που ακούμε, φίλες και φίλοι, έχει ανέβει και μια λίστα για τα 20 καλύτερα για το Σεπτέμβριο. 20 Best of September 2026, Cosmos Radio. Μπαίνετε στο προφίλ στο Spotify. Ωραία κομμάτια, 20 επιλογές από τους παραγωγούς του Cosmos, 20 καινούργια τραγούδια τα οποία τα ακούμε και μας αρέσουν και τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Don't Cry λοιπόν, παρέα με την Ολύμπια Βιτάλης και το Μαύρη Ξαμβρέ από τη λίστα του Κόσμος στο Spotify.

Περνάνε από τα πιο ωραία live που είχαμε δει τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε το live που είχε δώσει στην Αθήνα ένας τραγουδιστής που όσο και να περνούν τα χρόνια δεν φαίνονται τα χρόνια επάνω του. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του Λένι Κράβιτς. Πάντως ό,τι και να κάνει αυτός ο άνθρωπος, θα ανεβαίνει επάνω στη σκηνή, τραγουδάει και παίζει. Αφήστε πόσο γυμνασμένος ήταν, δηλαδή σε αυτήν την ηλικία, μπράβο του πραγματικά. Ένα live πραγματικά εξαιρετικό. Πριν από δύο χρόνια, δεν κάνω λάθος, 2 Αυγούστου εκεί στο Πιένα, στο πάρκινγκ έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο, από το Telecom Center σήμερα, το T-Center. Εξαιρετικός πραγματικά ο Λένι Κράβιτς. Όπως ακριβώς και αυτός ο καλλιτέχνης, και αυτός ο rapper producer που θα μας πάει μέχρι τις 9, How We Roll, καινούριο άλμπουμ από τη Σιμάντε. Εδώ σε μια συνεργασία έκπληξη, αλλά όχι μόνο, με τον Jazzy B. Jazzy B, τον Soul to Soul, από το τελευταίο άλμπουμ των Σιμάντε στη Μεγάλη Βρετανία. Μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
4: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
3: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε Ελευθέρας Βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
7: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
6: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

What a life, Scarlet Pleasure. Εδώ είμαστε κι εμείς, 6 λεπτά μετά τις 9. Πάντα στον κόσμο σε 93,6. Παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρις με τον Γαβρίλη. Μετά από πάρα πολύ καιρό, να πούμε και καλή σεζόν, γιατί όχι. Καλή σεζόν, γιατί τα είχαμε πει πριν τον Αύγουστο γι' αυτό. Looking for the summer, καλή ερώτηση. Αυτός είναι ο Chris Ria. Να στείλουμε και πολλούς χαιρετισμούς από όπου και να μας κάνει τα ακρόαση. Και ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα, ο φίλος ο Γιώργος, βρίσκεται Σαντορίνη με θέα τη θάλασσα, τον μπαλκόνι. Να του στείλουμε χαιρετισμούς. Το ωραιότερο μπαλκόνι της Ελλάδος, το ωραιότερο μπαλκόνι του κόσμου, λένε κάποιοι. Με τέτοιες μουσικές νομίζω ότι γίνεται ακόμα καλύτερο.

the summer. Αυτός είναι ο Chris Rea. Chris Rea, χειμώνα, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και γιορτές. Νομίζω ότι ο Chris Rea είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με οτιδήποτε. Όταν είναι καλοκαίρι, μπαίνουμε στη διαδικασία να ακούσουμε το Looking for the Summer. Όταν είναι γιορτές, περιμένουμε να ακούσουμε το Driving Home for Christmas. Μην νομίζετε, τι είναι, 15 Σεπτεμβρίου. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, θα πάει 15 Νοεμβρίου. Και 1 Δεκεμβρίου θα παίζουμε Χριστουγεννιάτικα. Και όλοι θα θυμούνται ξανά τον Chris Rea. Εμείς το θυμόμαστε όλο τον χρόνο, βέβαια. Και ο Chris Rea, ένας άνθρωπος που έγραψε πάρα πολύ μουσική μέχρι να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Έγραψε κομμάτια που αγαπούσαν πολύ. Το μηχανοκίνητο ήταν λάτρης και των μηχανών και κυρίως τα αυτοκίνητα, γιατί έτρεχε και σε αγώνες. Είχε δουλέψει μάλιστα και σε pit stop ως μηχανικός, φίλες και φίλοι, στη Φόρμουλα 1, τουλάχιστον για 3 χρόνια. Φανταστείτε, ήταν πολύ καλός μηχανικός για να δουλέψει τώρα στα pit στη Φόρμουλα 1, όχι σε μικρή εταιρεία, σε μεγάλο εκείνη την εποχή, σε μεγάλο κόκπιτ. Όλα αυτά για τον Chris Rea, όλα αυτά για τις μουσικές. Καλησπέρα σε όλους που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή μέσα στο Viber και μας κάνετε ακρόαση, είτε διαβάζετε. Άλλοι μου λέτε ότι διαβάζετε, εδώ η Μαργαρίτα μας λέει ότι διαβάζει και διδάσκει φιλολογία. Φιλοσοφία ή φιλολογία? Φιλολογία, Μαργαρίτα. Όλοι όσοι βρίσκεστε. Φιλοσοφία, λάθος. Όσοι βρίσκεστε λοιπόν στο Viber, τσατάρουμε, αλλάζουμε μηνύματα, ανταλλάσσουμε απόψεις, καλησπέρες, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε και εμείς, όταν βρούμε το χρόνο, σχετικά σύντομα πάντως, σας απαντάμε και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Έχουμε Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί. Μπαίνετε μέσα από την Ερτέκο, την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Μας ακούτε live, alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, εκπομπές, τα πάντα νέα, όλα βρίσκονται μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Και από το δείχνει τη τηλεόρασή σας μας ακούτε. Baby Kim, I'm not a lyricist.

Αυτός είναι ο Τζαλέν Ενγκόντα. Είναι μία από τις πολλές φωνές της soul μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία, που έχουν κάνει ένα revival στον ήχο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι, οι περισσότεροι από αυτούς είναι καλές φωνές, είναι καλές παραγωγές και σε βάζει έτσι σε μια διαδικασία, αν δεν ξέρεις το τραγούδι, τον καλλιτέχνη, να πεις ότι αυτός ο ήχος προέρχεται από δεκαετία του 60 του 70. Είχε χρόνια να γίνει, γίνεται την τελευταία πενταετία στην Μεγάλη Βρετανία και έχουν βγει και πολύ καλά ονόματα. Και αυτοί είναι οι Sound Services. Ακούστε τι ωραία που διασκευάζουν και πειράζουν τη γνωστή σε όλους μας Εμμανουέλα. Εδώ 9 και 20 στον κόσμο.

Σα σήμερα, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε το Soul Sessions. Κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ της Joe Stone, Jocelyn Eve Stoker, όπως ήταν το όνομά της, το 2003. 16 ετών εδώ η Joe Stone, έτσι. Και 16 ετών ένα άλμπουμ το είχε γράψει στην Αμερική, το είχε μοντάρει στο Μαϊάμι και σε ένα μεγάλο στούντιο στην Νέα Υόρκη. Και την παραγωγή τότε την είχε κάνει, φίλες και φίλοι, η Betty Wright, η γνωστή τραγουδίστρια, το Clean Up Woman που είχε βγάλει τότε. Το είχε κάνει η Betty Wright την παραγωγή της Joe Stone. Ήταν 16 ετών και έλεγαν όλοι ότι αυτή η κοπέλα είναι πραγματικά ταλέντο. Ναι, τα ταλέντα είναι σε αυτές τις ηλικίες. Το παίρνεις χαμπάρι όταν είσαι 15, 16, 14. Εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά εάν υπάρχει μέλλον στην τραγουδίστρια ή όχι. Υπάρχουν κάποιοι παραγωγοί ακόμα και σήμερα που μπορούν να διακρίνουν εάν ένας τραγουδιστής μπορεί να κάνει καριέρα ή όχι. Joe Stone έχει έρθει και στη χώρα μας, έχει δώσει μία, νομίζω, συναυλία στο Παλάς, αν δεν κάνω λάθος, και μία στο Λυκαβητό πριν από χρόνια. Συγκλονιστική πραγματικά. Και έχει κλείσει, είναι μόλις 39. Και λέω είναι μόλις 39 γιατί όταν την ακούσει τα 16, ηχογραφήσει δηλαδή από το 2003, καταλαβαίνεις και λες ότι ο καλλιτέχνης είναι μεγάλος ηλικία. Όχι, είναι μόλις 39 ετών. Και με φέρνει στο μυαλό, για να πάμε μέχρι τις 9.30, γιατί μιλάμε για ταλέντα, ίσως για το μεγαλύτερο ταλέντο που έβγαλε στην μουσική βιομηχανία στις αρχές δεκαετίας του 70. Μιλάμε για την Τάνια Τάκερ, η οποία ομοίως δεν είναι μεγάλη, είναι γεννημένη το 58, 67 ετών. Όταν είχε γράψει ο Άλεξ Χάρβεϊ τότε το Delta Dawn και το τραγούδισε η Τάνια Τάκερ, ετών 13, και έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτή η κοπέλα θα κάνει μια τεράστια καριέρα.

Steel Corners και το The Dream. Steel Corners από το 2024. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Για να διαλύσουμε μαζί τα τελευταία 24 λεπτά της εκπομπής. Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Prince Fatty, φίλες και φίλοι, με καινούριο τραγούδι. Και Love and Revolution. Από τον DJ και παραγωγό, από τον Μπάρι. Μίλαν φυσικά για τον DJ και παραγωγό Νικόλα Κόντε.

Αυτός είναι ο Peter Frampton από το τελευταίο του άλμπουμ Peter Frampton, εδώ παρέα με την Sheryl Crow. Λέγαμε για τη Sheryl Crow χθες που τραγούδησε στα βραβεία, στα Troubadour BMI μάλλον, στο Nashville, και ανέβηκε πάνω στη σκηνή με την Olivia Rodrigo και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Η έκπληξη πραγματικά με την Sheryl Crow. Sheryl Crow που εμφανίστηκε και στο τελευταίο άλμπουμ του Peter Frampton. Εξαιρετικές κριτικές από ένα άλμπουμ που έκανε παραγωγή ο γιος του. Καινούριο άλμπουμ και ο Keb Moe εδώ με τους Soweto Gospel Choir.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ για την επικοινωνία, για τα πολλά μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, πραγματικά να είστε όλοι καλά. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε μετά τις 8 όπως πάντα. Έρχεται η Ρουμίνη Σταγκουράκη, θα παραμείνει και ο Γαβρίλη Λεμούνδος μαζί της για τις επόμενες δύο ώρες. Μέχρι τις 12 λοιπόν η Ρουμίνη, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Έχω αφήσει τελευταίο, όχι, ήταν κανονικά σήμερα να μιλήσω για τον Dean Martin Show και για τον BB King που γεννήθηκε σε σήμερα το 25. Φαντάζομαι η Ρουμίνη έχει να πει διάφορα πάνω σε αυτά, όπως ακριβώς και ακούσουμε BB King αύριο. Σας αφήνω σήμερα με Benjamin Miolet από το 2020 και το Grand Prix, το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε, ένα από τα πιο πετυχημένα του Benjamin Miolet. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
3: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ρεζέρ, θα μείνει η Κατρίν Ρεζέρ. Δηλαδή, χτες όταν μάθαμε την είδηση του θανάτου της, σίγουρα δεν κάναμε ουα από κανένα στο τραγούδι. Μαζί με τον σύντροφό της στη ζωή και στη μουσική, Φρέντ Σισίν, κατάφερε να κάνει την pop να χωράει σχεδόν τα πάντα. Punk, funk, καμπαρέ, ηλεκτρονική μουσική. Μια θεατρίνα, αστεία, αισθησιακή, μια φωνή βαθιά μελαγχολική. Η φωνή των Λερίτα Μιτσούκο έφυγε στα 68. Και θα θυμηθούμε κι άλλο ένα τραγούδι λίγο αργότερα. Καλωσορίσατε στον κόσμο.

Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Σήμερα γιορτάζει η εφημεία. Και σαν σήμερα γεννιέται το 1893 ο Albert von Saint-Gerky de Daguerreotypes. Το είπα, δύσκολο βεβαίως. Ούγγρος γιατρός. Πήρε Νόμπελ γιατρικής το 1937, διότι ανακάλυψε τη βιταμίνη C.

1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει τον οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης το 1967. Αλλά εγώ πάω σε έναν μπασίστα της country μουσικής και στιχουργό, Σόνι Λεμέρ. Γεννημένος στο Fort Lee της Βιρτζίνια, δούλεψε κυρίως με την παρέα του τους Exile.

Μια μπάντα η οποία οι φίλοι βρέθηκαν στο Κεντάκι το 1963. J.P. Pennington, Les Taylor, ο Σόνι Λεμέρ, που γεννέτησαν σήμερα και η γενέθλια. Και θα ακούσουμε την τεράστια επιτυχία του 1978, Kiss Your Lover, number one τότε στο Billboard.

Exile, Kiss Your Lover. Και εννοείται βγήκε το 1978 και θυμίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ Fleetwood Mac. Ήταν και φίλοι οι Exile με τους Fleetwood Mac.

Alabama 3, woke up this morning, Mob Wife, remix καινούργια, Alabama 3. 1971, Motown, η πούδρα, Marvin Gaye. Inner City Blues, Make Me Wanna Holler. Εξαιρετική στίχη, πάντα επικαιρή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Σαν σήμερα γεννιέται ο Charlie Bird, Αμερικανός jazz κιθαρίστας, που ο πατέρας του έπαιζε μαντολίνο και ήταν και αυτός κιθαρίστας και του έμαθε να παίζει ακουστική κιθάρα στα 10. Έχει συνδεθεί με τη βραζιλιάνικη μουσική και ειδικά την μποσανόβα. Συνεργάστηκε το 1962 με τον Stan Getz στο άλμπουμ Jazz Samba. Ηχογράφησε πάρα πολύ ωραία μουσική, όπως αυτό το πασάρο που ακούμε, The Bird. Υπογράφηκε το 1962. Σήμερα έχει γενέθλια όμως ένας αγαπημένος. Το όνομά του Μάρκο Αντώνιο Μουνίζ, εμείς τον ξέρουμε ως Μάρκ Αντώνι. 4 γράμμη, 8 λατιν γράμμη και άλλα πολλά και άλλα πολλά, 12 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, Μάρκ Αντώνι. Θεωρείται ο μουσικός ο οποίος έχει τραγουδήσει σάλσα και δεν έχει μοσχοπουλήσει. Ένα χορέψουμε λίγο. Σύνθεση Ρουμπεν Μπλάδες, Μάρκ Αντώνι. Κλείνει σήμερα τα 58 χρόνια του, πολλά.

Μένη φίλη η οποία έχει σχέση με το Σάλσα, Πορτορίκο, και θα μπορούσε να έχει σχέση και με τον Μαρκ Αντώνη βεβαίως. Γιατί ο Μαρκ Αντώνη εννοείται ήταν παντρεμένος και με την Τζένιφερ Λόπεζ, αυτό ξέρει ο περισσότερος κόσμος, αλλά τα είχε πάντα με κουκλάρες, όπως η φίλη μου Σελίνα. Miss Universe ήταν αυτές. Η μία η Miss Universe ήταν από την Πορτορίκο αυτή. Μετά η τελευταία είναι από την Παραγουάη. Miss Universe Παραγουάης. El cantante για τη Σελίνα.

Σαν σήμερα το 1835, ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, ο Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλαπάκος, εκεί στη Νότια Αμερική, και σε 5 εβδομάδες που μένει παρατηρεί το ζωικό βασίλειο. Και κάπως έτσι διατυπώνει τη θεωρία περί φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. Δηλαδή, τα πουλιά, τα ζώα, Δαρβίνος. Θα ακούσουμε λοιπόν μουσική για το ζωικό βασίλειο σίγουρα. Εδώ ένα ποντικάκι αρουραίος ελερατών Diego El Cigala. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο.

θρύλος, ο βασιλιάς του blues, B.B. King. Ο κορυφαίος. Με αυτό το τέλειο χαμόγελο και τα ωραία δαχτυλίδια. Τώρα για τις κιθάρες είναι άλλη ιστορία. Ο βασιλιάς του blues γεννιέται σαν σήμερα, στη βαμβακοφυτεία Μπερκλέρ, το 1925, στην πολιτεία του Μισισιπί. Μεγάλος με τη γιαγιά του και στα 12 αγοράζει την πρώτη κιθάρα. Και δουλεύει οδηγός τραχτέρ. Παίζει ξανά κλαμπ εκεί στην περιοχή. Στο Memphis του Tennessee μετακομίζει, δουλεύει. Disc jockey, DJ. Με το όνομα Bill Street Blues Boy, το οποίο αργότερα περιόρισε σε Blues Boy και τελικά σε BB. BB King. Μια φήμη η οποία απογειώθηκε όταν άνοιγε τις συναυλίες των Rolling Stones. Και αν συνεργάστηκε, συνεργάστηκε με σπουδαία ονόματα. Van Morrison, Eric Clapton, Bonnie Wright, Rolling Stones, Dr. John, Joe Cocker, Tracy Chapman.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
5: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Το 1988 ο B.B. King συνεργάζεται με τους U2 στο άλμπουμ Rattle on Hum και ακούσαμε When Love Comes to Town. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Γαβρίλα Ρεμούνδος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Χρόνια πολλά στην εφημεία που γιορτάζει σήμερα. Και σαν σήμερα γεννιέται το B.B. King. Τι να πούμε τώρα για αυτό το τραγούδι, το οποίο πραγματικά το είχαμε χορέψει πάρα πολύ. Έλεγα πριν για το Δαρβίνο και για τα ζώα, και ας ακούσουμε και την Didi Bridgewater. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr, από την πλατφόρμα του Ερτέκο. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

for you. I've got a little bone for you.

Μπαίνετε στο Instagram, μπαίνετε στα social media του Κόσμος. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Jeff Mills αυτή την Κυριακή στο Θέατρο Βράχων. Ο διαγωνισμός λέγει αύριο το μεσημέρι. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Jeff Mills αυτή την Κυριακή στο Θέατρο Βράχων. Ο διαγωνισμός λέγει αύριο.

Τώρα και το φαΐ που φάγανε λεγόταν Μιτσούκο. Η Κατρίν είχε μια παιδική φίλη που τη λέγανε Ρίτα και να το όνομα της μπάντας, Λε Ρίτα Μιτσούκο. Βεβαίως υπάρχει ένα άρωμα του Γκερλέν. Έφυγε η Κατρίν Ρενζέρ χτες στα 68 και η Γαλλία στενοχωρήθηκε, γράψανε όλοι Λε Ζανγό και το Παριμάτς και τα λοιπά, πάρα πολύ μουσική. Μιλήσαν για την Κατρίν Ρενζέρ όπως και η Αντζέλικη Τζο. Να ακούσουμε μια άλλη τεράστια επιτυχία των Ρίτα Μιτσούκο και αγαπημένο μου τραγούδι που έχει τον τίτλο ενός ονόματος, Άντι, Οντί στα γαλλικά.

0: Κόσμος 93,6. Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

Jazz Samba. Είχε βγει από τη δισκογραφική Verve, Stan Getz με Charlie Bird, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα, κιθαρίστας Αμερικάνος, που συνδέθηκε με την Bossa Nova. Αλλά αυτό το άλμπουμ θεωρείται ιστορικό. Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μπήλε στα γκουράκι στο μικρόφωνο και τις μουσικές για περίπου μισή ώρα ακόμα στην παρέα σας. Η Αγγελική Τζο από τον Μπενίν τραγούδησε το 2024 έξω από την Παναγία των Παρισίων στα εγγένεια Τζερουσαλέμ. Τα εγγένεια αφού την κάψαμε. Μετά την αποκατάσταση.

Η Ιερουσαλήμ είναι το σπίτι μου και πρέπει να με σώσεις. Και περπάτησε μαζί μου και μην με αφήνεις εδώ. Η θέση σου δεν είναι εδώ. Το βασίλειό σου δεν είναι εδώ. Κοίτα με, περπάτα μαζί.

Ένα τραγούδι του Μισελ Πολναρέ που τραγούδισαν οι Πόου τετράφωνο, όπως καταλάβατε, και με βέβαιος μιλάει για αγάπη. Τώρα καμιά φορά στην αγάπη παρακαλάς.

Λοιπόν, ακούστε τίτλοι ταινιών. Στη βοή της καταιγίδας. Σκοτεινή διάβασης. Πώς να παντρευτείτε ένα εκατομμυριούχο. Πάθος και αίμα. Σαν σήμερα γεννιέται η Λορίν Μπακόλ, η οποία παίξε σε 30 ταινίες με τρομερές παραγωγές. Και έγρισε σφαίρα και πρόταση τότε για Όσκαρ, φιλελεύθερη μαζί με τον Μπόγκαρτ πάντα. Μια κορυφαία ηθοποιός του Χόλιγουτ που ερμήνευσε ρόλους δυναμικούς, δυναμικών και συνάμα τρυφερών γυναικών. Και πώς τη θυμόμαστε ως το βλέμμα. Τι βλέμμα ήταν αυτό, τι ματάρες. Betty John Perky, το πραγματικό της όνομα, γεννιέται σαν σήμερα στη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο του θεάματος από το modeling. Και το ειδήλιο με τον Humphrey Bogart, αυτή ήταν 19, αυτός ήταν 45. Για την εποχή εκείνη ήταν σκάνδαλο αυτό.

δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουρά και θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Γαβριέλ Ρεμούνδος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Κόσμος 93.6.
8: Κόσμος 93.6.
9: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Να ξέρεις χωρίς να γνωρίζεις. Μάλλον αυτό εννοεί ο ποιητής. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο. Εξάλλου πρέπει να μπαίνεις κάπως και στη θέση του άλλου. Να γνωρίζεις ποια είναι η κατάσταση γύρω σου. Οι Black Jesus Experience που ζουν εδώ και χρόνια στη Μελβούρνη αγαπούν πολύ τη μουσική που έρχεται από την Αιθιοπία, πόσο δε μάλλον τον Μουλάτου Αστάθκε. Και έτσι προέκυψε αυτό το άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε λίγο στη Μελβούρνη και λίγο στην Αιθιοπία. Εμείς σας καλωσορίζουμε εδώ στον Νίκο με τις μουσικές μας, με τις διαδρομές μας, με τις εμπειρίες μας. To Know Without Knowing και η Agogo Records ηχογραφούσε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της πίσω στο 2020. Συμβαίνουν αυτά τα υπέροχα και πίσω από τη μελέτη του Μουλάτου κρύβεται η γνώση μασκαράν σε τάβα που θα πει όταν Σεπτέμβρης έρχεται. When September

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και να σταθώ μια στιγμή εδώ να δω προς τα πού θα κινήσω. Η Black Flower είναι εδώ, αυτοί οι πέντε τύποι που ζουν και εργάζονται με βάση τη jazz στο Βέλγιο, παίζουν αιθείο jazz μουσικές και εδώ έρχονται με τα artifacts τους. Αυτά τα artifacts που ηχογραφήθηκαν το Σεπτέμβρη πίσω στο 2016, ακριβώς εκεί.

0: Τι ωραιότερο από το να έχεις τον Τόνι Άλεν σε κασέτες, να ακούς τη φωνή του και κυρίως αυτό που θέλει να πει. Αφροπούσερ είναι το κομμάτι που κρύβεται στους Psycho on the Bus. Προέκυψε μέσα σε ένα λεωφορείο. Σε ένα λεωφορείο στο οποίο έκαναν πάρτι ο Dr. L αλλά και ο Τόνι Άλεν. Ένα αφροπούσερ.
1: You got it.
2: Afrobeat, push your name.

πολλά χρόνια πίσω, στο Λάγκος, στην Ιγυρία Οφέλα, πίσω στο 1977, φτιάχνει αυτό το stalemate, το οποίο προκύπτει από την εμπειρία του. Στο B-side αυτού του άλμπουμ κρυβόταν και το single Don't Worry About My Mouth. Μη σε νοιάζει για το στόμα μου.

Προχωράμε, προχωράμε και πίσω δεν κοιτάμε. Και η Ezra Collective έρχονται με καινούριο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορούν και βγάζουν και την Deluxe Edition, γιατί υπάρχουν και τα έξτρα, τα οποία και εννοείται θα ακούσουμε. Jubilee Feeling, απαιτιακό αίσθημα, έρχεται από το άλμπουμ που ηχογράφησαν με τίτλο Be

Τσαμιακού που πάλι κάνει βουτιά στο παρελθόν, φέρνει και το Λούρντ μαζί του. Και στη Βραζιλία προκύπτει αυτό εδώ το μπαμία που έρχεται μέσα από την Ιγυρία.

Φλέβια Κοέλιο. Και αυτή ταξιδεύει πολύ και αυτή συνεργάζεται με πολλούς. Ζούμπι είναι το κομμάτι που έφτιαξε το καλοκαιράκι.

Μπονόμπο δεν αστειεύεται. Τα βάζει και μαζί μας, αλλά κυρίως με τον εαυτό του. Me and You είναι το κομμάτι που φτιάχνει.

Quantic. Είναι μεγάλος καλλιτέχνης και ρημιξάρει τον εαυτό του, και αυτό το άσε λέγει ο Άπα είναι από τα παλιά του, τα ωραία.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στο δρόμο μας. Εδώ είμαστε, οπουδήποτε, αλλά στο δρόμο. Anywhere on this road, που έλεγε και η Λάσα, ο Μιρέ ερχόταν πίσω στο 2016 να το πειράξει και το αποτέλεσμα στον Νίκο, που αντέχει με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Καγαουνάκη να διαλέγει μουσικές.

Και έχω και αυτό το κόλλημα με την Άκου Ανάρου. Το έχω ένα κόλλημα. The world is listening. Έλεγε στο παρελθόν και εδώ.

Με τούτο και με τα άλλα έφτασα εύκολα στη Little Sims που δεν είναι και τόσο little. Εδώ φέρνει και τη Yukimi μαζί και μας λένε και δύο, enough.

Κεράλα Ντάστ και ηχό της αγάπης. Επιτέλους, κάποιος αγαπάει. How the light gets in είναι το κομμάτι τους.

Πόσα χρόνια πέρασαν, έχουμε κάθε λόγο να γιορτάζουμε ότι ο ήλιος βγαίνει και ότι η νύχτα είναι υπέροχη. The Beloved.

Η νύχτα μας συμφέρει, που έλεγε και ο ποιητής, και ο Βλαντιμίρ Κόσμα βάζει ένα sentimental walk, η ντίβα ατελείωτη.

από αυτά που σου αρέσουν και δεν θέλεις να τελειώσουν. Είναι αυτές οι μελωδίες που σε ξαφνιάζουν και λες ναι. Just one more time από τους Αντιφέλας που κρύβονται στην Πάτρα.

φτάνουμε σε ένα συγκρότημα με τίτλο «Μπιλούκα οι Λος Κανιμπάλες» και ένα τραγούδι παραδοσιακό που σκάει μύτη από το Εκουαδόρ και πίσω στο 1960.

εδώ εμείς στον κόσμο μας το λέμε άσο στο μανίκι, άμα είναι να τα λέμε όπως πρέπει. Οι Born Bad Records έρχονται να μας επισημάνουν αυτή τη μελωδία που έρχεται βεβαίως από τα παλιά. Ο Μαχή είναι που την υπογράφει και είμαστε στη βαρκούλα μας. Πηγαίνουμε προς Γουαδελούπη μεριά.

Γουαδελούπη είπα και θυμήθηκα αυτό. Γουαδελούπ, il te mes amours, που έλεγε και ο Ερίκο Σακ. Γουαδελούπ!

Πίσω στο 1970 καταγράφονται αυτές οι μελωδίες στη Γουινέα Μπισάου από αυτό τον country broken τύπο, ο οποίος τις τραγουδούσε, Χωσέ Κάρλος Βάρντς, αλλά και η Κομπιάνα Τζαζ μαζί του. Όσο για την Hot Mule, αυτά τα ηχογραφήματα στο σήμερα κυκλοφορούν. Να κολόνια το κομμάτι. Και κομματάρα, το λες.

Εδώ η φυσαρμόνικα ενώνεται με την κιθάρα και ο Λόμπι Τραωρέ αναλαμβάνει. Εδώ το Ανούσκα Μπεν. Ψάχνεις.

φύγουμε προς Gobi Desert με την κολεκτίβα που ξέρει τα κατατόπια, την κολεκτίβα Ablows Gobi Desert, και θα ακούσουμε αυτή την κομματάρα που έρχεται με τίτλο Messafer.

ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο μας, με τις αντοχές μας και τις μουσικές μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα.

0: αποφασίσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Cosmos Radio.gr.

a ti que tiemble allí en tu boca.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα.